Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

έχουν όλα χαθεί. Κι είσαι μόνος μου. Σε μια στιγμή

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Για μας και λαϊδούν τα πουλιά. Τραλαλά.
1: Τραλα, καλημέρα πολύ, σας. Τραλαλα, πολύ,
0: καλημέρα τραλαλα. Σας. Και λαϊδούν τα πουλιά. Μπήκε όχι άνοιξη, το καλοκαίρι.
1: Τελευταίος μήνας της άνοιξης είναι, ρε φίλε. Αν μιλάμε είμαστε ακόμα για την άνοιξη.
0: 26 Πέμπτου.
1: Έλα, φίλε.
0: Σε... Τρίτη 26 Πέμπτου.
1: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 31 βγαίνει.
0: Ναι, σοπαρέ. Με τα κότσια. Με τα κότσια το μετρά.
1: Φυσικά.
0: Πω, πω, πω, τι παλιωμοδίτης που είσαι.
1: Είδες όμως ότι είναι αλάνθαστο αυτό το. Αν έχει 30 ή 31, παιδιά, ξέρετε. Με τη γροθιά εδώ πάνω, με τα κότσια. 31 βγαίνει ο μήνας, άρα έχουν μείνει 5 μερούλες. Για να μπούμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι σήμερα είδες ότι ήρθα με το πουκαμισάκι.
0: Το καλοκαίρι όμως αστρονομικά θα μπούμε 21 Ιουνίου. Έτσι. Και θα βγούμε εκεί κάπου 20 τόσο Σεπτέμβρη.
1: Ναι, αυτό δεν διαφοροποιεί κάτι σε σχέση με το
0: ημερομηνιακά μπαίνουμε.
1: Ότι έρχεται η εποχή μας. Χειμωνάκηδες, καθίστε πιο πέρα, αναλαμβάνουμε τη διακυβέρνηση των εποχών.
0: Καλημέρα Θιετάσο, καλημέρα Θιετάσο, καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Διαμαντή, Πέτρο,
1: Διαμαντής.
0: Κώστα, Μιχάλη, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Δούβλατζης, τελικά τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
0: Μπράβο.
1: Από το παλιό σύριαλ με τον Ρίτσαρντ Τσάπερλεϊν, έτσι. Καλημέρα και άντε γεια. Αργύρη, νομίζω ότι πλέον όλα αυτά τα κάνει για σένα, δηλαδή δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Το λέω, μόλις έπαιξε ο πρώτος στίχος, του λέω, τα κάνεις για τον Αργύρη, έτσι. Και μου λέει, όχι, μου λέει, έτσι τα βάζω. Όχι, του λέω, το κάνεις για τον
0: ιστορικό
1: Αργύρη.
0: Ιστορικό τραγούδι, ιστορικό τραγούδι.
1: Ναι, δεν έχουμε μία φορμή για να το ξεκινήσουμε.
0: Πώς, τα πουλάκια που κυαλαϊδούν πρωί-πρωί, είναι πρωινό τραγούδι, είναι κατεξοχήν πρωινό τραγούδι. Και εκτός αυτού τώρα ακούγοντάς το, μου θύμισε μία σκηνή από την ελληνική ταινία «Ένας ξένιαστος παλαβιάρης» με τον Θανάση Βέγκο. Τη θυμάσαι, μία πολύ σουρεαλιστική ταινία και τον Διονύστο Παπαγιανόπουλο σε καταπληκτικό δεύτερο ρόλο και την Ώρα Βαλσάμι κλπ. Εκεί που σε αυτήν την παρέα, τη φτωχοπαρέα εκεί πέρα στη γειτονιά τους, είχαν ξεκινήσει πάνω στη χαρά τους να χορεύουν όλοι. Είχε πιάσει και ο Παπαγιανόπουλος μια καρέκλα και δεν είχε ντάμα. Ο Βέγκος τέλος πάντων με τη Βαλσάμι και χόρευαν στους ήχους αυτού του τραγουδιού.
1: Τα ακούς, Αργύρη. Πιάσε κι εσύ, εάν είσαι εκεί πάλι και ψαρεύεις κανέναν από τους Αιγύπτιους ψαράδες που τον τελευταίο καιρό εξαιτίας σου ακούνε τον 102 και τη συγκεκριμένη
0: να
1: εκπομπή.
0: Να χορέψουνε μαζί.
1: Και ρίξε δύο στροφές. ρίξε δύο στροφές. Προϊστορικό λέει.
0: Έτσι.
1: Το κομμάτι. καλημέρα και στον Διαμαντή. Έχει να, την πρωτοκαθεδρία σήμερα.
0: Πρωινός.
1: Την καλύτερη εφετινή του επίδοση. Πολύ ξύπνησε.
0: Γεια σου ρε Διαμαντή,
1: καλημέρα. Και στο θειό μας, στον Θιούλη.
0: Καλημέρα και στις κυρίες της παρέας, έτσι, γιατί τις αμελήσαμε. Θα εμφανιστούν σιγά σιγά, θα εμφανιστούν έτσι τα σαλιγκαράκια.
1: σεξιστικό ακούστηκε, Νίκο.
0: Τι
1: ότι τις είπε σαλιγκαράκια τις φίλες ακροάτες αυτές εδώ της εκπομπής.
0: Άντε να πω και τους άλλους σκιουράκια, ξέρω εγώ τι θέλει κάτι, τι θες να τους πω. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε αρκετά... κωμικο-τραγικά γεγονότα της επικαιρότητας. Τι βλέπεις εκεί πέρα, Μπάμπη, κάτι βλέπεις ένα ζεύγος να στροβιλίζεται?
1: Ναι, είναι, λέει, η νέα μόδα το flyboard, δηλαδή έχουν αυτή τη συσκευή.
0: Μια σανίδα που πετάει, αυτό, εκεί παραπέμπει flyboard.
1: Ναι, ουσιαστικά ο άνδρας είναι συνδεδεμένος με μια μηχανή που σου δίνει τη δυνατότητα να πετάς σε ύψος.
0: Μπορεί να είναι και η γυναίκα τώρα, να το σηκώσει.
1: Όχι, μα δεν βλέπεις. Κρατά. Πρέπει να κρατάει στα χέρια τη γυναίκα.
0: Μπορεί
1: δηλαδή
0: να γίνει αντίστροφα.
1: Κοίταξε, άμα η γυναίκα στο αρασέ σηκώνει 120 κιλά και στο ζετέ 112, ποια είναι αυτή τον άνδρα να τον πάει. Χωρίς συστήματα ασφαλείας, απλώς είναι πάνω από τη θάλασσα. Αν πέσει, να πέσει στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες τα κουνούπια που μας επισκέπτονται από το πρωί. Έχουν flyboard.
1: Είδες, δύο.
0: Δύο κουνούπια μπήκανε μέσα σε 10 λεπτά στο στούντιο.
1: Αλλά ευτυχώς που είχαμε τον θόλο, τον ατσαλένιο θόλο ενεργοποιημένο.
0: Εξουδετερώθησαν.
1: Και τα δύο.
0: Άμεσα. με ένα χτύπημα για το καθένα.
1: Θα βγει ο Δένδιας και θα κάνει ανακοινώσεις ότι σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με δύο
0: κατέριψαν
1: δύο εχθρικά κουνούπια.
0: Και μια που μιλάμε για κουνούπια και για χτυπήματα, έτσι, μια που μιλάμε για κουνούπια και για χτυπήματα, να πούμε και το εξής από τη χθεσινή ημέρα. Τι μου θύμισες, έχω κρατήσει εδώ και τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται, και όχι μόνο με drones ή με σκάφη ερεύνης και...
1: Οι Τουρκαλάδες, ε.
0: Ναι, οι γειτονές μας.
1: Ναι, οι Τουρκαλάδες.
0: Μην είσαι λαϊκιστής τώρα.
1: Όχι φίλε, αυτό δεν είναι. Όταν είναι εντάξει απέναντί μας, είναι οι γείτονες. Όταν γίνονται προκλητικοί και με οπλισμένα αεροσκάφη παραβιάζουν τον εθνικό αέριο χώρο και αναγκαζόμαστε να τα κυνηγήσουμε, γίνονται ξανά Τουρκαλάδες.
0: Λοιπόν, χθες λοιπόν είχαμε και ζεύγος F-16 τουρκικών, το οποίο μπήκε και έκανε ας πούμε βόλτες και έκανε παραβιάσεις και παραβάσεις και σηκώθηκαν δικά μας αεροσκάφη όπως συνήθως για αναχέτηση και χθες, πρόσεξε εγώ που κρατάω τα στοιχεία όλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χθες μετά από πάρα πολύ καιρό είχαμε εμπλοκή.
1: Εμπλοκή, δεν αρνήθηκαν δηλαδή να απομακρυνθούν.
0: Είχαμε εμπλοκή. Ναι, είχαμε δηλαδή όταν μιλάμε για εμπλοκή πάει στα όρια της εικονικής αερομαχίας. Αυτό είχε πολύ καιρό να συμβεί. Mm. Μπορεί και, τώρα δεν είμαι πρόχειρος, δεν τα μελέτησα, αλλά μπορεί και να έχει χρόνο και βάλε. Όχι απλά μήνες.
1: Με τα ήρεμα νερά που λέγαμε, ουσιαστικά προϋπέθεταν ότι δεν θα έχουμε αυτού του είδους τις εικόνες στο Αιγαίο που κάποτε ήταν καθημερινές και γίνονταν κατά δεκάδες.
0: Καθημερινές είχαμε, καθημερινές. Γινόταν χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς. Σε κάποια στιγμή φτάναμε και τις 100 παραβιάσεις, παραβάσεις. Δεκάδες, εκατοντάδες, χαμός γινόταν.
1: Κοίταξε, και δεν είναι τυχαίο, Νίκο μου, ότι εξαιτίας αυτών οι Έλληνες πιλότοι, τουλάχιστον σε αυτές τις αναχαιτήσεις και στις αερομαχίες, θεωρούνται κορυφαίοι, έτσι.
0: Ναι, εξαιτίας αυτών, άμα τους πάρουμε σαν ένα πλαίσιο επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: νομίζω ότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση των δικών μας πιλότων.
1: Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα και όμως εγώ θυμάμαι ότι παλαιότερα έβγαιναν εκείνοι, βγάζαν τους νέους τους πιλότους για να εκπαιδευτούν από τις αναχαιτήσεις των Ελλήνων.
0: Αυτό είναι ένας παλιός θρύλος που έχει μείνει έτσι στα αεροπορικά δεδομένα, ότι ήθελαν οι Τούρκοι να γυμνάζουν, να εκπαιδεύουν τους αεροπόρους τους μέσα από τις δικές μας τις
1: αερομαχίες. Νίκο, παίζεις σκάκι.
0: Παίζω, ναι.
1: Πώς μαθαίνεις καλύτερο σκάκι όταν παίζεις με καλύτερο από σένα παίχτη. Ναι. Φυσικά αυτό κάνανε οι Τούρκοι και βελτίωσαν τις δικές τους δυνατότητες.
0: Μάλιστα. Εμείς τις δικές μας δυνατότητες πώς τις βελτιώσαμε στα οικονομικά παίζοντας με τον Πολ Τόμψεν.
1: Παίζοντας σε ζάρια φίλε το μέλλον της χώρας. Αν θες σχόλιο σήμερα θα είμαι καυστικός να ξέρεις.
0: Καυστικότατος. Λοιπόν, για το χθεσινό χιλιοστό, αυτό το ντοκιμοντέρ στο Sky το κανάλι, το οποίο χθες δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω το επεισόδιο, μας λέει σε επικεφαλίδα, εδώ παίρνω το δημοσίευμα του, το πρώτο θέμα για το συγκεκριμένο ζήτημα, οι Ευρωπαίοι είχαν έτοιμο το Plan B για το Brexit με κωδικό Αλβανία.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί Αλβανία θα γινόμασταν. Και σε τι περίπτωση είναι... που βγαίναμε με τις κλωτσιές από το ευρώ, θα γινόμασταν Αλβανία τότε που άνοιξαν για πρώτη φορά τα σύνορα και περνούσαν περπατώντας οι άνθρωποι για να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Τι μου είπες για τον Γιούνκερ, τι έκανε, τι πρότεινε.
1: Κοίταξε, ανάμεσα σε αυτές τις δηλώσεις που φιλοξενούνται σε αυτό το επεισόδιο, εμφανίζεται ο Γιούνκερ να λέει πως πρότεινε στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές.
0: Τους πλούσιους.
1: Τους πλούσιους, προκειμένου να μην κόψει τις συντάξεις. Και του είπε, λέει ο Τσίπρας, ότι όχι, δεν μπορώ να το κάνω, του αρνήθηκε. Και ο Γιούνκερ λέει εκπληκτικός, του είπε. Εσύ, σου θυμίζω ότι εσύ είσαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός, okay. Σαν να λέω ότι έπρεπε αντίστροφα να γίνονται αυτοί οι διάλογοι. Ο ένας να προτείνει για τους εφοπλιστές και να του λέει άλλος όχι κόψει από τους συνταξιούχους.
0: Απ' την άλλη εκείνος ο συμπαθέστατος ο Δανός, φαινόταν πόσο αντιπαθητικός ήταν ο Πολ Τόμψεν, ήθελε την έξοδο λέει της Ελλάδας από το ευρώ, ενώ ο Κλάους Ρέκλινγκ είπε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κέρδισε μερικά δισεκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό μνημόνιο. Πρόσεχε. Τα βασικά σημεία του χθεσινού επεισοδίου, ότι ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Δούνου, του Ντομινίκ Στροσκάν, τον θυμάσαι πως αποχώρησε από τη διευθυντική
1: σκηνή. Αν τον δεις τώρα, εγώ τον είδα.
0: Και για εκείνη την ιστορία είχαν ακουστεί πολλές συνωμοσιολογικές ιστορίες.
1: Με την
0: υπάλληλο.
1: Άμα τον δεις τώρα πως έγινε, ρε φίλε. Γραμμολιμέντο δηλαδή.
0: Γέρασε
1: πάρα πολύ.
0: Αδυνάτησε. Τον βλέπει.
1: Όχι. Όχι. Μιλάμε. Τον βλέπει και λες, πόρε παιδί μου, πότε πέρασαν τα χρόνια έτσι όπως τον βλέπαμε πέρασαν τότε και πώς έγινε τώρα.
0: Τότε δε, τώρα δεν θα έχει πέρασει, γιατί τότε, τότε συζητιότανε, κουβεντιαζόταν, ψιθυριζόταν ότι είχε έτσι πολύ έφεση για το άλλο φύλλο. Λοιπόν, ο Ντομινίκ Στροσκάν ανέφερε δύο λάθη στο πρώτο πρόγραμμα διάσωσης. Το πρώτο ήταν η απέτηση για μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και το δεύτερο, η υποτίμηση αντίδραση οικονομίας. Και εγώ σκέφτομαι, ρε συμπάμπη, εγκέφαλοι, οικονομολόγοι, ξέρω εγώ, μέσα σε αυτούς εδώ τους εγκεφάλους δεν έχουν και λίγο κάποια ψυχομετρικά τεστ, δεν έχουν, ναι, κάτι. Δηλαδή, δεν μπορείς να αντιληφθείς τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν σε μια κοινωνία. Τι γίνονται σε εργαστηριακό σωλήνα.
1: Αυτή είναι η απάντηση. Τη δίνεις μόνο σου, Νίκο. Είναι άλλο στη θεωρία και είναι άλλο στην πράξη. Είναι άλλο στο πείραμα και είναι άλλο στο πεδίο. Δηλαδή, κάποιες ιδέες δοκιμάζονται και ενδεχομένως να δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά και στις πλάτες τις δικές μας.
0: Και πρέπει να έχεις την, από πριν την θεώρηση ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχεις εσύ στο μυαλό σου, στα σημειωματάρια και στα κομπιουτεράκια.
1: Εγώ κρατώ και την τοποθέτηση του Στουρνάρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για το τι θα μας συνέβαινε, γιατί και τότε θυμάμαι ότι το λέγαμε και κάποιοι πολύ εύκολα λέγανε άντε ρε, να φύγουμε ρε, να πάμε πίσω στη δραχμή και τα λοιπά. Θα ήταν, λέει, μια καταστροφή ο Στουρνάρας, ούτε πετρέλαιο δεν θα μπορούσαμε να αγοράσουμε για τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Θα υπήρχε πείνα και σε μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης εκατομμυρίων συμβολέων ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα και από ποιον προμηθευτεί. Ποιος Έλληνας θα πήγαινε στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του. Θέλω να πω ότι ήμασταν λίγο παραπάνω αφελείς από ό,τι έπρεπε.
0: Θυμάσαι τότε με το πάγωμα των κεφαλαίων και τις τράπεζες κλπ. Δεν ήταν μόνο το θέμα ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε από ATM ή να κάνουμε διάφορες τραπεζικές ενέργειες. Θυμάμαι ότι παραδείγματος χάρη e-shopping είχε μπει ήδη στη ζωή μας έτσι, πριν από 10 χρόνια και κάτι. Είχαν κλείσει,
1: κλείσει
0: οι διαδικτυακές αγορές.
1: Προς
0: δεν
1: την Ελλάδα.
0: Πέρνανε, ναι. Δεν παίρνα καλά, δεν συζητάω για cash on delivery, πες το πώς είναι να πληρώσεις με αντικαταβολή, αλλά δεν δέχονταν και τις κάρτες από την Ελλάδα.
1: Μάρτιν Βέρβεϊ, επικεφαλής του Plan B. Η Κομισιόν λέει ανέμενε ότι από την πρώτη μέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, το εθνικό νόμισμα στο οποίο θα πηγαίναμε θα έχανε το 60 με 80% της αξίας του. Θα ήταν... Να μην το χαρακτηρίσω, χαρτί υγείας θα το πω, να μην το πω κάτι άλλο. Να το πω χαρτί υγείας. Από τις οκτάδες, έτσι, με τις τρίφυλες.
0: Κατά τα άλλα, να κλείσουμε με δύο ακόμα έτσι απόψεις. Ο πρώην Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θυμόμαστε, ήταν σχετικά συμπαθής ο Γάλλος.
1: Οι γαλλόφωνοι συνήθως ήταν πιο κοντά σε εμάς.
0: Σε εκείνη τη φάση. Μπράβο. Μην νομίζω ότι πάντοτε οι γαλλόφωνοι.
1: Όχι, πάντοτε, αλλά σε αυτή τη φάση
0: ακόμη,
1: ήταν.
0: Θυμάμαι ακόμη και τον Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν, ο οποίος ήταν και από τους εμπνευστές του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο καταψηφίστηκε βέβαια.
1: Και μας βοήθησε για να πούμε.
0: Και μας είχε βοηθήσει εκείνα τα χρόνια. Τώρα που είχε γεράσει, μετά στα τελευταία χρόνια στα γεράματά του, μιλούσε πολύ άσχημα για τους Έλληνες και για την Ελλάδα. Τέλος πάντων, ο Πιέρ Μοσκοβισί λοιπόν ανέφερε τον αρνητικό ρόλο του Πολ Τόμψιν στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα και επίσης ο Ευκλήδης Τσακαλώτος χαρακτήρισε πολιτικό τον Πολ Τόμψιν.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Τόμψεν, ο οποίος τα έβλεπε δηλαδή ως πολιτικός, υποστηρίζοντας ο Τσακαλώτος ότι δεν τον ενδιέφεραν τα οικονομικά στοιχεία.
1: Όχι, δεν μας πήγαινε.
0: Είχε κάποιες αιμονές.
1: Μπράβο. Και μάλιστα θεωρούσε ότι εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κανένα πρόγραμμα προσαρμογής και λιτότητας, ότι είμαστε χαβαλέδες και ότι δεν έχει νόημα να παραμείνουμε στο ευρώ. Και προσπαθούσε, λέει, να επηρεάσει και τους Γερμανούς για να μας πετάξουν έξω από το ευρώ, γιατί οι Έλληνες δεν διορθώνονται.
0: Θα θυμηθώ το δανεικό τάγμα των SS, κύριε Πολ Τόμψεν.
1: Κοίταξε, στα μούτρα σου, ο οποίος αρνήθηκε να μιλήσει και στην εκπομπή.
0: Μερικά πράγματα αρνήθηκε, δεν το ήξερα αυτό, γιατί είχα δει κάποια στοιχεία.
1: Του ζητήθηκε και αρνήθηκε να μιλήσει.
0: Μάλιστα. Πάντως από τότε φαινότανε και τελικά, αν είσαι και φυσιογνωμιστής ακόμη περισσότερο, κάποιοι, οι φυσιογνωμίες κάποιων ανθρώπων, οι συσπάσεις του προσώπου τους, οι μορφασμοί, δείχνουν πολλά πράγματα. Και το δείχναν από τότε.
1: Έχει κάποιους βορειοευρωπαίους, νομίζω, οι οποίοι δεν μας συμπαθούν. Όχι μόνο εμάς τους Έλληνες, τους νοτιοευρωπαίους. Έχουν μια αντίληψη ότι δεν μπορούν να μας δουν, ότι είμαστε κάτω από τη μύτη τους, ότι είμαστε β' κατηγορίας.
0: Αυτή είναι, ενώ στην, αυτή είναι στη Βαλχάλα, εμείς είμαστε, ξέρεις ποια είναι η Βαλχάλα.
1: Αυτή είναι οι νοικοκυρέοι, πώς
0: δεν ξέρω. Ναι, ναι. Έτσι, ο παράδεισος τους.
1: Λοιπόν, ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Ευρωπαίοι, οι νοικοκυρέοι, και ότι εμείς είμαστε τα αποπαίδια.
0: Η Άρια Φιλή, ρε παιδί μου. Δεν μου λες, Μπάμπη, τι θα προτιμούσες τώρα, ένα πρωινό πολύ όμορφο γλυκό τραγουδάκι από το Διονύση Σαββόπουλο ή τους Moody Blues και το Nights in White Satin, έτσι, για να μπούμε έτσι και σε ένα κλίμα πιο...
1: Το Σαββόπουλο θα πάρω.
0: Το Σαββόπουλο, θα μπράβο.
1: Την Κουρτίνα 2, θυμάσαι και το τηλεπαιχνίδι.
0: Είχα και Λάκη Παπαδόπουλο, μα ήθελες, το Δικαίωμα στο Όνειρο, θα το ακούσουμε
1: δικαίωμα
0: πιο κάτω.
1: Δικαίωμα στο Όνειρο, πιο πίσω. Λοιπόν, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρα, αγαπημένος κάποτε.
0: Διονύση Σαββόπουλος με την Αφροδίτη Μάνου, ένα τραγούδι το οποίο μας δίνει λίγο, βέβαια αυτό στη δεκαετία του 70, ένα ζευγάρι, ένα αντρόγυνο, τις συζητήσεις που έχουν, έστω και μέσα από σημειώματα, ένα πρωινό.
1: Η Παναγιά εκεί, μου.
0: Και ένα καλοκαιρινό πρωινό.
1: Φάστε
0: πάμε να,
1: με να
0: τα ακούσουμε. Αυτό το ακούσαμε χθες. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Το πρωινό του Διονύση Σαββόπουλου από την Ρεζέρβα, από το άλμπουμ του το περίφημο του 1979,
1: Ρεζέρβα.
0: Όπου αυτό το τραγούδι βέβαια είναι σαφές ότι γράφτηκε λίγο μετά την μεταπολίτευση, γιατί μιλάει για την επτάχρονη φοβία κλπ. Αλλά έτσι απλές κουβεντούλες μέσα, απλή διάλογη που έχει ένα αντρόγινο, τα λεφτά είναι στην ψωμιέρα, τα ρούχα σου είναι εκεί, αυτό, τα
1: ξέρεις
0: παιδιά,
1: τι μου θυμίζει, Νίκο,
0: τα αγγλικά. Τα...
1: Μου θυμίζει πολύ έντονα τα σημειώματα σε χαρτοπετσέτες που άφηνε η μητέρα μου όταν έλειπα από το σπίτι.
0: Τότε δεν είχανε τα post-it.
1: Δεν είχανε σε χαρτοπετσέτες και είχε, ας πούμε, για τον πατέρα μου, για τον Κυριάκο. Κυριάκο, αυτό και εκείνο. Μέρη, την αδερφή μου. Το φαγητό είναι εκεί, είναι έτοιμο, κάντο έτσι. Ναι. Σάβα να διαβάσεις, Μπάμπι εκείνο. Και υπήρχε, έχω δηλαδή κρατημένα τέτοια σημειώματα της μητέρας μου που μένανε στο τραπέζι και η ψωμιέρα ήταν χαρακτηριστική έκφραση. Το ψωμί είναι στην ψωμιέρα.
0: Το ψωμί είναι στην ψωμιέρα, αλλά βάζαν και άλλα στην ψωμιέρα.
1: Καλά, φυσικά. Μα γι' αυτό δεν ήταν προαπαιτούμενο και δεδομένο ότι το ψωμί θα είναι στην ψωμιέρα.
0: Το μικρό θησαυροφυλάκιο κάθε σπιτιού. Λοιπόν, 6 και 26 φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ και 26, ίσως και παραπάνω λεπτά
1: 26.
0: Για τους πιο ξενύχτιδες.
1: Εννοείς ότι κάποιοι ακούνε,
0: ναι,
1: και πιο
0: κάποιοι
1: πριν.
0: Κάποιοι ακούνε πιο πριν, βέβαια.
1: 6-9-30-078-228 η τηλεφωνική αυτό γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματα. 6-9-30-078-228.
0: Εδώ όπως κάθε πρωί μαζί σας ο Μπάμπης, ο Νίκος και η Σοφία Σακαλή και σήμερα μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, και ενώ περιμένουμε έτσι ως ο Νούπο να αλλάξουμε και συστήματα εδώ, έτσι, να αλλάξουμε και συστήματα όσον
1: τεχνολογικής
0: αφορά
1: διαχείρισης.
0: Ναι, τεχνολογικής διαχείρισης του προγράμματος ακριβώς, και θα πρέπει να κάνουμε και μία μίνι εκπαίδευση, αλλιώς πώς θα βγάζουμε τραγουδάκια, κύριε Μπάμπη, από το σύστημα. Πώς θα βγάζουμε. Λοιπόν, Μπάμπη, χθες τι λέγαμε. Χθες μιλούσαμε κάποια στιγμή και κοιτούσαμε και στο χάρτη τι γίνεται στους ευζώνους ή τι γίνεται αλλού για αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στα χερσαία σύνορά μας.
1: Ναι.
0: Με τα νέα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αυστηροποιήσει την είσοδο, τον έλεγχο εισόδου-εξόδου των ξένων επισκεπτών,
1: ναι,
0: και έχουμε προβλήματα στα χερσαία σύνορα. Λοιπόν, το λέγαμε, μου έκανε εντύπωση γιατί το λέγαμε έτσι και το λέγαμε και με την Μαρίνα Τιμάτζου λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. 9 βγαίνουμε από την εκπομπή, 9 και 20 μου έρχεται στο mail μου μήνυμα από την Ένωση Ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Με ο κύριος Μαδρίνος, ο πρόεδρος, είχε γράψει την ανακοίνωση.
1: Ότι υπάρχουν
0: ακυρώσεις. Ναι, έβγαλαν, όχι, αιχμηρή ανακοίνωση για την κατάσταση που υπάρχει στα οδικά σύνορα και λέγανε, ας πούμε, πού είναι το επιτελικό κράτος κλπ. Ήταν, ναι, αυστηρή ως προς την
1: ωραία
0: κατάσταση.
1: Αν θες τη δική μου θέση, εγώ είμαι υπέρ της αυστηροποίησης των ελέγχων για την είσοδο από τρίτες χώρες στην χώρα μας. Ένα το κρατούμενο. Προφανώς. Το δεύτερο. Θα έπρεπε λοιπόν να κινητοποιηθεί μια διαδικασία να ενισχυθούν οι μεθοριακοί σταθμοί από ανθρώπους και από συστήματα, ώστε αυτοί οι έλεγχοι να γίνονται έτσι όπως πραγματικά πρέπει να γίνονται, αλλά και ταυτόχρονα να μην μπλοκάρει το σύστημα. Γιατί κυρίως εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και το ξέρουν οι περισσότεροι φιλιακροατές που μας ακούνε, ο τουρισμός ο δικός μας είναι περισσότερο ο δικός και προέρχεται κάθε καλοκαίρι από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Από Ρουμανίες, από Βουλγαρίες, από Σερβίες.
0: Καλά, έρχονται και από όλη την. Ναι. Και από Τσεχία και από Πολωνία.
1: Ο δικός. Πολύ... Εάν λοιπόν ο άλλος.
0: Ρουμανία, φυσικά.
1: Θα φάει 3 ώρες στα σύνορα για να περάσει και άλλες, ξέρω εγώ τι, πόσες για να φτάσει στον προορισμό του, προφανώς και θα επιδιώξει να πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Κάποιοι ήδη λένε, ξεχάστε τη Χαλκιδική και τα λοιπά, ότι θα δυσκολευτούμε. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, Νίκο, να γίνονται αυτοί οι αυστηροί έλεγχοι. Δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε.
0: Προφανώς, έχει να κάνει με συστήματα, με λογισμικά
1: αυτά,
0: και με τέτοια.
1: Φυσικά.
0: Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, παρότι αναγνωρίζει τη βελτίωση που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια και την τουριστική πολιτική για Θεσσαλονίκη κλπ. Τι μου δείχνεις τώρα? Α, δείχνεις τον
1: καβάφ. Αυτό που συζητάμε.
0: Θα το σχολιάσουμε σε λίγο. Κρατήστε το αυτό, κρατήστε το. Βλέπουμε αυτό την πολύ ωραία εικαστική παρέμβαση με το παγκάκι και τον καβάφι, το γλυπτό που υπάρχει στην Διονύσιου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στους ξενοδόχους. Παρότι αναγνωρίζουν έτσι τις προσπάθειες από το Υπουργείο Τουρισμού και το ΝΕΟ, στρέφουν τα βέλη τους προς το λεγόμενο επιτελικό κράτος για την κατάσταση που επικρατεί. Όπως επισημαίνουν, οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, με οικογένειες και παιδιά να φτάνουν εξαντλημένοι στα ξενοδοχεία μετά από πολύ ωραία αναμονή στους συνοριακούς σταθμούς. Η ΕΝΟ ζητά άμεσες παρεμβάσεις με προτεραιότητα στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, προτείνοντας το άνοιγμα των ήδη φυστάμενων αλλά κλειστών φυλακίων την ενίσχυση του προσωπικού, την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού εν ώψη της εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών διαδικασιών ελέγχου, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης ροών με διαχωρισμό των ταξιδιωτών από χώρες Σέγγεν ή εκτός Σέγγεν. Και αυτό είναι μία λύση, σημαντικό, αλλά χρειάζεται περισσότερες θηρίδες, περισσότερες διαδρομές ροής για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί λέει φτάνουν εξαντλημένοι, δηλαδή να, να έχεις 5 μέρες άδεια και να φτάνεις ταλαιπωρημένος και να λες θα πάω για ύπνο. Αντί να πεις θα βγω λίγο έξω.
0: Ναι, φυσικά, τι θα κάνω, το γαλατάκι μου και νάνι.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, πάντως επαναλαμβάνω αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, λόγω μάλλον και κάποιας αργίας που είχαν στη γειτονική Βουλγαρία, αυτό για το κυριλικό αλφάβητο, η επέτειος, γιορτή, κάτι τέτοιο, είχε πάρα πολύ κόσμο ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και φανταζόμαστε τώρα ότι και τα επόμενα, αν έχουμε και περισσότερη ζέστη, θα δούμε σε λίγο.
1: Τώρα που είπες περισσότερη ζέστη, ετοιμάζεστε για τα τριαντάρια, έτσι, φίλες και φίλοι, να ξέρετε.
0: Αύριο και μεθαύριο.
1: Να μην σου πω και από σήμερα.
0: Και από
1: μπορεί
0: σήμερα,
1: να...
0: και από σήμερα.
1: Πέμπτη, εγώ δίνω 32. Δίνω εγώ. Δίνω αυτοί που εμπιστεύομαι. Σήμερα θα είναι το πρώτο τριαντάρι της χρονιάς. Γι' αυτό είδες τον Τζιομπάνογλου να μπαίνει χωρίς μπουφάν σήμερα. Και γι' αυτό εγώ σε βλέπω τώρα, Νίκο, με το κοντό, το κοντομάνικο, το μπλουζάκι.
0: Ναι, αλλά μου έλεγες πριν ότι το μακριμάνικο θα μας γλιτώσει από κουνούπια.
1: Ναι, αλλά τώρα αφού τα τώρα, φάγαμε όμως... λάχανο. Ελάτε! Ελάτε να τα πάρετε!
0: Και άμα τώρα, δεν μου λες, και άμα τώρα στο διάλειμμα που ανοίξουμε μπουν ξανά, πρέπει να
1: θα
0: ανοίξουμε πολύ προσεκτικά.
1: Θα κατεβάσουμε τα μανίκια. Θα τα κατεβάσουμε και πάλι.
0: Πολύ προσεκτικά.
1: Θα αναπάσω, γιατί έχει πολύ ζεστή εδώ μέσα.
0: Χθες δοκίμασα πρώτη φορά και ένα αντικουνουπικό από αυτά που είναι σε ρολόν που μου έφερε εκεί πέρα η σύζυγος να το δοκιμάσω, αλλά δεν μου έκανε.
1: Όχι,
0: έβαζα, έβαζα...
1: Στους τριχωτούς ανθρώπους δεν είναι. Δεν ταιριάζει. Είναι okay. Δοκιμασμένα αυτά. Ναι, ναι, δεν μας ταιριάζει.
0: Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα τα κουνούπια. Μεγάλο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο του καλοκαιριού για μένα.
1: Και για έτσι. Μένα και για μένα. Ένα κουνούπι να μπει μέσα στο σπίτι και στην κρεβατοκάμαρα και να με τσιμπήσει, να περάσει από τα αυτή μου. Έχω ξυπνήσει εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά έχω βρει μια αλάνθαστη τεχνική κατάρριψης, Νίκο. Αλάνθαστη.
0: Καλύτερα από αυτή που κατέριψα πριν το δεύτερο
1: του Στούκας. Εδώ είδες ότι το είδα εγώ το λόκαρα και σου είπα να το και το σκότωσες. Το θέμα είναι πώς θα το βρεις μέσα στο δωμάτιο. Δεν ανάβεις τα φώτα. Φίλες και φίλοι, κρατήστε σημειώσεις. Σας λέω ότι είναι πιο, πώς λένε το σύστημα που ρίχνει τα ντρόουν, το δικό μας, κένταυρος. Είναι καλύτερο από το κένταυρος. Δηλαδή αυτή την τεχνολογία θα πρέπει να την πουλήσω αύριο στους Αμερικανούς.
0: Για πες.
1: Λοιπόν. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κουνούπι στην κρεβατοκάμαρα το βράδυ. Βράδυ συνήθως μας την πέφτουν. Δεν ανάβουμε φως για να το βρούμε. Κρατάμε κλειστά τα φώτα. Τι ενεργοποιούμε? Το φακό του κινητού. Ο φακός του κινητού, φίλες και φίλοι, δίνει τη δυνατότητα στη σκίαση που δημιουργείται να αποκαλύψει το κουνούπι σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να είναι. Πιστέψτε με, δεν θα χάσετε. Φωτίζεις λοιπόν το κουνούπι, φαίνεται στις γωνίες που είναι στις ιταριέρες στον τοίχο, ναι. Και μετά έχοντας ανοιχτό το φως πλησιάζοντας από τη μια πλευρά, από την άλλη πέφτει το ικανότερο αντιβαλιστικό σύστημα, η παντόφλα.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη.
1: Τάγκ, αλλά χρειάζεται και ένα σφουγγαράκι δίπλα για τα σημάδια.
0: Αν ο φακός όμως πάει στο πρόσωπο της συζύγου αντί για το κουνούπι, η παντόφλα, η βαλιστική έρθει πάνω σου.
1: Κοίταξε, το πρώτο, το ενδεχόμενο είναι το πιο επικίνδυνο που μπορεί να σου συμβεί. Δηλαδή να ξυπνήσεις τη σύζυγο. Αλλά...
0: Δεν τα βάζεις με αυτά. Καλύτερα,
1: καλύτερα να σε φάει το κουνούπι.
0: Να σε φάει ζωντανό. Λοιπόν, ο Θείος Τάσος μας λέει ότι έχει τώρα, μας ακούνε παρέα κάτω στη Νότια Καρολίνα. Γιατί έχει και τον κουνιάδο και την κουνιάδα. Και τώρα κάθονται και ακούνε όλοι μαζί.
1: Ποιοι οι άλλοι συγγενείς μου είναι, ρε παιδί μου? Τι γελάς, δεν είναι? Τι γελάει? Θείε Τάσο, ποιος είναι? Είναι ο θείος ο Δημήτρης, ο θείος ο Αργύρης? Ποιοι είναι? Γιατί εδώ μας τους κρύβει ο φίλος ο Νίκος. Δεν θέλει να είμαστε στην ίδια οικογένεια, το βλέπεις, Σοφία. Κάθε φορά που κάνουμε τον τελευταίο καιρό αναφορέ στο θείο Τάσο, τον βλέπεις εκνευρίζεται, λες και είναι ο δικός του θείος. Λες και εμείς δεν ήμασταν ύψια του. Εμάς μας βρήκανε στον δρόμο.
0: Άντε πάλι. Τα ενίκο μη ενδύμω, λέμε. Τα ενίκο μη ενδύμω. Λοιπόν, μαζεύω υπογραφές για να καταργηθεί η Δευτέρα. Μόνο που Μάκη μου Διώτη μας το στείλες αυτό Τρίτη. Χθες έπρεπε να το στείλεις αυτό το ρητό. Μαζεύω υπογραφές για να καταργηθεί, λέει, η Δευτέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ, μια που μιλάμε για νύχτες με κουνούπια, πάμε να μιλήσουμε για νύχτες με άσπρα μετάξια. Nights in White Satin, και επανερχόμαστε με τίτλους ειδήσεων, γιατί αρκετά το ρίξαμε στο Σορολόπ και στους Θείους Τάσους. Πάμε!

0: Σχολιάζαμε τώρα εδώ με τον Μπάμπη τους νέους φόρους που είναι να μπουν, νέα τέλη στα ακίνητα.
1: Ναι, ο νέος διπλός αυτοδιοικητικός ένφια
0: τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης, κάτι τέτοιο. Τα οποία πάλι μέσω ρεύματος, ο ένας θα αντικαταστήσει το παλιό το ΤΑΠ και θα είναι υψηλότερη φυσικά.
1: Από 1η Γενάρη του 27 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Καλά πάμε.
1: Μιλάμε για τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
0: Τριπλάσια.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων Πομιδά, τονίζοντας ότι στην ουσία πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει όμως παράλληλα με τον έμφυα που πληρώνουμε ήδη. Ρε παιδιά, έχετε πέσει πάνω όλοι και προσπαθείτε να βγάλετε από την μύγα ξύγκη. Δεν γίνεται.
0: Και την περασμένη εβδομάδα που είχαμε τον κύριο Χαϊδούτη δεν είχαμε ενημερωθεί για αυτό. Όχι, να τον ρωτήσουμε τι στο καλό γίνεται.
1: Και να σου πω και κάτι. Και φτάνει πια. Υποτίθεται ότι υπήρξε μια υπερφορολόγηση τα χρόνια των μνημονίων, γιατί φτάνει, με αυτά ξεκινήσαμε σήμερα. Και ότι σιγά σιγά θα είχαμε μια αποκλιμάκωση στη φορολόγηση.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Δεν γίνεται όμως.
0: Δηλαδή, πρόσεξε. Για το κτηματολόγιο πληρώσαμε τέλη. Για οτιδήποτε πριν από εκείνο πληρώναμε άλλα τέλη. Ήρθε μετά το ΕΤΔ, έγινε ένφια. Πληρώνουμε τέλη για τα ασανσέρ, για την πιστοποίηση, ναι, και αυτήν εδώ το Μητρό, ναι, το τέτοιο. Τώρα θα ξαναπληρώσουμε κάτι για το Μητρό ακινήτων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Το δικό μας τέλος έρχεται. Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και να σου πω και κάτι. Και οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται.
0: Και στο κάτω-κάτω
1: υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Κάποιοι έχασαν εκλογές από την υπερφορολόγηση και κάποιοι άλλοι κέρδισαν εκλογές στο όνομα ότι σιγά σιγά αποκλιμακώνονται φόροι. Δεν μπορεί να προκύπτουν καινούργιοι.
0: Δεν συζητάνε τόσα χρόνια ότι εντάξει, δεν θα το καταργήσουμε τον ένφια, θα τον κρατήσουμε με κάποιον τρόπο. Ξέρω εγώ, τον καταργούν για κάποιες πάλι πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Λοιπόν, και λέγανε όμως ότι ο ένφια θα εισπράτεται για τους Δήμους, ίσως και από τους Δήμους για τους Δήμους.
1: Ναι, για το πού θα πάει, ρε παιδιά,
0: γιατί
1: το
0: τώρα,
1: εσείς.
0: Εφόσον τώρα τον ένφια δεν το δίνετε στους Δήμους και βάζετε ξανά άλλα τριπλάσια τέλη για τους Δήμους και για τις περιφέρειες αυτή τη φορά. Δηλαδή κάθε ιδιοκτήτης θα πληρώνει το ακίνητό του στο Δήμο, ναι, στην περιφέρεια,
1: και στην
0: στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, για τα ασανσέρ, στην κεντρική

0: στην ΑΔΕ για τον Ένφια. Δηλαδή θα πληρώνουμε και τις Μιχαλούς, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι, όπως ακριβώς το περιγράφω.
0: Μήπως δεν μου λες, μήπως και για τα τελωνία για να φτιάξουν την ιστορία με τα Σέγγεν και τα μηχανήματα, μήπως μας ζητήσουν και από εκεί να πληρώνουν
1: όχι,
0: οι πολίτες.
1: Αλλά μπορεί κάποια στιγμή να πούνε ότι ένα ειδικό τέλος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
0: Τέλος τελωνίων.
1: Που θα λέγεται Ένφια η επόμενη μέρα. Και θα έρχεται και αυτή να πληρωθεί από τον ίδιο ιδιοκτήτη.
0: Έλεος.
1: Δεν γίνεται. Έλεος. Δεν γίνεται. Υπήρξαν μειώσεις στις τιμές των χρημάτων που πλήρωνε ο καθένας μας κάθε χρόνο για τον Ένφια, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι ένας φόρος ο οποίος δεν υπήρχε και εμφανίστηκε μπροστά μας και έχει πάρει πολλά χρήματα από τις τσέπες των εργαζομένων και των μικρομεσαίων. Τώρα δεν μπορεί να, αντί να σκεφτόμαστε την αποκλιμάκωση φόρων ή την κατάργησή τους, να έρχονται εκ νέου
0: αντί να κόψουμε φόρους, εδώ
1: όχι,
0: πέρα το
1: να βρείτε άλλο τρόπο να χρηματοδοτείτε την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι από την τσέπη του ιδιοκτήτη.
0: Το συζητάμε τόσους μήνες για τους φόρους στα καύσιμα. Και αντιδράει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, και λέει: όχι, λέει, δεν το βρίσκω σωστό, διότι θα ωφεληθούν οι μεγάλοι και οι μεγάλες εταιρείες από αυτό κλπ. Ναι, αντί να κόψουμε το φόρο στα καύσιμα, βάζουμε και άλλους φόρους. Παντού. Πάμε στις σημαντικότερες ειδήσεις, στους τίτλους ειδήσεων, γιατί άμα συνεχίσουμε σε αυτό το βιολί, δεν θα τελειώνουμε σήμερα, Μπάμπη. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες, έτσι ονομάζουν οι αμερικανικές δυνάμεις, εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, έτσι. Αυτό επειδή δεν το σχολιάσαμε καθόλου, έχουμε ξανά αναμόχλευση των παθών. Επιθέσεις λοιπόν συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξης πυράβλου, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Όπλων Δυνάμεων. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών.
1: Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΥΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία.
0: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα.
1: Α, για το Μπακαγιόκο τα βρήκανε κατευθείαν, έτσι, για τα γκαφρά που λέμε στην αργό. Για τα γκαφρά η συμφωνία είναι έτοιμη. Για το πυρηνικό, για εμπλουτισμένο ουράνιο, για στενά τορμούς, δύσκολα τα πράγματα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Εδώ η παρένθεση η δική μου λέει πως αυτή την ομαλοποίηση των σχέσεων και τη συμφωνία του Αβραάμ δεν την ήθελε ούτε το Ιράν. Κάποια στιγμή νομίζω ότι δεν την ήθελε ή δεν τη θέλει και η Τουρκία.
0: Το Πακιστάν ήδη απέρριψε αυτή την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Βλέπεις, ο Τραμπ θέλει να φέρει και την Τουρκία σε συνεννόηση με το Ισραήλ, έτσι, γιατί δεν τον συμφέρουν κάποια πράγματα. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Βέβαια, εγώ θα πω ότι Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και η Ιορδανία από τις προαναφερθείς χώρες έχουν διάβλους επικοινωνίας και έχουν αρκετά καλό επίπεδο επικοινωνίας με το Ισραήλ, ό,τι και να λέμε.
1: Πάντως, εγώ θα υπενθυμίσω, Νίκο, ότι και πριν από την επίθεση την οποία δέχθηκε το Ισραήλ εκείνη την αποβράδα ημέρα
0: 7 Οκτωβρίου.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έτρεχε και ήταν σε πολύ καλό δρόμο η προσπάθεια της ομαλοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ με τους γείτονες Άραβες. Όχι. Μια διαδικασία την οποία εξόκυλε, μπράβο, και τορπίλησε αυτή η επίθεση.
0: Ήταν μια διαδικασία η οποία θα δημιουργούσε έναν ενεργειακό διάδρομο και όχι μόνο ενεργειακό από την Ινδία μέσω της Χερσονήσου της Αραβίας στο Ισραήλ, στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Λοιπόν,
1: στο Λίβανο ήμασταν.
0: Στο Λίβανο έχουμε συνέχεια των εχθροπραξιών εκεί, Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Νετανιάχου διαμηνεί ότι θα συντρίψει τη Χεσμπολάχ. Χεσμπολάχ, θυμόμαστε και τις χθεσινές δηλώσεις. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης.
1: Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος υπέξει τον Αμερικανό ομολογό του. Και μάλιστα, διαβάζω, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι είπε στο Ρούμπιο ότι θα πρέπει να εκενωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην περιοχή, γιατί αναμένονται σφοδρά ρωσικά χτυπήματα στο Κίεβο. Και πρέπει και εδώ να σημειώσουμε ότι στις τελευταίες επιθέσεις νομίζω ότι χτυπήθηκαν σημεία πάρα πολύ κοντά είτε στην ελληνική διπλωματική αποστολή, είτε κοντά στο σπίτι όπου διαμένει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στο Κίεβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε λίγο και στα πιο δικά μας εδώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα ΚΑΠ. Εδώ βέβαια να πούμε όσον αφορά την ισότητα της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, μερικά πράγματα έτσι όπως δίδονται στη δημοσιότητα είναι περισσότερο εντυπώσεις λανθασμένες και λιγότερο η πραγματικότητα στο τι συμβαίνει. Πάμε παρακάτω.
1: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε χθες. Πολλά χρόνια θα ζήσει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
0: Μην τρομάζετε, ένα φτέρνισμα ήταν.
1: Πολλά χρόνια θα ζήσει. Να είδες τον έπιασα στο στόμα μου. Ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Και μάλιστα είπε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν είναι στα λόγια, ότι περνάει στις πράξεις. Mm-hmm. Και ότι εμείς είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να ακούμε μεγαλοστομίες, αλλά επί του πεδίου δεν βλέπαμε πράγματα, τα οποία όμως τα βλέπουμε τώρα.

0: Λοιπόν, παραμένουμε εδώ και στα πολιτικά. Θα τα συζητήσουμε και λίγο μετά με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο, στην Αττική φυσικά, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών. Συνεχίζονται και από την Νέα Αριστερά.
1: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Ναι. Απλώς σήμερα έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι σε αυτήν την εκδήλωση δεν θα πολυφανούν, γιατί δεν πρέπει να πολυφανούν. Θα πρέπει να φανεί ότι είναι κάτι καινούργιο το εγχείρημα.
0: Καινούργια μέρα.
1: Θα αρχίσουν σιγά σιγά να προσκολούνται όσοι θέλουν εκεί στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, του Πεπ Γκουαρδιόλα θα έλεγα εγώ, αλλά ήθελα να το κρατήσω για τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, γιατί τον τελευταίο καιρό πολύ Μπαρτσελόνες, πολύ τέτοια πράγματα. Σήμερα δεν είναι και η εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει και ο Κώστας ο Καραμαλής μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, που θα
0: αν θυμάμαι καλά,
1: ναι. Για εθνικά θέματα. Λοιπόν, πάμε στις ιστορίες περί ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα θα οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίδη και Ερέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές. Τα ακούσε, Ευαγγελία. Σε κάθε τέτοια ιστορία υπάρχουν τουλάχιστον ένας λογιστής που επιχειρεί να φτιάξει τα πράγματα.
0: Πρέπει να έχει τεχνογνωσία.
1: Μπράβο. Οι οποίοι φέρονται όμως και ως εγκέφαλοι. Τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θυμίζω εγώ για αυτό που ανέφερες και εσύ, Μπάμπη, πράγματι σήμερα είναι η αναμενόμενη ομιλία του Κώστα Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου του παλιού συνεργάτη του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Με την παρουσία και του Αντώνη Σαμάρα.
0: Ναι, αναμένεται, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Η οικογενειακή τραγωδία δυστυχώς σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χολαργό στην Αττική, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς.
1: Και σεισμός 6,9 ρίχτερ, με αυτή την είδηση από τα διεθνή θα ολοκληρώσουμε. Στη Χιλή σημειώθηκε στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Χιλή, έτσι. Η πιο μακρόστενη χώρα στη Σιφηλίου. Απίστευτη χώρα, η Χιλή, με απίστευτες αντιθέσεις κιόλας.
1: Δεν έχεις πάει, Νίκο?
0: Δεν έχω πάει, αν και θα ήθελα. Θα ήθελα. Ένα με ταξίδι γενικά στην Νότια Αμερική θα πει.
1: Δίνει την αίσθηση ότι έχεις πάει, ότι την έχεις γνωρίσει.
0: Μερικά μέρη στον κόσμο τα αγαπάς έτσι και τα έχεις ερευνήσει και διερευνήσει τόσο πολύ εκεί από κάτω, από την Παταγωνία και
1: τις ακτές της,
0: απέναντι από την Ανταρκτική μέχρι ψηλά, που είναι σαν να τα έχει ζήσει. Ας πούμε, θέλω να σου πω και το εξής.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει
1: και
0: στα Ιεροσόλυμα ή σε Άγιους Τόπους στη Μέση Ανατολή.
1: Αλλιώς θα σε λέγανε Χατζηλαδιανό.
0: Αλλά έχω διαβάσει τόσο πολύ, ναι, που, για αυτά τα μέρη, που νιώθω σαν να έχω πάει.
1: Το ίδιο συνέβη και με μένα με τη Χιλή, όταν πήραμε τον Κοντρέρα σε εκείνα τα χρόνια δίπλα στον Πάμπλο Γκαρσία. Τη μελετήσαμε τη Χιλή από πάνω μέχρι κάτω. Μετά πήγε στον Ολυμπιακό και δεν ξανασχοληθήκαμε με αυτή την μακρόστενη, όπως λέει ο Νίκος,
0: με αυτή τη γνωριμία. Λοιπόν, και 54 πάμε ένα Λάκη Παπαδόπουλο για να επανέλθουμε και να αποφωνήσουμε δια την πρώτη μας ώρα, Μπάμπη. Χαράλαμπε.
1: Αμήν.

ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στείλεις.

που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

0: Λοιπόν, και 58 είμαστε, 2 λεπτά μόλις πριν τις 7. Είπαμε νωρίτερα ότι μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Άρα,
0: και
1: μην αποκλείς έτσι πάλι όμως τίποτα.
0: Όχι, δεν αποκλείω. Απλά άρχισαν κάποιες εχθροπραξίες πάλι. Κλιμακώνονται στο μεταξύ και οι επιθέσεις από το Ισραήλ στο Λίβανο. Και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, η οποία πόσο τραβάει. Τώρα θα κλείσει Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Σε 5 μέρες θα κλείσει 3 μήνες,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Αυτό είχε πει ο Ντόναλντ, για να μην τον αδικούμε. Ναι, είχε
0: τον
1: πει
0: αδικούμε το,
1: ότι
0: τον
1: 2 με 3 μήνες θα πάρει το πολύ. Μετά τις πρώτες 30 μέρες που έδινε, πήγε στο τρίμηνο. Ακόμα είμαστε εντός του πλαισίου του χρονικού που είχε θέσει.
0: Μην γίνει 3 τέρμινα, που λέγανε παλιά. Λοιπόν, σε λίγο που θα επιστρέψουμε, θα είμαστε εδώ και με την Λία τη Χριστάρα να πούμε εδώ για πολλά τοπικά θέματα. Και για βανδαλισμούς και για, ναι, πολλά, ναι, αλλά και, ναι, για βλάβες,
1: ναι.
0: Εγώ μεταξύ
1: είμαστε
0: άλλων θα πω και το εξής. Ξεσηκώθηκε η πόλη. Χθες είχε μία απίστευτη κίνηση, Μπάμπη, από ανατολικά προς κέντρο. Είχε κλείσει η Όλγας, προσπαθούσε ο κόσμος και από Δελφών. Είχε κλείσει και η Δελφών. Γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης απέκτησε ένα μηχάνημα από αυτά, από αυτά που ασφαλτοστρώνουν άμεσα.
1: Μπράβο. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν το βγάζεις, ρε Μπάμπη, ναι, στη μία το μεσημέρι.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Έγινε, Μπάμπη, της κακομοίρας. Είχε αφαιθεί 12-1-2 η ώρα στην Βασιλής της Όλγας μία λωρίδα.
1: Πάμε, κράτα το, για να το πούμε επιστρέφοντας. Μείνετε, φίλες και φίλοι, εδώ επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, το παράνομο οικονομικό όφελος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα ΚΑΠ, Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Σήμερα, στον Άριο Πάγο, η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβεβαίωσαν το CBS, στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό πλεισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του με εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Μπενζαμίν Νετανιάχου μετέβη σε νοσοκομείο κοντά στην Ιερουσαλήμ με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης από τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού στάδιου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε χτες τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Ο Λαυρόφ είπε στο Ρούπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά. Στην εσωτερική επικαιρότητα, παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κορίτσι και μία 31 ετών γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε Ισπανός πολίτης που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο αυτό το μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενέριφη. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει και η Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Η πόλη ξύπνησε.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
12: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Just the Two of Us, λέει το τραγούδι. Εμείς, αλλά άμα ήμασταν μόνοι μας, Νίκο, θα σημαίνει ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά. Ευτυχώς και δεν είμαστε μόνοι μας. Ευτυχώς που τόσος κόσμος από το ξεκίνημα της εκπομπής από τις 6 μας στέλνει τις καλημέρες και τα μηνύματά του. Ευτυχώς που έχουμε εδώ τη Σοφία τη Σεκαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ευτυχώς που είμαστε ευλογημένοι και βγαίνει στην εκπομπή και η Λία Χριστάρα και μας δίνει την όσμωση από τα θέματα που τρέχουν στους δρόμους της πόλης. Ευτυχώς, φίλες και φίλοι, που έχουμε όλους εσάς εδώ στον 102 στην πρωινή μας παρέα.
1: Και έχουμε και ωραία τραγουδάκια για να σου δίνουν την αφορμή έτσι να,
0: να λες
1: αυτά τα εφιολογήματα.
0: Δεν είναι, φίλε. Λοιπόν, είναι κατάθεση ψυχής, βγαίνει μέσα από την ψυχούλα μας. Χειρότερο το κάνεις.
1: Γκρινιάξαμε, δεν γκρινιάξαμε. Λίγο δώσαμε τον παλμό γιατί χθες με παίρναν τηλέφωνο φίλοι και γκρινιάζανε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, μία-μισή ώρα που κυκλοφορούσαν σχολικά λεωφορεία, που έπρεπε, που μετέφεραν άλλοι προϊόντα, που έπρεπε ο κόσμος πήγαινε αργότερα στις δουλειές του. Μία-μισή ώρα να έχεις βάλει το μηχάνημα που κλείνει μπαλώματα
0: και
1: στην άσφαλτο.
0: Και μόλις το πήρανε και το ανακοινώσανε, Νίκο, λέω μπράβο ρε στον Δήμο, που εγώ ξέρεις ότι είμαι πολύ κριτικός.
1: Και εγώ είπα μπράβο.
0: Λέω πήραν αυτό το μηχάνημα, χωρίς μεγάλες ταραταντζούμ και ιστορίες, θα πηγαίνει και θα στρώνει την άσφαλτο.
1: Βάλ το Σαββατοκύριακο, αργίες, βράδυ.
0: Βάλ το 6 ώρα το πρωί, βάλ το 5 ώρα το πρωί. Μία η ώρα το μεσημέρι.
1: Έγινε της κακομοίρας. Βγήκα εκεί σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την περιοχή. Προσπαθούσα να βρω παρκάρισμα και δεν μπορούσα ούτε να ανακοινηθώ τίποτα. Είχαν μπλοκάρει τα πάντα. Τέλος πάντων, ένα θέμα καθημερινότητας είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα καθημερινότητας, τουλάχιστον για τη χώρα μας, είναι η πάσης μορφής βανδαλισμοί. Προσέξτε τώρα μία εικόνα, έτσι. Μία εικόνα μέσα σε λίγες ώρες. Καταστροφές στο σταθμό Δημοκρατίας του μετρό.
0: Σπάσανε το τζάμι από μια κυλιόμενη εκεί
1: Κόλλησε
0: σκάλα.
1: Κόλλησε και η κυλιόμενη σκάλα, ναι. Απαραίτητα.
0: Και αυτό το τζάμι, Νίκο, επειδή θρηματίζεται για να μην πέσει σε κομμάτια σε περίπτωση
1: για
0: και
1: να μην προκαλέσει ατύχημα.
0: Θέλει ειδικό τρόπο για να βγει. Δεν είναι
1: απόσπασης και επανατοποθέτηση.
0: Δεν πήρα τον Κυρθόδωρο, φέρε μου το τζάμι να τα αλλάξω. Δηλαδή αυτό θα πάρει καιρό. Και
1: ναι,
0: η ασχήμια θα είναι εκεί και θα μένει.
1: Ναι. Λοιπόν. Αυτό στο σταθμό Πλατείας Δημοκρατίας του μετρό, από ό,τι ενημερώνομαι, βανδαλισμοί άρχισαν μετά από αρκετά χρόνια, πολλά πλέον, και στο μετρό της Αθήνας, ενώ ήταν καλοδιατηρημένο. Το βλέπουμε, έχεις πάει και εσύ και εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και εκεί άρχισαν βανδαλισμοί. Βανδαλισμοί μπήκε αυτό που βλέπαμε πριν στην εικόνα, ένα ωραιότατο άγαλμα σε ένα παγκάκι, έτσι όπως βλέπουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Του Καβάφη, έτσι να σκέφτεται να κάτσει σε ένα παγκάκι στην Διονυσίου Αεροπαγίτου. Πρόλαβαν, του σπάσαν το γυαλάκι.
0: Δηλαδή, πήγε και ένα τύπο και έσπασε το γυαλί του Καβάφη. Ναι. Και είναι ο Καβάφη με σπασμένα γυαλιά.
1: Δεν είχε με τι να ασχοληθεί, ας πούμε. Ρε, τον πήραζε το γυαλί. Δεν είμαστε άνθρωποι. Αυτό εδώ είναι ωραίο για να φωτογραφίζεσαι κιόλας μαζί. Δημιουργεί έτσι μια ωραία εικόνα.
0: Και να έρθουμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη, Νίκο.
1: Ναι, και ερχόμαστε πίσω. Έκανε πριν από λίγο καιρό, διόρθωσε λίγο εκείνη την γέφυρα, την αερογέφυρα που λένε εκεί στην παραλιακή μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Πρόλαβαν και εκεί πέρα, το γράψανε όλο. Και τέλος.
0: Και τώρα φτάνουμε.
1: Το αγαπημένο μας αυτό το μικρό αγοράκι.
0: Στην πλατεία Ναβαρίνου.
1: Εσύ παλιά έπαιζες ποτέ μπάλα εκεί πέρα, γιατί εμείς επειδή ήταν και κοντά η γειτονιά,
0: όχι,
1: το πατέρα.
0: Δεν έπαιζα εκεί μπάλα, αλλά εκεί παίζανε τα πιτσιρίκια μου, γιατί τα πήγαινα δίπλα στην παιδική, χαρά.
1: Στην παιδική.
0: Δεν έχει και πάρα πολλές εδώ στο κέντρο. Αυτή ήταν
1: τα πιο κλασικά, είναι τα παρκάκια της, το παρκάκι.
0: Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για το γνωστό αγαλματάκι, το αγόρι που σφυρίζει, που αν θυμάστε έχει αυτή το θράσος να ουρεί την ώρα που σφυρίζει. Ένα πολύ ωραίο άγαλμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου. Το πήραν
1: του Παυλόπουλου, όπως είναι το άγαλμα και εκείνο της Γοργόνας, της Νύμφης, που είναι δίπλα στο Βασιλικό Θέατρο, που και εκείνο το βανδάλισαν κάποια στιγμή, του είχαν σπάσει την πατούσα από εκείνο το ωραίο, τη γυναικεία μορφή.
0: Το πήρανε λοιπόν κάποιοι το συγκεκριμένο το άγαλμα, το ξεκόλλησαν από τη βάση του και το πέταξαν με τα μούτρα μέσα στο συντριβανάκι. Και είναι μια εικόνα η οποία εγώ την είδα και με εξόργησε.
1: Εγώ θα πω πόσο γάιδαρος, πόσο αμόρφωτος πρέπει να είσαι για να τα κάνεις όλα αυτά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Έχουμε πολύ ώρα όμως στη Λία και τη ζητάμε συγγνώμη, αλλά μας βγαίνουν τόσα πράγματα, Βρελία, με αφορμή αυτό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Η οργή σας ξεχύλισε και είναι λογικό. Και είναι λογικό πώς πραγματικά να μην εξοργιστεί κανείς όταν βλέπει ένα σημείο το οποίο είναι από τα πιο γνωστά της Θεσσαλονίκης, να βανδαλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Στην πλατεία Ναβαρίνου δεν το βανδάλισαν απλά, το έκοψαν από τη βάση.
1: Το έκοψαν, δεν ξεκολούσε, το έκοψαν, δηλαδή πήγε οργανωμένη ενέργεια.
2: Και το πέταξαν μέσα στο συντριβάνι.
0: Φοβερό, φοβερό.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Η εικόνα είναι
2: να πούμε
0: άθλια.
2: Ότι το γνωστοποίησε το γεγονός ο κ. Μήτας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης. ο οποίος είπε ότι θα αποκατασταθεί. Προφανώς και θα αποκατασταθεί. Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορούν να βρουν ποιος το έκανε, δηλαδή να εντοπίσουν περίπου την ώρα που έγινε ή το πότε, αν υπάρχουν μάρτυρες κτλ. Γιατί εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί κάποιος να μην είδε τίποτα, δεν μπορεί κάποιος να μην άκουσε τίποτα, δεν μπορεί κάποιο μαγαζί να μην έχει
1: Λία μια μου, κάμερα. Λία μου, εδώ θυμάμαι και θυμάσαι κι εσύ στον κήπο του Νέρου που είχαν βγάλει πόσες δεκάδες τόνους μέταλλο από όλο εκείνο, το είχαν ξυλώσει μια εργασία, ναι, που χρειαζόταν τουλάχιστον τρεις ώρες, ναι, για να γίνει και με φορτηγά κλπ. Και πάλι δεν πήρε κανένας είδηση. Και σκέψω ότι αυτό το αγοράκι εκεί πέρα στην πλατεία Ναβαρίνου είναι και δίπλα στην Ρωμαϊκή, στο ανάκτορο του Γαλέριου, για το οποίο γίνεται συζήτηση πώς θα προστατευτεί και εκεί.
0: Αυτό θα έλεγα, δηλαδή, ότι η ίδια η Λία μας προστατεύσουμε.
1: Έλεγε. Να περιφράξουμε και το, να περιφράξουμε και το συντριβάνι με το αγοράκι. Αυτή η πόλη θέλει μια περίφραξη ολόκληρη.
0: Όταν λείπει η εκπαίδευση, θέλεις κάγκελο. Κατάλαβες, Νίκο μου. Εάν υπολοιπόμαστε στο εκπαιδευτικό κοινό κομμάτι που να μας μάθει να είμαστε άνθρωποι
1: πολιτισμένοι
0: και να υπερασπιζόμαστε και να προστατεύουμε τις πόλεις μας, τότε έχουμε πρόβλημα, τότε θέλουμε κάγκελα.
2: Το φεγγαράκι που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Το είχαν βανδαλίσει, ήταν στην ακτή. Ήταν στην ακτή, το είχαν πετάξει κιόλας και μετά.
2: Όχι, όχι. Ναι, ήταν αυτό.
1: Μετά το εγκατέστησαν μέσα στη θάλασσα.
2: Πάει και γλιτώσει και ούτε εκεί γλίτωσε.
0: Με βάρκα πρέπει να πει.
2: Αδιανόητα πράγματα. Η βάρκα, η δίτης, δεν ξέρω πραγματικά. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα.
1: Έχουμε ειδικές δυνάμεις καταδρομής βανδαλισμού. Άμα μιλήσουμε για τις ειδικές δυνάμεις μας για τις καταδρομής όσον αφορά την εθνική άμυνα και ασφάλεια, κάποιοι θα πούνε αυτά είναι άχρηστα. Αλλά όταν είναι να γίνουν καταδρομικές για να βανδαλιστούν πράγματα, μια χαρά είναι, ευλογημένα, έτσι.
0: Όχι, παιδιά, έχουμε συνηθίσει σε αυτή την ασχήμια. Δηλαδή, εγώ θα πω και για τα γκράφιτι, τα οποία δεν είναι τα γκράφιτι, ναι, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, μια ωραία δημιουργία.
1: Όχι,
0: σε έναν τοίχο.
1: Μουτζούρες.
0: Είναι μουτζούρες.
1: Μα πριν, Μπάμπη μου, μέσα σε 5 λεπτά είπαμε πόσα περιστατικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσα σε 5 λεπτά.
0: Όχι, είναι φοβερό. Μαγαζί δεν μπορεί. Τη μία μέρα κλείνει ένα μαγαζί και την δεύτερη δεν μπορείς να δεις μέσα από τους βανδαλισμούς που γίνονται με σπρέι.
1: Εγώ θα σας πω, βέβαια,
0: με αφισοκολλήσεις.
2: Ξέρω, ρε παιδιά, πώς στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε πόλη και αν πας, οποιαδήποτε, έτσι, δεν έχουν τέτοια πουθενά.
1: Εντάξει,
2: όχι,
1: υπάρχουν γειτονιές.
2: Όχι στο κέντρο, παιδιά, τουλάχιστον.
0: Όχι στο κέντρο, λέει η Λία.
2: Αφήστε τους τα στενά. Τα στενά, όχι, το καταλαβαίνουμε. Μιλάμε για το κέντρο πάντα.
0: Λία, και δεν έχει να κάνει μόνο με την αστυνόμευση που σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες αναφέρεσαι και στις πόλεις, είναι έντονη και τη βλέπεις. Έχει να κάνει κυρίως με το επίπεδο, ρε παιδάκι μου, του κόσμου που ζει σε πόλεις τις οποίες υπερασπίζεται.
1: Εγώ θα σας πω για το
0: εξής. Και αγαπάει. Δεν αγαπάμε τις
1: πόλεις. Πόσα γλυπτά, πόσα αγάλματα έχουμε σε αυτή την πόλη. Μετρημένα δηλαδή, άντε στα δύο δάχτυλα, στα δύο χέρια. Λοιπόν, φαντάσου στη Ρώμη, παραδείγματος χάρη, στις ιταλικές πόλεις, που είναι τίνκα στα αγάλματα και στα συμπλέγματα και στα συντριβάνια εκεί, να μην πούμε για φωτά να αντιτρέβει.
0: Άρα, Ρώμη, φυσικά.
1: Δηλαδή, φαντάσου τώρα εκεί πώς προστατεύονται όλα. Εμείς εδώ πέρα ένα φτωχό αγοράκι έχουμε και δεν μπορούμε να το κρατήσουμε.
0: Ναι, το πνίξανε στα νερά στο συντριβάνι του. Αυτό τους ενόχλησε τώρα, ανόητοι.
1: Είχαμε τίποτε άλλο, Λία? Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ενημέρωση, κάτι νεότερο για το σταθμό Δημοκρατίας που έγινε και εκεί ο βανδαλισμός, αλλά προκαλεί και λειτουργικά προβλήματα εκεί.
2: Όχι, αυτό, ξέρω αυτό που αναφέρατε κι εσείς. Ότι,
1: ναι,
2: είχαμε
1: ότι
2: αυτό το σπάσιμο του.
1: Ναι. Στο μεταξύ, είχαμε χθες για αρκετές ώρες είχαμε πρόβλημα στον σταθμό του νέου σιδηροδρομικού σταθμού. Έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία. Τι συνέβη με αυτό το ζήτημα?
2: Υπήρχε βλάβη και ήταν κλειστό για 4 ώρες το μετρό και γινόταν η λειτουργία από την πλευρά Δημοκρατίας με το σιδηροδρομικό, αν θυμάμαι καλά, σε μονή γραμμή και έπρεπε να κατέβεις μετά για να συνεχίσεις. Συνήθως η εταιρεία, όταν αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν αναφέρει τον λόγο που υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, το τεχνικό απλά πρόβλημα.
2: Αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα, ναι.
1: Και μια που μιλάμε για την εταιρεία, γνωρίζεις αν τελικά η 29η Μαΐου θα είναι η μέρα που θα...
2: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Είναι σίγουρο τελικά.
2: Και δώσει... Ναι, έτσι, ναι,
0: μην αγχώνεστε. Δηλαδή, εσείς οι πολέμοι του έργου, μην αγχώνεστε. Θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.
1: Σταμάτα. Είναι Παρασκευή, δηλαδή, νομίζω 29 του μήνα. Από την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Google θα πει τώρα η Λία για να το δει.
1: Και για πόσες μέρες είπαν, Λία?
2: 2 εβδομάδες είναι το...
1: Δεν είναι βέβαιο. Είπαν ότι μπορεί να κρατήσει και λιγότερο.
0: 29 είναι Παρασκευή.
1: Ναι,
0: 29
1: είναι Παρασκευή. Και ελπίζοντας ότι θα είναι κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες.
2: Αυτό είναι το στοίχημα, ναι.
1: Κάτι, έχουμε κάτι άλλο από την πόλη?
2: Δεν έχουμε κάτι άλλο κάθε για του νύχτας, δηλαδή, που να μας απασχολεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε μόνο για μία απόπειρα. Βέβαια, ήταν λίγο, επειδή ήταν μέρα μεσημέρι, αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Είχαμε μία απόπειρα ληστείας κινητού στη Γαμβέτα, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο δράστης προσπάθησε να αρπάξει το κινητό τηλέφωνο ενός ανθρώπου που περπατούσε στον δρόμο, επαναλαμβάνω, 2,5 ώρα το μεσημέρι. Και με αιχμηρό αντικείμενο το τραβάτισε ευτυχώς ελαφρά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Μέρα μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω να εντοπιστεί άμεσα. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά. Δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
0: Έχουμε γίνει.
2: Σικάγο
0: γίναμε, Σικάγο γίναμε. Ηλία. Αντιλιακό να φορέσει σήμερα, γιατί η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς, άρα το μεσημεράκι και επειδή κινείσαι έξω στους δρόμους. Μπράβο. Εμείς οι καλοκαιράκηδες έχουμε τον τρόπο να ανταποκριθούμε.
1: Όλοι εμείς
0: χαιρόμαστε. Αγαπημένη. Χαιρόμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα άμα βάλεις εδώ σε εμάς τη Λία, τον Μπάμπη, τον Νίκο, νομίζω και την Σοφία τη Σακαλή, αν προσθέσουμε και τον Άρη, τον Κουτσιούκη, νομίζω κάνουμε κόμμα. Με αρκετές πιθανότητες να έχουμε υψηλά ποσοστά, έτσι.
0: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς είναι της μόδος αυτόν τον καιρό, όλοι κόμματα κάνουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Λία.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Εμείς τι λες, να πάμε σε έναν Γκόραν Μπρέκοβιτς που μας τον ζήτησαν?
0: Είχε ζητήσει η Μαρία Ιτζίμα, νομίζω, το προηγούμενο διάστημα Γκόραν Μπρέκοβιτς και βλέπεις, Μαρία, ότι εμείς εδώ δεν τα προσπερνάμε. Ο άοκνος αυτός εργάτης των μουσικών επιλογών, ο Νίκος, την βρήκε.
1: Λοιπόν, έχουμε
0: την,
1: και, έχουμε και δύο επιλογές. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να έχουμε και απάντηση το τι προτιμάτε. Προτιμάτε με Iggy Pop ή με άλκηστη πρωτοψάλτη Γκόραν Μπρέκοβιτς?
0: Δεν την έχω.
1: Τι θα ήθελες εσύ, Μπάμπη? Για πες μας εσύ τι θα ήθελες. Μπορούμε να τα ακούσουμε και τα δύο, βέβαια.
0: Ναι. Ό,τι είναι πιο.
1: Άντε, να ακούσουμε για την αρχή Iggy Pop.
0: Μπράβο. Έτσι. Πάμε εκεί.
1: In the Death Car από το Arizona Dream.

0: συνεργασία άψογη Goran Bregovic και Iggy Pop, την απολαύσαμε. Του Μπάμπη του άρεσε πάρα πολύ. Τον
1: είναι πολύ αγαπημένο και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, το βλέπα κάποια στιγμή και σε μια διαφήμιση. Θα τη βρω, ξέρεις ότι αυτά τα αρχεία εδώ στον εγκέφαλο δεν σβήνουν.
0: Μπάμπη,
1: τουλάχιστον
0: όταν
1: μέχρι
0: είχε
1: τώρα,
0: πρωτοβγεί, θυμάμαι ότι το κουβέντιαζα έτσι, ήταν και με τον Γιάννη τον Κεφωνίδη και κάτι άλλους συναδέλφους τότε στον Αντένα που εργαζόμασταν εκεί γύρω στο 1992-1993 που τότε είχε βγει και η ταινία. Πόσο μου άρεσε και που έλεγα θα πάω να την παρακολουθήσω. Κοστουρίτσα, Εμίρ Κοστουρίτσα και Goran Bregovic. Λοιπόν, και Τζέρι Λούις. Λοιπόν, να έχουμε όμως ένα μόνο λεπτάκι. Θα επανέλθουμε.
1: Δεν έχουμε ούτε ένα, έχει αρχίσει αντίστοιχο.
0: Θα επανέλθουμε με αναδρομή στο παρελθόν, θα επανέλθουμε με καιρό, με κίνηση, με πολιτικές ατζέντες. Έχουμε πολλά να δούμε.
1: Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η πόλη ξύπνησε στον 102.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών γυναικών. Στις 8 το απόγευμα στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, οι 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη. Επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Νότιο Ιράν. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς στα στενά του Ορμούζ. Ντόναλντ Τραμπ, εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Νίκος Πορτοκάλογλου και Μελίνα Κανά και ένα πανέμορφο τραγούδι, όπως διαπίστωνε και ο Μπάμπης έξω
1: ψέματα,
0: από το στούντιο.
1: Ψέματα, καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Καθόλου, ε.
1: Καθόλου, μα καθόλου.
0: Έλα, πες την αλήθεια τώρα.
1: τι είναι τώρα, δεν το συζητάμε. Είναι κομψοτέχνημα. Μουσικό κομψοτέχνημα, είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όσους συντονιστήκατε και τώρα εδώ στον 102 στην εκπομπή «Η Πόλη Ξύπνησε». Θυμίζουμε τον αριθμό από τον οποίο μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, το 6930-078-228. Σιγά σιγά το μαθαίνουμε και απ' έξω, Μπάμπη, έτσι.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν το μαθαίνω γιατί το έχω δίπλα και το διαβάζω. Εγώ βλέπω την κίνηση, Νίκο, που αρχίζει λίγο και διαμορφώνει έναν χαρακτήρα θεσσαλονικιώτικο και στην περιφερειακή και στο κέντρο. Απλώς εγώ θα ξεκινήσω και σήμερα από το κέντρο, γιατί την περιφερειακή πάνω κάτω την ξέρουμε. Έχει τώρα εδώ και μία περίπου εβδομάδα, φίλες και φίλοι, που αυτή την ώρα, για κάποιο λόγο, η Τσιμισκή, σήμερα και η Εγνατία, ενώ εχθές όχι, παρουσιάζει προβλήματα. Παρουσιάζει προβλήματα από την Χάνθ και έπειτα, με χαμηλές ταχύτητες και με καθυστερήσεις, και στο κομμάτι από τη Χάνθ και πριν περάσετε το ύψος Εθνικής Αμήνης, εκείνο το φανάρι, και αμέσως μετά από την Παύλου Μελά μέχρι και τουλάχιστον την Αγία Σοφίας. Και έπειτα ένα ακόμα τελευταίο κομμάτι από τον Μιχάλη, από την πλατεία Αριστοτέλους, τουλάχιστον μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Αλλά σήμερα έχει και η Εγνατία νωρίς προβλήματα που δεν είχε τις προηγούμενες ημέρες. Από την Εξαδακτήλου, για εσάς που κινήσετε προς την πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι, μέχρι περίπου και την Πλάτωνος.
0: Εμείς πάντως μια χαρά είμαστε, γιατί τώρα έριξα λίγο μια ματιά τι γίνεται κάτω στον Κυφισό στην Αττική ή στη Λεωφόρο Αθηνών και γίνεται
1: της κακομοίρας.
0: Δες εδώ, Μπάμπη μου, τι να πούμε, μια χαρά.
1: Ναι, και είναι αίμα το κοκκίνισμα, αίμα. Κοίταξε, να σου πω κάτι, είναι και αυτό μια προσέγγιση, δηλαδή άμα βλέπεις τα χειρότερα.
0: Όλα συγκριτικά.
1: Λες, ρε παιδάκι, εντάξει, πάλι καλά είμαστε.
0: Από την άλλη, είδα και τον τη Λάρισα με τα δαχτυλίδια, πέρασε εκείνη τα δαχτυλίδια περιφέρεια. Στη Λάρισα μια χαρά,
1: απλά
0: τίποτα, δεν είναι, απλά δεν είναι εκεί πέρα τίποτα. Λοιπόν, είπες για το κέντρο, βέβαια και στην περιφερειακή έχουμε τα θέματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς τα δυτικά από πολύ νωρίς σχηματίστηκε σήμερα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος Τριανδρίας. Έχουμε και στο άλλο ρεύμα στο ίδιο σημείο, αλλά όχι τόσο σφιχτό. Επίσης, αρκετά αυξημένη κίνηση έχουμε και στα δύο ρεύματα κοντά στη διασταύρωση Πεύκων και Νεάπολης.
1: Τώρα και αφού πάλι κατηφορίζουμε στην πόλη από τα δυτικά, να τσεκάρουμε τι γίνεται στην...
0: Κατηφορίζουμε
1: από εκεί προς το κέντρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει. Είσαι στα βόρειο-δυτικά, έρχεσαι προς τα κέντρο. Άντε, τέτοια. Μίκη Θοδωράκη από τη Δαβάκη και έπειτα, γιατί από πάνω από τη Δαβάκη παραμένει Λαγκαδά. Εκεί μετά τα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτεν Λίκ, το πρόβλημα ξεκινά, το καθημερινό, μέχρι και να διασχίσετε το φανάρι στην Αγίων Πάντων. Αρκετά φορτωμένη κίνηση και στην Ελευθερίου Βενιζέλου για εσάς που κατεβαίνετε από την Νάπολη, αλλά χωρίς τόσο μεγάλα προβλήματα ως συνήθως. Αμέσως μετά ανοίγει ο δρόμος και φτάνετε με δύο γκαζιές μέχρι και την πλατεία Δημοκρατία.
0: Προσέξτε, μη σας γράψουν.
1: Στο φανάρι.
0: Θέλω να δω πόσο χρονό θα φτάσουμε όταν επιτέλους δοθεί και εκείνο το χιλιόμετρο το άτιμο.
1: Ναι, ρε, δεν το έχει υιοθετήσει κανείς. Δεν. Όσο δηλαδή το έχουμε βγάλει.
0: Θα είμαστε σε αυτή την εκπομπή, μάλλον πολύ αισιόδοξο είμαι.
1: Το θέμα είναι αν θα είμαστε σε αυτή τη ζωή και όχι σε αυτή την εκπομπή, Νίκο.
0: Στη
1: ζωή να είμαστε. Λοιπόν, αυτή την ώρα αρκετά προβλήματα και στην Πολυτεχνείου. Μέχρι το φανάρι των δικαστηρίων.
0: Ναι, σαφώς.
1: Αμέσως μετά από την Ναυμαχία Λίμνου ξεκινούν τα προβλήματα και στην 26η αρκετά τα ζητήματα στο κομμάτι μπροστά από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η Μοναστηρίου, οκ, okay, κλασική με τα ανοίγματα και τις ταλαιπωρίες της. Αν έρθουμε πιο κοντά στην πλατεία της Χάνθ, από τη Μανώλη Ανδρώνικου υπάρχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Από τη Λεωφόρο Στρατού είναι ακόμα διαχειρίσιμα τα πράγματα, τουλάχιστον στο κομμάτι μετά την Καφτατζόγλου και έπειτα. Την Βασιλείο Γεωργίου βλέπω ότι φορτώνει σιγά σιγά, αλλά χωρίς να γίνεται κανένας χαμός.
0: Ελπίζω να μην βγει σήμερα τέτοια ώρα το μηχάνημα που μπαλώνει την άσφαλτο.
1: Ναι, ήδη δήμαρχε, έχουμε... δήμαρχε.
0: Ήδη εντωμεταξύ να πούμε ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες, όπου υπάρχουν συνεργεία της ΕΙΑΘ στην παραλιακή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος περίπου της Συνδίκης.

0: και έχει μείνει η παραλιακή στενά, στενότατα με μόλις 2 λωρίδες κυκλοφορίας.
1: Όχι, αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Μόλις είδα εγώ την αγορά, λέω μπράβο, λέω στο Δήμο, τι ωραίο μηχάνημα. Χωρίς πολλά ταρταζούμ και χωρίς να χρειάζεται αμάν 10 φορτηγά και 32 εργάτες, θα περνάει και θα κλείνει τις τρύπες. Αλλά θέλει τρόπο. Θέλει τρόπο. Έχει δίκιο ο Νίκος. Δεν γίνεται τώρα μία ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή, εάν έχει ένα τέτοιο σημείο στο κέντρο που περνάνε και τα απορριμματοφόρα, γιατί δεν γίνεται να μην περάσουν, λέει, τέτοια ώρα από το κέντρο. Τι θα κάνουν τώρα οι άνθρωποι εδώ? Γελάει η Σοφία, γιατί έκανε την εικόνα στο μυαλό της. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Ρίξτε την άσφαλτο πάνω μας, να μείνουμε εκεί, να κάνουμε το αγόρι που σταμάτησε να σφυρίζει, που τρέξαμε στο συντριβάνι. Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ μπροστά τρόπο. Στην Αγγελάκη είμαστε μια χαρά. Στη Μανώλη Ανδρώνικο όμως πιο κάτω χειροτερεύει κάθε λεπτό η κατάσταση. Και έχει χειροτερέψει και στην 3η Σεπτεμβρίου εκεί. Λοιπόν,
1: νομίζω όμως ότι είμαστε σχετικά καλά και μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα, να μπούμε στη χρονοκάψουλα και να πάμε λίγο να δούμε μια τέτοια μέρα, ρε παιδάκι μου, τι γινότανε στο παρελθόν.
0: Πάμε στη χρονοκάψουλα.
1: Πόση ιστορία έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε αυτήν εδώ την ημερομηνία.
0: Θα επανέλθουμε και με τραγούδι του Τζον Λένον, έτσι. Όχι
1: και
0: τώρα,
1: με τη Γιώκο Όνο.
0: Εντάξει.
1: Νομίζω ότι νομίζω μπορεί ότι να μας δώσει.
0: Τα κατάφερνε στο τραγούδι.
1: σε άλλα ήταν καλή. Σε άλλα.
0: Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ σε τι άλλο μπορεί να ήταν καλή η Γιώκο.
1: Στο να χειραγωγεί τον Τζον Λένον και να τον αποτραβήξει από τα άλλα μέλη του συγκροτήματος στον Beatles. Γιατί, άσε, ξέρω, μην ανοίξω το στόμα.
0: Έβαλε, Νίκο, αυτή φυτίλια.
1: Μην τα ανοίξω το στόμα.
0: Δεν μου λες, σου τα έλεγε τότε ο Τζον, ο Μακαρίτης.
1: Όχι, τα έλεγε, μου τα έλεγε ο Μακάρντι.
0: Σου τα έλεγε. Λοιπόν, πάμε όμως πολύ παλιότερα εμείς, 1770, σαν σήμερα λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου με τα περίφημα Ορλοφικά. Ήταν μία από τις φορές που το μεγάλο ξανθό γένος είπε να κάνει κάτι και μας παράτησε στα κρύα του λουτρού, Τζούλη.
1: Μπράβο, για άλλη μια φορά θα έλεγα. Όμως, 1879, η Ρωσία με την Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ουσιαστικά ιδρύεται το πολύπαθο, κατά τα άλλα, κράτος του Αφγανιστάν.
0: Λοιπόν, να δεις μία ταινία, δεν ξέρω αν την έχεις δει, του Τζον Χιούστον, ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς.
1: Α, φυσικά.
0: Σον Κόνερι, Μάικλ Κέιν.
1: Δεν υπάρχει, από τις αγαπημένες μου.
0: Καταπληκτική.
1: Από τις αγαπημένες μου ταινίες είναι. Βρισκόμαστε.
0: Και να σου πω και κάτι. Να τη βάλεις κάποια στιγμή, εντάξει, μα όταν μεγαλώσει λίγο και ο Γιωργάκης, να τη δουν τα παιδιά. Γιατί έτσι δίνει μηνύματα, πέρα από τα ιστορικά μηνύματα που έχει, και βλέπεις τη σφραγίδα του Μέγα Αλέξανδρου σε εκείνες τις εσχατιές μέχρι και τη σημερινή εποχή, δίνει και κάποια έτσι μηνύματα για την ανθρώπινη ματαιοδοξία, για πολλά πράγματα. Λοιπόν, 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης.
1: Ας τον λέμε Γιώργιο. Να το
0: λέμε Γιώργιο, μην τον
1: μπερδεύουμε. Το ξεχωρίζουμε.
0: Το 1930 ήταν αγέννητος ο άλλος.
1: Ο Παπανδρέου ήταν υπουργός.
0: Υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά και σε εκείνη ξεκίνησε η μεγάλη Μαρία Κάλλας. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: 1941. Σε εξέλιξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Μάχη της Κρήτης.
1: Και ο διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων επί του πεδίου, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο ολόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος στο Ρέθυμνο και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί, με μια κυκλωτική κίνηση, καταλαμβάνουν τις Μουρνιές των Χανίων.
0: 1969, ο Τζον Λένον, έτσι, 1969, τη χρονιά που γεννηθήκαμε, ρε Μπάμπη, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη.
1: Σε αυτά ήταν καλή.
0: Σε ένα κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ.
1: Και από εκεί η φωτογραφία που βλέπουμε, να σου πω, καλά λένε ότι τα ζευγάρια αρχίζουν και μοιάζουν από μια στιγμή και μετά. Γελάς, γιατί αν δεις τώρα με στρόγγυλα γυαλιά η Γιώκο Όνο, θα ήταν φτιστή τώρα ο Τζον Λένον.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Έχουμε και κάτι με σκυλάκια εκεί πέρα το 1975.
1: Τα σκυλάκια, όχι οποιαδήποτε σκυλάκια, τα σκυλάκια παύλα αστυνομική. Το 1975 μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών και εμείς, Νίκο, που έχουμε μια διαδρομή σε αυτόν εδώ τον πλανήτη και σε αυτήν εδώ τη χώρα, θα θυμάσαι ότι τότε υπήρχαν και αφιερώματα στην ελληνική τηλεόραση για την δράση αυτών των σκύλων, κυρίως στον εντοπισμό των ναρκωτικών. Δηλαδή, νομίζω ότι στους reporters υπήρχε ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε αυτά εδώ τα σκύλια.
0: Εγώ τότε θυμάμαι εκείνα τα χρόνια τα πρώτα μηνύματα και για την προσέλκυση του γυναικείου φύλου στις τάξεις ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Αν σήμερα το 1799 γεννιέται ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις.
1: Ναι, αλλά εγώ θα ρωτήσω, ήταν στο μπλουζάκι του Αυγερινού, στην παρουσίαση της Χριστιανού?
0: Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν, είδες, ο Πούσκιν.
0: Είχε μόνο Τσέχοφ, Ντοστογεύσκη και Τολστόι. Λοιπόν, 1924 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης γνωστός. 1926 γεννήθηκε ένας από τους πιο καταπληκτικούς τρομπετίστες της jazz και συνθέτης της jazz,
1: Miles, ο περίφημος Miles Davis. Και σε θανάτους, 1903, Μαρσέλ Ρενό, ένας Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, ο οποίος
0: γνωστός
1: ίδρυσε την αυτοκινητοβιομηχανία Ρενό, το αυτοκίνητο του οποίου τιμά
0: με την εμπιστοσύνη του
1: ο Νίκος Λαδιανός με το Ρενό. 1955, Αλμπέρτο Ασκάρι.
0: Πάλι αυτοκίνητο.
1: Θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Δες τώρα, την ίδια μέρα πεθαίνουν δύο ραλίστες που άφησαν το αποτύπωμά τους στο άθλημα. 1978, η Κιβέλη, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θείας Άρτης. Ενώ σήμερα γιορτάζει, λέει, η Συνεσία.
0: Και ο Συνέσιος.
1: Να πάρουμε τηλέφωνο, μην
0: να
1: το ξεχάσουμε.
0: Να αφήσουμε το Συνέσιο και τη Συνεσία και να πάμε στον Τζον Λένον με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έγραψε μόνος του, όχι με τους Beatles.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Με την άλλη εκεί τον
0: Just πήρα, το Like χέρια. Starting Over. Για να το πάρουμε λίγο πάλι από την αρχή.
1: Τον έβαλε, να μην πω που τον έβαλε.
0: Ξεκίνα το, κυρία Σοφία μας.

0: Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια κάπως τα ΕΛΤΑ, και το έχουμε έτσι αναφέρει, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε στιγματίσει και το γεγονός, ίσως και με την πρόοδο των υπολείπων εξελίξεων τεχνολογικών, οι περισσότεροι πλέον χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ. Δεν λειτουργούν έτσι όπως θα έπρεπε. Κλείνουν καταστήματα, δεν υπάρχουν πλέον οι διανομής έτσι όπως ήταν οι ταχυδρόμοι, όπως τους ξέραμε χαρακτηριστικά και που ήταν μόνιμοι πάλι, οι οποίοι γνώριζαν και όλες τις γειτονιές, γιατί είχαν έναν τομέα, ρε παιδί μου, χρόνια, δεκαετίες. Τώρα μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι νεότεροι συμβασιούχοι, δεν γνωρίζουν καλά τις γειτονιές. Υπάρχουν πολλές φορές προβλήματα, φαντάζομαι και εσύ, Μπάμπη, θα το έχεις διαπιστώσει, και στη δικιά μου τη γειτονιά. Πολλές φορές αναγκάζομαι και πηγαίνω.
1: Εγώ χρόνια έχω να δω
0: από το δικό μου, από τον δικό μου το δρόμο. Στον άλλο το δρόμο παραδίπλα, στη Λασκαρά του παραδείγματος χάρη, στον αντίστοιχο αριθμό, αφήνουν τα δικά μας και τα δικά μας τα αφήνουν εκεί.
1: Ναι,
0: και τα βρίσκουμε.
1: Γιατί βαριούνται να πάνε πιο κάτω, ίσως
0: ναι,
1: τώρα.
0: Νομίζουν, τα μπερδεύουν, δεν τα ξέρουν καλά, βιάζονται, δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα, επειδή μας ανέφερε και μία πολύ αγαπητή ακροάτρια της εκπομπής ότι έχουν πρόβλημα εκεί στην περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου, στην περιοχή του Φάληρου, Βασιλής Όλγας κλπ. Η γυναίκα χάνει τη σύνταξή της, χάνει την αλληλογραφία που έχει με το Βέλγιο για συντάξιμα χρόνια. Ναι, τα παίρνει με ένα μήνα καθυστέρηση.
1: Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Πας εκεί στα ΕΛΤΑ και τους λες, ρε παιδιά, τι γίνεται και τα λοιπά.
0: Και πού να πας, άμα είσαι και ηλικιωμένος, σε πού να πας, ποια κεντρικά να πας. Αν μας ακούνε, σας παρακαλώ, και αρμόδιοι του ΕΛΤΑ, ας κοιτάξουν και εκείνη την περιοχή και γενικότερα. Και εμείς, ξέρετε, δεν φιδόμεθα καλών λόγων. Αν είναι να γίνεται το καλό, το λέμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ας βοηθήσουμε όλοι. Λοιπόν, κοντεύουμε στον τερματισμό και της δεύτερης ώρας. Τι θα έλεγες?
1: Κοίταξε, ή θα πάμε σε μία Ελληνίδου την οποία προτείνει ο Αργύρης ο Δούβλατζης.
0: Προχώρα, καλά το πας, καλά το πας.
1: Ή θα επιλέξουμε μια ατζέντα πολιτισμού για να ισοφαρίσουμε και να ισοσκελίσουμε το πολιτιστικό αυτό σοκ το οποίο υπέστη ο Νίκος Ολαβιανός.
0: Εντάξει, το δεύτερο.
1: Το δεύτερο. Έχουμε την πολιτιστική ατζέντα, Σοφία μου. Πάμε, να Σοφία, την ακούσουμε. Να ανοίξει δρόμους στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Αργύρης ο Δούβλας.
0: Πολύ σωστά το έθεσες.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 26 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Νέες παραστάσεις στο θέατρο Art Box Φαργκάνη για την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού». Συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ, η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα και φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση και την εύθραυστη θέση του ηθοποιού σε ένα κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Σκηνοθετεί η Άννα Μαρία Ιακώβου. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει την παράσταση «Ηθοποιός, προσοχή εύθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του ίδιου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση συνομιλεί με την επαγγελματική πραγματικότητα του ηθοποιού σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, την καλλιτεχνική ταυτότητα, τις ευκαιρίες ανέλυξης και τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Συνεχίζει την πορεία της στις αίθουσες η ελληνική ταινία των Χρυσιάνας Παπαδάκη και Στέρ Γιουντινόπουλου «Αρκουδότρυπα». Η Ανέτα και η Αργυρό είναι δύο φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό των Τρικάλων. Όταν η πρώτη αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σχεδιάζει να φύγει με τον αστυνομικό που έχει σχέση, η Αργυρό θα κάνει τα πάντα για να την κρατήσει κοντά της. Στη μικρή σκηνή, ο Κώστας Κάπας μαζί με τους Bon Filé παρουσιάζει τραγούδια από τη νέα του μουσική πορεία, ανάμεσά τους και το πρώτο σίγγλ «Η Αντίκα». Η Λέσχη Ανάγνωσης ιστορικού μυθιστορήματος του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συνάντηση στη βιβλιοθήκη του ΚΙΘ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το ιστορικό μυθιστόρημα του Μανώλη Γκουνάγια «Στη Λεωφόρο των Πύργων», ένα βιβλίο που ανασύρει μνήμες, πρόσωπα και κοινωνικές διαδρομές της Θεσσαλονίκης του 20ου αιώνα. Στην Γκαλερί Λόλα Νικολάου συνεχίζεται η έκθεση «Pure Stock Handling and Temporary Display» του Γιώργου Αγρότη και Γιώργου Γεροντίδη, που παρουσιάζει μια εγκατάσταση διαρκούς αναδιάταξης, όπου ο εκθεσιακός χώρος λειτουργεί ως δυναμικό σύστημα διαχείρισης έργων τέχνης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Τ' άκουσες, Αργύρη μου, τ' άκουσες τα νέα.
0: Και άμα θες, Ελληνίδου, την επόμενη φορά στο επόμενο υπηρεσιακό ταξίδι μαζί με το αυτοκίνητο να ακούσεις ό,τι θέλεις.
1: Να σας δω να παρκάρετε υπηρεσιακό αυτοκίνητο της ΕΡΤ στο πάρκινγκ του καταστήματος όπου τραγουδάει η Ελληνίδου. Καλημέρα στη φίλη την Όλγα Καλημέρα, λέει η φίλη μου. Ισχύει, Νίκο, αυτή η ιστορία με τα ΕΛΤΑ, αυτό το αλαλούμ. Κάθε μέρα, λέει, επιστρέφω φακέλους. Ωστόσο, τώρα πρέπει να έχεις και κάρτα πελάτη για να εξυπηρετήσεις. Αλλιώς, λέει, δεν σε εξυπηρετούν.
0: Άιντε.
1: Ναι, ναι, έχει βγάλει ήδη, λέει η Όλγα.
0: Χωρίς
1: αυτή την κάρτα πελάτη δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς το δικιό σου.
0: Εγώ τι είμαι, απελάτης.
1: Εσύ λοιπόν, δεν είσαι.
0: Μας περιμένει όμως η κυρία εδώ πέρα, η ωραία κυρία Νίκη Χατζηδημητρίου.
1: Για ένα δελτίο ειδήσεων.
0: Ερχόμαστε σε λίγο.
1: Στις 8 και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι 102 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής. Στις 8 το απόγευμα στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει και την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τους υπευθύνους, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις των στελεχών, αλλά το ίδιο και στη Νέα Αριστερά. Σήμερα στον Άριο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Μία νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης της Frontex. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο διεθνή χώρο, τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός, άμεσα ανοίγματα των στενών του Ορμούζ, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Πάντως το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρουσο-ουκρανικό μέτωπο με τις δύο πλευρές να εξοπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χτες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Στη Γάζα ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31 ετών γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στη Χιλή σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν, οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σύντομο δελτίο ειδήσεων και πάλι στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Κάναμε και ένα διαφορετικό μπάσιμο στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας με Σταύρο Κουγιουμτζή, με Μάνο Ελευθερίου και Γιώργο Νταλάρα βεβαίως. Και Μπάμπη, έχω και έτσι μια ιστοριούλα για αυτό το τραγούδι να σου πω.
1: Την ακούω, Νίκο μου, να τόσες ιστορίες έχω ακούσει, ας ακούσω άλλη μια.
0: Ήταν, λέει, στο σπίτι του Γιώργου του Νταλάρα παλιότερα, Γιάννης Τσαρούχης, Μάνος Ελευθερίου και ο Σταύρος Κουγιουμτζής και πιάσανε μια κουβέντα ο Τσαρούχης με τον Μάνο τον Ελευθερίου, με τους άφταστους στίχους του, έτσι, και τον ρωτούσε, συζητούσαν για αυτό το τραγούδι και του εξομολογήθηκε, βέβαια κάπου το είδε ο Τσαρούχης το τι εμπεριέχει, του εξομολογήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου ότι είναι γραμμένο για την Βυζαντινή Ελλάδα, για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και γενικότερα για την Ελλάδα στην ιστορία, στο χρόνο. Αυτό το τραγούδι.
1: Ωραία ιστορία. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Τους κεράσανε εκεί στο σπίτι του Γιώργου Νταλάρα?
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Εγώ το αφήνω εδώ. Κάτι καλημέρα.
0: Ήταν, λέει, μια γιορτή εκεί πέρα της κόρης του. Λοιπόν, και να, ήθελα να τα ακούσουμε μαζί και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, γιατί ξέρω ότι τον αρέσουν αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι, αλλά κανονικά, Νίκο μου, αν ήθελες να είσαι και μισό βήμα μπροστά από τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, θα πρέπει να ξεκινήσεις με Κραουνάκη σήμερα.
0: Λόγω Τσίπρα, ε.
1: Ναι, αφού έχει γράψει τον ύμνο και σήμερα.
0: Ναι, αλλά δεν
1: ότι...
0: το ξέρουμε τον ύμνο.
1: Ναι, δεν θα βάζαμε τον ύμνο, θα βάζαμε τον Κραουνάκη.
0: Αύριο που θα έχει δημοσιοποιηθεί, πιστεύω, ναι, ίσως, ναι, ναι, ίσως και τις επόμενες μέρες, να το παίξουμε ευχαρίστως. Αν και θα θεωρηθεί, δεν ξέρω πώς θεωρηθεί.
1: Θα θεωρηθεί αυτό που ακριβώς κατανοούμε
0: όλοι. Ιδεολογική ταύτιση.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Θα το παίζετε κάθε μέρα μέχρι να αρχίσει η απαγόρευση τότε που είναι η περίοδο.
1: Ναι.
2: Κραουνάκη θα ξεκινάει.
1: Δηλαδή σήμερα Pep Guardiola νομίζω ότι θα παρουσιάσει τις σκέψεις του, το όραμά του για την ομάδα και κάποια στιγμή σιγά σιγά θα δούμε και το τεχνικό επιτελείο, θα δούμε και ποδοσφαιριστές.
0: Όπου
1: δούμε...
0: Pep Guardiola βέβαια εννοεί Τσίπρα, έτσι.
1: Φυσικά, ρε παιδιά, με την Μπαρτσελόνα έχει γίνει ένα, με την μπάλα.
2: Ο κύριος Μαρινάκης που χθες τον έβλεπα σε μια συνέντευξη να αναφέρεται σε όλους τους παίκτες της Μπαρτσελόνα, έχουν κάνει μαθήματα εντατικά, δηλαδή μέχρι και τον Ετό έφτασε.
1: Ναι.
2: Να απειλεί Νιέστα και Τσάβη και Ετό, δηλαδή δεν έμεινε μόνο στο Μέση. Έτσι και στα γνωστά, πήγε πιο πέρα.
1: Ναι, εκείνη την Μπαρσελόνη την παρακολουθούσαμε όλοι. Εντάξει, δεν το... Και φίλοι και εχθροί. Και φίλοι και εχθροί.
2: Πάντως είναι. Όλοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα για αυτό που θα γίνει στο Θησίο. Άλλοι για να το αποθεώσουν και άλλοι για να το θάψουν. Έτσι,
1: να
2: για
1: το αποδομήσουν.
2: Να το αποδομήσουν και αυτό θα το κάνουν πολλοί και με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικό σκοπό. Δηλαδή θα το κάνει η κυβέρνηση σίγουρα.
1: Το Πασόκ υποψιάζομαι.
2: Το Πασόκ εννοείται. Το οποίο μέχρι τώρα αφιταλαντεύεται στην λογική του να μην ασχοληθεί έως το να κηρύξει μια
1: φοδρή
2: επίθεση.
0: Αυτή που νομίζω ότι σήμερα θα είναι επίτιμη καλεσμένη στην εκδήλωση θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου εννοείται επίσης που δεν χάνει ευκαιρία να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Καρισιανού ενδεχομένως θα το δούμε αυτό πώς θα κινηθεί, γιατί θεωρεί ότι τέλος πάντων ως νέο κόμμα πρέπει να πάρει τις αποστάσεις της και να επιτεθεί σε όλο το πολιτικό σύστημα. Λέει με κανέναν δεν συνεργαζόμαστε. Γενικότερα όλοι οι αντίπαλοι, αυτό θα κάνει καλό σε κάποιον που ξεκινάει αν του επιτίθενται όλοι.
1: Αλλά πιο καλό από όλο θα του κάνει αν έχει τον κόσμο εκείνον που θα δείχνει ότι διαμορφώνεται μια δυναμική. Γιατί και αυτό είναι ένα στοίχημα πέρα από τα
2: αυτό
1: πρόσωπα.
2: Ναι.
1: Πάντως,
0: μια που μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω
2: πει,
0: τώρα.
2: Να πει και ο Μπάμπης τι εννοούσε.
0: Ποιο?
2: Να το ολοκληρώσει πέρα από τα πρόσωπα.
0: Για ποιο
1: ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να διαμορφώσει μια δυναμική στο ξεκίνημα που να δείχνει ότι ρε παιδάκι μου, εδώ φτιάχνεται κάτι μεγάλο το οποίο μπορεί να αποτελέσει αύριο το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον στο πολιτικό σκηνικό. Δεν πάει και λιγότερα, φαντάζομαι,
0: Βασίλη,
1: ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τον κύριο Τσίπρα τον επηρεάζουν και το περιβάλλον του καθόλου? Κάνει κάποιο σχόλιο? Βέβαια, είχαν γίνει στην αρχή τότε της προβολής αυτού του ντοκιμοντέρ κάποιες δηλώσεις. Αυτό που έρχεται έτσι σαν σταγόνα-σταγόνα του μαρτυρίου κάθε εβδομάδα από το ντοκιμοντέρ του Sky, ναι, όπου και χθες αποκαλύφθηκαν κάποια πράγματα, έτσι, κάποιοι διάλογοι με Γιουνκέρ και κάποια άλλα.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια, όχι, δεν νομίζω. Και γι' αυτό και δεν συμμετέχει, εξάλλου δεν συμμετέχουν οι πιο βασικοί από τους παράγοντες αυτή.
0: Ο κύριος Τσακαλώτος πάντως μίλησε.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, αυτό κάποιοι που μιλήσαν ίσως το μετανιώνουν. Έτσι, όταν μπαίνουν με το μοντάζ αποσπασματικά κάποιες δηλώσεις που χρησιμοποιούνται μέσα στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, έτσι.
1: Καλά. Τώρα αυτό είναι όμως και λίγο αιχμή για τις συναδέλφεις που κάνανε το ντοκιμαντέρ, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τηρούνται τα δημοσιογραφικά κριτήρια εκείνα, προφανώς.
2: Το ντοκιμαντέρ έχει ιστορία.
1: Ναι, θέλω να πω.
2: Είναι ταινία, μυθοπλασία, σε ένα βαθμό.
0: Είναι μυθοπλασία.
2: Όχι μυθοπλασία, συγγνώμη. Έχει χαρακτηριστικά μιας δομής ενός έργου, το οποίο έχει πρωταγωνιστές, έχει...
0: Απλά εγώ βλέπω μόνο δημοσιογραφικές καταγραφές και μαρτυρίες. Δεν έχει κάποιον αφηγητή να...
1: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω τι λέει ο Βασίλης, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει ο Νίκος και τι λέω και εγώ. Εγώ όμως θα πρότεινα...
0: Όλοι καταλαβαίνουμε μετά.
1: Να μην ασχοληθούμε με το χιλιοστό, ονοείτο, να μείνουμε στη σημερινή μέρα που είναι κρίσιμη για το χρόνο. Για το χρόνο
2: δεν το παρακολουθούν πλέον. Έτσι και μετά το πρώτο επεισόδιο που τέλος πάντων συγκέντρωσε έτσι ένα ενδιαφέρον, μετά δεν το παρακολουθούν γιατί επανέρχεται σε μια έτσι συζήτηση όπου προβάλλονται κατά κύριο λόγο, όπως εκτιμούν όλοι έτσι από πλευράς αυτής της πλευράς, οι θέσεις των θεσμών, ας το πούμε, της Τρόικας, της ευρωπαϊκής πλευράς. Αυτό εκφράζεις κατά κύριο λόγο σε αυτό το ντοκιμαντέρ και πάνω εκεί έχει στηθεί, έχει βασικούς πρωταγωνιστές, τον Γιουγκέρ, τον Βίζερ, και κανένα δυο ακόμα πάνω στους οποίους έχει στηθεί και με το δικό τους αφήγημα. Δηλαδή ακόμα και αυτό που λένε και παραδοχή για το λάθος γίνεται έτσι πολύ ήπια γιατί είναι ξεκάθαρο και ο ένας το ρίχνει στον άλλον. Το ρίχνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η ΜΕΝ.
1: Πάμε στα σήμερα, πάμε Βασίλη, γιατί δεν θα έχεις χρόνο. Καλά.
2: Ναι, δεν θα έχουμε. Λοιπόν, έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα.
0: Στις 11 θυμίζουμε.
2: Ναι, ο Πρωθυπουργός έτσι επανέρχεται, επιστρέφει στα εσωτερικά ζητήματα και θα δώσει το δικό του στίγμα για την κυβέρνηση με έμφαση τους τομείς εκεί όπου τέλος πάντων θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα πάει από εδώ και πέρα, δηλαδή η καθημερινότητα, οι πολιτικές που έχουν να κάνουν με τις αμοιβές, εντάξει, μέσα από την παρουσίαση αυτού του νομοσχεδίου και την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, έτσι όπως θα θεσπιστεί. Θέλω να το δω και εγώ σε λεπτομέρειες αυτό, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω που αποσκοπεί. Δηλαδή δεν γνωρίζω σε ποιους τομείς αναφέρεται, δεν ξέρω πού δεν είναι ίση αμοιβή. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή πώς θα θεσμοθετηθεί αυτή η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφοροποιήσεις, είναι αλήθεια. Αλλά σε γενικά όταν ισχύουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και αυτό νομίζω ότι θα ήταν από μόνο του θα αρκούσε, δηλαδή η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Πάντως αυτό το νομοσχέδιο ενδεχομένως να δούμε και την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρά και ανθυγιεινά.
2: Αυτό
1: έτσι, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Γιατί είναι μια υπόσχεση που ξεκινάει, μια δέσμευση που ξεκινάει από το 20, από την αρχή της πανδημίας.
1: Και είναι κάτι το οποίο αποτελεί και αίτημα της κοινωνίας, ρε παιδί μου. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκάθαρα θα έπρεπε να είναι ενταγμένοι εξ απανέκαθεν στα βαρά και ανθυγιεινά με τη δουλειά που κάνουν.
2: Είναι δίκαιο και δεν έχει γίνει πράξη. Μπράβο. Προφανώς θα γίνει προεκλογικά, mm-hmm. θα το δούμε αν θα εφαρμοστεί και πριν τις εκλογές. Και επίσης τα θέματα κοινή αγροτική πολιτική, εκεί όπου έχουμε τον νέο υπουργό, έτσι, που έχει και τις πολιτικές του διαφοροποίησης, να πούμε, για τον Μαργαρίτη Σχοινά. Τα θέματα λοιπόν της καθημερινότητας δεν θα είχε αναφορά, λένε οι πληροφορίες, στην αντιπολίτευση, ούτε φυσικά στο κόμμα Τσίπρα, από τον Πρωθυπουργό, ίσως κάτι έμεσο, έτσι, σε μια κατάσταση πολιτικής αστάθειας, μέσα από αυτό, δηλαδή, μέσα από τη σταθερότητα και τα θέματα της καθημερινότητας
0: Βασίλη,
2: να γίνουν έμεσες αναφορές στην αντιπολίτευση.
0: Επειδή αρχίσαμε την κουβέντα μας με την ανακοίνωση, την σημερινή, με τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα, να θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ είναι και η παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Αρβανιτόπουλου και του κύριου Φίλη, όπου θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Καραμαλής, πιθανότατα
1: όχι
0: να είναι.
1: Όχι πιθανότατα, θα είναι και ο κ. Σαμαράς, είναι δίδυμο.
0: Και το λέω
1: το
0: αυτό διότι κυκλοφορούν πληροφορίες ότι την Παρασκευή που είναι 29 του Μάη και είναι και επέτειος της άλωσης της πόλης, ενδέχεται να ανακοινώσει και ο κ. Σαμαράς.
2: Αυτό κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, το είπαμε για τις 29 Μαΐου. Στο μεταξύ όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια περισσότερη μεγαλύτερη κινητικότητα πλευράς του κ. Σαμαρά. Έχουν γίνει επαφές, λένε όλοι ότι είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Απλά φαίνεται ο κ. Σαμαράς να μην βιάζεται, δηλαδή το 29 θα φαινόταν μια εσπευσμένη κίνηση, το ότι δηλαδή πέρα από την ημερομηνία, ότι θα συνδέεται και με τις άλλες δύο. Δηλαδή,
0: ναι, άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα έχουμε μέσα σε 8 μέρες ανακοίνωση τριών κομματικών σχηματισμών.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και από την τοποθέτηση κυβερνητικών στελεχών με τον τρόπο που τοποθετούνται πλέον απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα το τολμήσει και ότι θα έχουμε κόμμα Σαμάρα.
2: Εννοείται, εννοείται. Ναι. Μετά την Παρασκευή, την ομιλία του, ακόμα και αυτοί που θεωρούσαν ότι μπορεί να γίνει κάτι ή να κάνουν μια κίνηση κτλ., έχουν σταματήσει. Θεωρούν ότι είναι προδιαγραμμένο. Εξάλλου, επικνώνουν αυτές οι επαφές και το δίκτυο που έχει ούτως ή άλλως ο κ. Σαμαράς σε όλη την Ελλάδα έχει ενεργοποιηθεί. Να πούμε λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα 8 η ώρα στο Θησίο, σε ένα έτσι πολύ συμβολικό, αλλά και με τη σημασία που θα έχει η σημερινή του ομιλία. Επίθεση στην κυβέρνηση, παρουσίαση των θέσεων βασικά και της ανάγκης δημιουργίας αυτής της νέας κίνησης από τα κάτω, όπως τη λέει, αφού κραζόμενος, όπως έχει πει και στο παρελθόν, τις ανάγκες της κοινωνίας. Χωρίς πολιτικά στελέχη δεν αναμένεται η παρουσία, ίσως κάποιες μεμονωμένες να δούμε, αλλά θα είναι μέσα στο πλήθος, θα χάνονται. Παρουσίες βουλευτών.
1: Και είναι και η στόχευση έτσι κι αλλιώς να μην συνδεθεί με το χθες και με το παλιό.
2: Δεν υπάρχουν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σε μια έτσι εξέδρα. Τώρα θα υπάρχει κάποιος παρουσιαστής, δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα, η παρουσιάστρια που θα τον προαναγγείλει. Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει. Δεν ξέρουμε περισσότερα τίποτα ούτε για το όνομα, ούτε
1: για το λόγο. Για το λόγο,
2: τη μουσική, την
1: έχει μουσική Κραουνάκης, αλλά δεν ξέρουμε παραπάνω.
2: Σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση βάλανε ένα χαλί, ένα πέρασμα από τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκης. Αυτό που στο Instagram έχουν μια αντίστροφη μέτρηση που τρέχει για την...
1: Αυτά είναι πολύ πιασάρικα. Είναι. Τώρα ο φίλος ο Δημήτρης, αν μου επιτρέψει μια μικρή διακοπή, μου στέλνει με αφορμή αυτά που συζητάμε ένα τιτίβισμα στο X, στο Twitter όπως λέγαμε, του Κώστα του Βαξεβάνη. Που γνωρίζαμε ότι στο παρελθόν τουλάχιστον είχε στηρίξει.
0: Στήριζε.
1: Λέει, ναι. Φαντάζεστε, λέει, το 1981, πριν από κανένα δεκάλεπτο πρέπει να την ανέβασε, τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ανέβαινε στο μπαλκόνι για να υποστηρίξει ότι η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή, να έλεγε: λαέ της Ελλάδας, ψηφίστε μας για την αλλαγή, γιατί έχουμε στο σήμα μας το μπλε της χώρας και το βυζινί της Μπαρτσελώνα.
0: Εντάξει. Άλλοι καιροί τότε και άλλοι σημερινοί. Όχι ότι και τότε δεν το λέγονταν το πολλά γραφικά.
2: Το κόκκινο είναι των αγώνων, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Δεν είναι της Μπαρτσελώνα.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ λέω ότι μου στείλε το τιτίβισμα του Κώστα του Βαξεβάνη.
0: Το κόκκινο για τη Ρόδια, το πράσινο για τα παιδιά.
2: Εκτός αυτής της πολιτικής εξάλλου διαφοροποίησης και απομάκρυνση είναι εδώ και καιρό. Και η κόντρα με τον κύριο Τσίπρα γράφει εξάλλου συχνά πυκνά εναντίον. Και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το νέο πλαίσιο. Λένε ότι οι δημοσκοπήσεις τρέχουν ήδη από την ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καρισιανού και ενδεχομένως να έχουμε και μέσα την εβδομάδα, το βρίσκω λίγο πρόωρο και δεν ξέρω, το δω αν θα έχουν ας πούμε, αυτά τα δεδομένα και θα συμπεριλάβουν και τον Αλέξη Τσίπρα με το όνομά του τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τον βάλουν σήμερα αύριο, ώστε μέχρι την Παρασκευή κάποιοι να βγάλουν αποτελέσματα, δεν ξέρω, εντάξει, το καθένας τώρα κάνει και μέσα σε μια κούρσα ανταγωνισμού, ας πούμε, κάνει τις επιλογές του, αλλά κυρίως μετά την Αγίου Πνεύματος θα είναι πιο, νομίζω, έτσι, μεγάλες που θα παρουσιαστούν. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από αυτό είπατε για το βιβλίο, είπαμε για το Υπουργικό Συμβούλιο, είχαμε χθες και την υπόθεση με τον Γιάννη Στουρνάρα και το παρόν, βέβαια καταψήφισαν οι άλλοι από την αντιπολίτευση, το παρόν του Πασούκ που συζητήθηκε πολύ, επικρίθηκε από την κυβέρνηση γιατί δεν υπερψήφισε την τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα, το αιτιολογούν από το Πασόκ βάζοντας έτσι το πλαίσιο των θητιών το οποίο έχουν θεσπίσει και μέσα από το συνέδριό τους στις θητείες γενικότερα, όριο θητείων στις δημόσιες θέσεις, το πρότυπο των συνεδριακών μας αποφάσεων για θητείες στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, λέει το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη μεριά, βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι θεωρούν πλέον ότι είναι ουσιαστικά κόμμα. Δεν είναι, γιατί εντάξει, στηρίχθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας, γιατί ήταν και υπουργός της συγκυβέρνησης, προερχόταν από το ΠΑΣΟΚ, έτσι παλιότερα ήταν στον Κώστα Σιμίτη, σύμβουλος κτλ. Αλλά βέβαια έχει κατά κάποιο τρόπο ενταχθεί, ας πούμε, θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Το δυναμικό του κυβερνώντος κόμματος και η πρόσφατη συνέντευξή του στην ομάδα αλήθειας ήταν το κερασάκι σε αυτή την τούρτα, ας πούμε, το λέω έτσι ανεπίσημα και μέσα από τις πληροφορίες.
0: Βασίλη, μία τελευταία κουβέντα πριν κλείσουμε, μία τελευταία κουβέντα πριν κλείσουμε.
2: Χθες είπαμε για εισαγγελική παρέμβαση, την είχαμε.
0: Ναι, αυτό, μπράβο. Εκεί θα σε πήγαινα, στην κόντρα Μαρινάκη, Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημητριάκη.
1: Στο ξύλο, να τα λέμε όπως είναι, στο ξύλο. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε πριν τοποθετηθεί ο Βασίλης, μόλις τώρα μου έβγαλε εδώ στο Facebook τον Γρηγόρη Δημητριάδη να κρατά την κούπα που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός λίγη ώρα μετά το ξύλο που έπεσε εκεί με τον Ευαγγέλη το Μαρινάκη και όλα τα υπόλοιπα. Σαν να μην συνέβη τίποτα, δεν στη φωτογραφία. Όλα καλά. Για πες, Βασίλη.
2: Το ραδιόφωνο μας έτσι και στις εκπομπές που ακολούθησαν, όχι μόνο στη δική σας, είναι από τα ελάχιστα μέσα ενημέρωσης. Μετρούσα χθες και έψαχνα να βρω ισοσελίδες, εφημερίδες, σήμερα είναι η Δημοκρατία. Χθες ήταν η εφημερίδα των συντακτών, το iDCs και 2-3 ακόμα. Ήταν ελάχιστες αυτές που αναφερόνταν στο γεγονός, έτσι στο επεισόδιο. Τα περισσότερα κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία έχουν ουσιαστικά υποκαταστήσει την ενημέρωση, αφού δεν γίνεται από τα συστημικά μέσα.
0: Εντάξει.
2: Για τους πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, για τους οποίους. Τι? Έτσι, ναι,
1: ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
1: έτσι,
0: δεν μπορώ, κοίταξε, το κοίταξε, δεν μπορώ να δεχτώ, δεν μπορώ να δεχτώ και ως μέλος οργάνου ότι το θεσμοθετούμε αυτό. Όχι ρε φίλε, ότι το θεσμοθετούμε αυτό δηλαδή, εντάξει, πράγματι εν πολλής ξέρουμε ότι...
2: Όταν υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή για γεγονότα που γίνονται μπροστά στα μάτια μας, δηλαδή...
0: Κοίταξε, επειδή όμως δεν γίνεται πάντοτε με όρους και με κανόνες, δεν μπορεί να γίνεται στα social media ενημέρωση έτσι, με κάποια θεσμικότητα.
2: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό την ευθύνη ναι. τη ρίχνω στα μέσα, μπράβο. Τα συστημικά μέσα ενημέρωση.
1: Και όλοι γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος είναι ιδιοκτήτης και εν μέσων, ότι τα πράγματα αλλάζουν στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν
0: τα μέσα. Γνωρίζουμε ότι και η φύση κλείνει τα όποια κενά υπάρχουν. Λοιπόν.
2: Ναι, έτσι. Αφήνουν όλο το πεδίο για να λειτουργούν τα κινητά και να ενημερώνει τον κόσμο έτσι από αυτά που θα μεταδώσει ο καθένας αναγκαστικά. Επίσης, δεν είπαμε ότι σήμερα καταθέτει τις υπογραφές στον Άριο Πάγο, κυρία Καριστιανού, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.
0: Απλά ολοκλήρωσε του... λίγο για την εισαγγελική παύλα δικαστική παρέμβαση για το
2: συμβάν. Για τη διερεύνηση έτσι, ναι. του περιστατικού αυτού, του επεισοδίου, το οποίο το είδαμε τις όλες τις πτυχές και με όλα τα. Ήταν τόσα κινητά ανοιχτά. Εκείνη την ώρα το είδαμε από πολλές
0: και κάμερες του γηπέδου και πολλά.
2: Και όλα, καλά, ναι. κάμερες εμείς δεν είδαμε.
1: Απλώς εγώ να βάλω έτσι ένα σημείο που έχει ενδιαφέρον, ότι κανονικά εάν αυτά συμβαίνουν μέσα σε χώρο αθλητικής εκδήλωσης, θα έπρεπε να κινηθεί μια διαδικασία με το νόμο κατά της βίας σε αγωνιστικούς χώρους που έχει πιο άμεσα.
0: Εκεί το παρέμεψε και ο εισαγγελέας. Στο τμήμα αθλητικής βίας της αστυνομίας.
1: Που εκεί αλλάζουν οι ποινές και είναι και άμεσα εφαρμόσιμες όταν επιβάλλονται.
2: Πάντως υπάρχει γενικότερα ένα κλίμα έτσι άγριο, θα έλεγα, και γιατί βέβαια καταλαβαίνουμε όλο ότι δεν έχει να κάνει.
0: Μη μου λες, δεν σε πιστεύω.
2: Όχι, πολιτική αγριότητα.
0: Ναι, αυτό.
2: Έχει να κάνει με συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία μας έχουν απασχολήσει προφανώς, γιατί δεν.
0: Εγώ κάποτε το είχα πει, εφόσον η πολιτική δεν μπόρεσε να βάλει τάξη στο ποδόσφαιρο, βάζει το ποδόσφαιρο τους νόμους της στην πολιτική.
1: Καλό γύρισμα. Λοιπόν,
0: χαιρετούμε, Βασίλη.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα δελτίο με τους κυριότερους ύλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση διάσωσης με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής. Στις 8 το απόγευμα στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου σήμερα από μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και τη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάραμπάς στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ: εφικτή η σύναψη συμφωνίας με Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Στοιχηλή σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην πόλη. Περισσότερα σε μισή ώρα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εμείς είμαστε εδώ από τις 6 το πρωί να φωνάζουμε πως η πόλη ξύπνησε. Αυτή την ώρα, φίλε Νίκο, μας ακούει και η Μαρία Κοσετζίδου, η οποία προσπαθεί να ξεμπλοκάρει εκεί από την κίνηση.
1: Ποια να είναι αυτή, ποια να είναι.
0: Εκεί από την περιοχή των Πεύκων, μάλλον.
1: Νομίζω σου έδωσε κάποια πληροφόρηση για την περιοχή.
0: Γίνεται ο τρελός χαμός για άλλη μια φορά εκεί στο Ρετζίκι. Δες τώρα το κοκκίνισμα που ξεκινάει από τα πιθάρια.
1: Πιθάρια. Ήμουν βέβαιος ότι θα πεις πιθάρια.
0: Από τα πιθάρια. Τώρα η Μαρία ήταν κάπου εκεί στο Μαύρο Λύκο. Για να μην πει κανείς ότι προμοτάρουμε κανένα μαγαζί, αλλά και ένα δεύτερο εστιατόριο. Και επιχειρεί τώρα να κατέβει μέχρι πριν την περιφερειακή και δίνει μάχη να περάσει το σημείο που διασταυρώνεται η Κωνσταντινούπολης, δηλαδή έξοδος για το Φίληρο, με την έξοδο προς το Ρετζίκι. Ένα 20 λεπτάκι το έχει μέσα στο νερό για μια απόσταση περίπου.
1: Χωρίς να έχει σταματήσει για
0: καφέ. Μέτρο. Όχι, σε σταματάει η κίνηση.
1: Να το καταγγείλει αυτό, όπως κατήγγειλαν οι αδελφοί Κατσιμίχα δύο ματάκια από το δεύτερο άλμπουμ τους, έτσι. Αδελφοί Κατσιμίχα, σε ωραία, πιο ξένια στα χρόνια. Εν τω μεταξύ, στα δικά μας τα χρόνια τα μπερδεμένα, λέγαμε πριν με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, δεν ξέρω αν πρέπει να το θέσουμε και λίγο αργότερα στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Πιο ξένια στα χρόνια. Εν τω μεταξύ, στα δικά μας τα χρόνια τα μπερδεμένα, λέγαμε πριν με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, δεν ξέρω αν πρέπει να το θέσουμε και λίγο αργότερα στο Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Παρενέβη ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, πρώτες του δηλώσεις

0: Και θυμάσαι ότι πρόσφατα είχαμε και ένα περιστατικό σε γήπεδο της Αθήνας, mm-hmm. όπου συνέλθει πρόεδρος της ομάδας γιατί ενεπλάκησε επεισόδια και οδηγήθηκε στη φυλακή.
1: Λοιπόν, χθες όμως λέγαμε σε αυτή την εκπομπή για τα προβλήματα που υπάρχουν στα χερσαία σύνορα, στους τελωνιακούς σταθμούς με τις καθυστερήσεις. Μαρίνα, λίγο μετά την εκπομπή έβγαλε για αυτό που συζητούσαμε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ανακοίνωση, καυστική. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Μαρίνα Τιμάτζου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει καταγραφεί και φαίνεται ότι πολλές είναι οι επισημάνεις από διάφορους φορείς, τοπικούς φορείς εμπλεκόμενους με τον τουρισμό. Εμείς σήμερα, Νίκο και Μπάμπη, με τις σημαντικότερες ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια, θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα μίας έρευνας για την κατάσταση σε προσωπικό και υποδομές 38 υγειονομικών μονάδων και 6 προνοιακών μονάδων της νησιωτικής χώρας, δηλαδή Κρήτης, Αιγαίου, Κυκλάδες και νησιά του Ιωνίου, που έδωσε χθες τη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Βάσει λοιπόν των στοιχείων αυτών, πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας. Υπάρχουν ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ενώ χιλιάδες είναι τα οφειλόμενα ρέπο στους εργαζόμενους. Ενδεικτικά, να πούμε, Νίκο και Μπάμπη, ότι βάσει των στοιχείων της συγκεκριμένης έρευνας, για παράδειγμα στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο Κρήτης, διαπιστώνονται μεγάλες ελλείψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για ένα νοσοκομείο, μάλιστα που συγκαταλέγεται στα πρώτα νοσοκομεία της χώρας σε επισκεψιμότητα ασθενών. Συγκεκριμένα, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 1.363, υπηρετούν 1.180, άρα μιλάμε για ελλείψεις σε οργανικές θέσεις που είναι 183. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από τις Κυκλάδες και το νοσοκομείο της Ήρου, όπου και εκεί διαπιστώνεται μεγάλη υποστελέχωση γιατρών από τις 4 οργανικές θέσεις καρδιολόγων. Υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος και ένας με μπλοκάκι. Το παθολογοανατομικό τμήμα δεν λειτουργεί, γιατί δεν έχουν παθολογοανατόμο. Παράλληλα, εδώ και έναν με 1,5 χρόνο δεν έχουν ούτε νευρολόγο και συνεργάζονται με ιδιωτική εταιρεία, ενώ έχει μόνο έναν ουρολόγο, με αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με την ΠΟΕΔΗΝ, να ελαχιστοποιηθούν τα ουρολογικά χειρουργία. Επίσης, δεν υπάρχει ψυχίατρος συνεγλίκων εδώ και χρόνια και δερματολόγος εδώ και περίπου έναν χρόνο. Περνάμε και στο Ιόνιο και την Κεφαλονιά, όπου και εκεί διαπιστώνονται πολύ σοβαρά προβλήματα με τις ελλείψεις προσωπικού. Συγκεκριμένα στο ιατρικό προσωπικό υπάρχει μόνο ένας παθολόγος. Δύο χειρουργοί που φεύγουν μάλιστα με σύνταξη και έρχονται γιατροί με μετακινήσεις από άλλα νοσοκομεία. Επίσης, δεν υπάρχουν καθόλου ιατροί στην ειδικότητα δερματολόγου, οδοντιάτρου και ορυλά. Ψυχίατρος υπάρχει μόνο ένας και έτσι δεν λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική, ενώ και η ΜΕΘ δεν λειτουργήσε ποτέ λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Δώσαμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα νοσοκομεία που καταγράφονται στη μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για τα προβλήματα σε προσωπικό στα νοσηλευτικά ιδρύματα της νησιωτικής χώρας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι συχνά πυκνά αναφερόμαστε επιμέρους για κάθε περιοχή σε αυτά λόγω της επικαιρότητας που τα αναδεικνύει. Τώρα, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας. Πάντως, αύριο θα πρέπει να πούμε ότι στην Κρήτη διοργανώνεται μεγάλη παγκρήτια κινητοποίηση στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, με αιτήματα να γίνουν άμεσα προσλήψεις και να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλάζουμε θεματογραφία, παραμένουμε όμως στην Κρήτη, το νησί που δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ο αρνητικός, θα λέγαμε, πρωταγωνιστής πολλών περιστατικών βαριάς εκτιματικότητας. Εχθές λοιπόν είχαμε την τρίτη κατά σειρά επιχείρηση της αστυνομίας μέσα σε λίγες ημέρες στο νησί για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις, το γνωστό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τώρα η νέα επιχείρηση εκτελήχθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη αυτού του κυκλώματος, τέλος πάντων, ανάμεσα στους οποίους δύο αδέρφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης, ήταν αυτοί που εντόπιζαν τα λεγόμενα ορφανά χωράφια. Επίσης, συνελήφθησαν ένας εν ενεργεία δήμαρχος περιοχής της Κρήτης, φέρεται ότι είχε σχέση με ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων, όπως και ακόμη τρεις υπεύθυνοι τέτοιων κέντρων.

0: Η δράση τώρα της συγκεκριμένης ομάδας εκτιμάται ότι έχει ξεκινήσει από το 2019 και εδώ να επισημάνουμε, Νίκο και Μπάμπη, ότι για τις αρχές αλλά και για τη διερεύνηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων ακόμη και πολιτικών από αυτή την υπόθεση, μάλλον δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι η δράση και των τριών τελευταίων οργανώσεων, των τριών κυκλωμάτων, προσδιορίζεται ότι ξεκίνησε από το 2019 και μετά. Τώρα, το παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος του ΟΠΕ και ΠΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, εκτιμάται από αυτό το κύκλωμα, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είναι σημαντικό να πούμε ότι οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Κλείνοντας με αυτή την υπόθεση, να ενημερώσουμε ότι όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Ίσως λοιπόν περισσότερα στοιχεία να βγουν στο φως της δημοσιότητας από τις εξηγήσεις που καλούνται να δώσουν εκεί για όσα τους καταλογίζονται. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε και σε κάποιες εξελίξεις που είχαμε, σε διάφορα περιστατικά για τα οποία είχαμε ενημερώσει από εχθές. Γι' αυτό λοιπόν πάμε στην Πάτρα και το αυτόφορο δικαστήριο της περιοχής, όπου είχαμε την εκδίκαση της υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας με κατηγορούμενο έναν 35χρονο επιχειρηματία και εμπλεκόμενη μία 17χρονη κοπέλα. Εχθές οι πληροφορίες την ανέφεραν ως 16χρονη. Είχαμε δώσει λοιπόν τα σημαντικότερα στοιχεία αυτού του περιστατικού. Εχθές έγινε η δίκη εκεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων, σημειώθηκε ανατροπή, καθώς το κορίτσι υπερασπίστηκε τον 35χρονο κατηγορούμενο, αρνήθηκε δηλαδή ότι υπήρξε κακοποιητική συμπεριφορά. Η νεαρή υποστήριξε ότι ο διαπληκτισμός αφορούσε κάποια προσωπικά μηνύματα και απέδωσε κιόλας και τα σημάδια που έφερε στο σώμα της ένα άλλο περιστατικό από προηγούμενο καυγά με την αδερφή της. Τελικά πάντως το δικαστήριο επέβαλε στον 35χρονο ποινή φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή. Πάμε για λίγο και μέχρι τα Ιωάννα και κλείνουμε με αυτό το θέμα για την υπόθεση του πολύ σοβαρού τραυματισμού του πρώην παίκτη της ΑΕΚ του Μάριου Οικονόμου σε τροχαίο. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος το προηγούμενο Σάββατο ως οδηγός μηχανής συγκρούστηκε έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στη λεωφόρο Μακρυγιάννη με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος. Ο 34χρονος τώρα ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάσταση της υγείας του, όπως είπε σε χθεσινή συνέντευξή του ο διοικητής του νοσοκομείου, να εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη. Λέγαμε χθες λοιπόν ότι πολλά έχουν υποθεί για τους λόγους αυτού του τροχαίου, ότι δηλαδή είναι ένας δρόμος με μόνο μία διαγράμμιση, οπότε γίνεται λόγος για τις επικίνδυνες αναστροφές που κάνουν οδηγοί σε αυτό το σημείο και προκαλούνται δυστυχώς πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται ότι αυτός ήταν και ο λόγος πρόκλησης και του συγκεκριμένου τροχαίου, δηλαδή ο 63χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε αναστροφή στο σημείο, οπότε συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο οικονόμου. Επίσης, πολλής λόγος έγινε και για την αιτία που ο παίκτης τραυματίστηκε τόσο σοβαρά, αναφερόμαστε στο εάν φορούσε κράνος. Η τροχιά έχει κάνει έκκληση για μαρτυρίες. Πάντως, σε ό,τι αφορά την πρώτη παράμετρο που αναφέραμε, Νίκο και Μπάμπη, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε εχθές από το συγκεκριμένο σημείο συνάδελφος από την τοπική ΕΡΤ, δεκάδες παραβάσεις βεβαίως σε αστυνομική της τροχέας και της ομάδας Δίας στο σημείο που σημειώθηκε το συγκεκριμένο, το τελευταίο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, δηλαδή πολλοί οδηγοί προέβαιναν σε παράνομη αναστροφή ακριβώς μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Σύμφωνα με τον συνάδελφο, απαιτήθηκε η επιβολή προστίμων ύψους 350 ευρώ και η αφαίρεση διπλωμάτων οδήγησης, ώστε τέλος πάντων κάπως να αντιληφθούν αυτοί οι οδηγοί τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα αυτής της οδηγικής συμπεριφοράς.
1: Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Να φύγουμε από τα Γιάννενα, να επανέλθουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω σε συνέχεια της κίνησης και της ενημέρωση που δίνουμε, Μπάμπη, ότι έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ειδικά στο κομμάτι μεταξύ Μαρτίου και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα.
2: Και δυτικά.
1: Είναι τα συγκοινωνούντα δοχεία που έχουμε πει.
2: Και δυτικά, στο κατέβασμα της Μίκη Θεοδωράκη, ναι. Πριν από τη Δαβάκη πλέον είναι η ουρά.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση. Εν τω μεταξύ και με ιδανικές καιρικές συνθήκες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε πρόβλημα και στην περιοχή της Χαριλάου με κάτω Τούμπα, εκεί στην Πλαστήρα, στην Απόλλωνος, Αμφιπόλεως. Δες επίσης στην Πηλαία τι γίνεται, στην Προφήτη Ηλία. Έχουμε αρκετά σημεία με προβλήματα αυτή την ώρα. Ευτυχώς η Βασιλίση Όλγας, η Τσιμισκή, η Εγνατία πάνε καλά. αλλά είπαμε κάποια σημεία που δεν πάνε και τόσο. Τραγουδάκι και ολοκληρώνουμε αθλητικά.

0: Είπαμε θα έχουμε τον μπασκετικό τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο την ημέρα μετά το Final Four, αλλά ψάχναμε.
1: Μετά όμως λέει για άλλους στρατιωτικούς συντάκτες που λείπουν τον καιρό του πολέμου. Μα εδώ είναι, με είναι. Τελικό Euroleague και δεν ήταν εδώ για να συζητήσουμε, να αναλύσουμε το παιχνίδι, ρε φίλε.
0: Τον είχαν ζητήσει από το CNN. Εκεί από το NBA να αναλύσει την Ευρωπαϊκή
1: Τελική. Και δεν είχε χρόνο για εμάς, φαντάζομαι. Ναι.
0: Κάτι είχε γίνει το μεταξύ. Χθες έβλεπα στα play-off του NBA και με τους Knicks. Δεν ξέρω, θα μας τα πει. Σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Να δώσω την τηλέφωνο μου στον αέρα, θέλετε. θέλετε να παρουσιάσουμε στο Vibe του σταθμού το αρχείο κλήσεων μου να δούμε αν με καλέσατε. Γιατί γελάτε?
0: Α, δηλαδή γελάτε. Μπορούσαμε να δεν σε πάρουμε. Μπορούσαμε να σε πάρουμε.
1: Μην είσαι τέτοιο.
2: Βέβαια, θα μπορούσα να μου τηλεφωνήσετε.
1: Θοδωρή Χατζηπαντελή.
0: Υπεκατέστησε ο Θοδωρή ο Χατζηπαντελή.
2: Ναι, άμεση. Τώρα τα λέτε ωραία. Γιατί πριν λοιπόν, τα είπατε διαφορετικά.
0: Δώσε μας τώρα τα
2: πολιτικούς
0: σενάρια.
2: Πολιτικούς θυμίζετε.
0: Έλα. Τόσα χρόνια, με ποιους ταραβεριζόμαστε.
2: Καταρχάς, εντάξει, με μπάση θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως, γιατί πολύ απλά είχαμε και την χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 102-99 στον τρίτο τελικό των δύο ομάδων.
1: Α, το παλέψατε, 102-99.
0: Οριακά, εντάξει, για ένα τρίποντο παίχτηκε η τετράδα.
1: Το παλέψατε.
2: Με πάρα πολλές δηλώσεις μετά το παιχνίδι, με τον μίλησης να γκρινιάζει για τη διαιτησία του αγώνα και ότι λέγοντας ότι οι παίκτες μου γελούσαν με κάποια πράγματα που συνέβαιναν στο γήπεδο, με την ΑΕΚ μετά να απαντάει ότι σε περίπτωση που διαιτησία στο δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ήταν καλή, δεν θα χρειαζόταν αυτό το παιχνίδι, με τον Άρη να ξαναπαντάει ότι αν η διαιτησία στους αγώνες με την ΑΕΚ ήταν καλή, ίσως να είχαμε και το πλεονέκτημα της έδρας βάζοντας μέσα και την κανονική διάρκεια, και με την κόντρα των δύο ομάδων να συνεχίζεται.
0: Ναι, η αναλογία των ελεύθερων βολών ποια ήταν στο χθεσινό αγώνα?
2: Η αναλογία των χθες ήταν 39-31, 39 για την ΑΕΚ, 31 για τον Άρη. Συνολικά στους αγώνες ΑΕΚ-Άρης φέτος η ΑΕΚ εκτέλεσε 152 βολές και ο Άρης 106.
0: Μάλιστα. Στα δύο τρίτα των βολών της ΑΕΚ ο Άρης.
2: Ναι, είχε 46 βολές περισσότερες. Εχθές έγιναν αρκετά λάθη από τους διαιτητές. Στο τέλος βέβαια ο Άρης έκανε και 3 λάθη μέσα σε 25 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, εντάξει. Βοηθάει και τους διαιτητές ο Άρης. Ναι. Πώς λέμε, είπα το αντίστροφο.
1: Τους δίνει άλλοθη.
0: Ναι. Βασίλη, πες μας λίγο την επόμενη μέρα τώρα για τον Άρη. Εντάξει, η ΑΕΚ μπήκε
2: τετράδα. Την επόμενη μέρα είναι Σπανούλης.
0: Ναι.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στον Βασίλη Σπανούλη για να λάβει την τεχνική ηγεσία. Μάλιστα,
1: κάτι για ερυθρό αστέρα, εγώ διάβαζα, ρε παιδιά. Για ερυθρό αστέρα.
2: Υπάρχει μάλιστα πρόθεση. Περίμενε, ρε, βιάστηκε. Αγχώνεσαι, μην έρθει Σπανούλη.
1: Καθόλου δεν αγχώνομαι. Εγώ θέλω να δυναμώσετε κι εσείς.
0: Υπάρχει πρόθεση.
2: Ναι. Υπάρχει πρόθεση μάλιστα κατά κόρυφη αύξηση του μπάτζετ.
0: Όπα, σε χάσαμε. Υπάρχει πρόθεση.
2: Κατακόρυφης αύξηση του μπάτζετ. Και μάλιστα το γνωρίζει αυτό ο Βασίλης Σπανούλης.
1: Όταν σας το λέω εγώ, ότι όταν δυναμώνει μία ομάδα, ακολουθεί και η άλλη, εσείς νομίζετε ότι εγώ
0: έτσι, έτσι κάνατε. 10 χρόνια το δεκαετία του 80 έτσι κάνατε.
1: Καιρός να το κάνετε
0: δεν
1: και
0: μου
1: εσείς.
0: Λες, Βασίλη,
2: ο Άρης στο γύρο καπέζι. Ναι, πάμε, ο Άρης στο γύρο καπέζι.
1: Ναι, βρε παιδί μου, οι επενδύσεις όμως που θα έπρεπε να γίνουν για να κάνει το βήμα παραπάνω δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμή.
2: Μα πρώτα ο Σιάο μπήκε στον Άρη και μετά ήρθε η κυρία.
1: Μπήκε ο Σιάο, αλλά δεν έκανε τις επενδύσεις που περιμένουμε.
0: Λέει ο Βασίλης ότι δεν τα πας με τη χρονική φορά που έγινε.
1: Ελληνικά μιλάει ο Βασίλης, παιδιά, μπορώ και τον αντιλαμβάνομαι μόνος.
2: Λοιπόν,
1: ο Σιάο ήρθε. Πείτε μου, ποια είναι η πιο εντυπωσιακή μεταγραφή που έκανε?
0: Α, ο Βάτης τα λέει σαν μεταγραφές της επένδυσης.
1: Φυσικά, ως ενίσχυση της ομάδας, ως τον προπονητή που φέρνει, ως τους παίκτες που παίρνει, ως τα προπονητικά που ετοιμάζει για να κάνει ο Άρης το επόμενο βήμα. Τι δεν βλέπετε ή τι δεν βλέπω εγώ, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχει σημασία ποιος μπήκε πρώτος και ποιος. Ότι ο ένας μπορεί να συμπαρασύρει τον άλλον και να ανέβει ξανά τον μπάσκετ και στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό όμως τα παίρνει ανάποδα.
1: Ναι.
2: Τα χρονικά τα παίρνει ανάποδα και Μιστακίδη δεν πήγε για τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο πήγε ο άνθρωπος.
1: Ναι, άσχετα αυτό. Εγώ βλέπω ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται μια προσπάθεια να ανέβει επίπεδο με συγκεκριμένες κινήσεις και εγώ βλέπω και με χαρά ότι ακολουθεί πλέον και ο ΣΥΑΟ.
0: Ωραία, το κλείνουμε εδώ. Τώρα πάλι θα το πεις. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Μακάρι να πάνε και οι δύο ψηλά.
1: Φυσικά,
2: σήμερα στο χάντμπολ γυναικών στις 6 ώρα, εφόσον ο ΠΑΟΚ νικήσει αυτομάτως, κατακτά και το πρωτάθλημα και μάλιστα με ανατροπή, γιατί βρέθηκε 1-0 πίσω στις νίκες. Εχθές το χάντβολ ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-30, έκανε 2-1 νίκες. Μετά από 27 χρόνια τελικό NBA για τη Νέα Υόρκη, η οποία σκούπισε το Cleveland και μάλιστα το νίκησε στους αγώνες, παιδιά, με 19 πόντους κατά μέσο όρο, και περιμένει να δει ποιο θα αντιμετωπίσει το τελικό μεταξύ Οκλαχώμα και Spurs. Το 1999, όταν βρέθηκε για τελευταία φορά, είχε χάσει από τους Spurs στον
0: Να πούμε ότι μια ομάδα την οποία υποστηρίζουν πάρα πολύ, και μην ξεχνάμε ότι είναι εκπρόσωπος του NBA στη Νέα Υόρκη, έτσι. Καταλαβαίνουμε γιατί αγορά πρόκειται. Οι New York Knicks έχουν να πάρουν πρωτάθλημα NBA από το 1973. Κάνω λάθος?
2: Το έχουμε πει δύο φορές μέχρι στιγμή.
0: Θυμάμαι μία ταινία, μία κλασική ταινία, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη, ναι. Που ακόμα και τότε ο Μπίλι Κρίσταλ βάζει εκεί στο καλαθάκι και λέει θα δώσω στους Νίξ, και αυτή η ταινία είναι του 89, έτσι. Και έχουν περάσει άλλα τρία. Δεν είναι θέμα ρομαντισμού, μη λες χαζομάρες, είναι θέμα από τις πιο έξυπνες, είναι από τις πιο έξυπνες ταινίες κομεντί που έχουν γίνει στην ιστορία του σινεμά.
1: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να μιλήσω για το σήμερα. Λοιπόν, ας αφήσουμε πίσω τα παλιά.
2: Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, συγγνώμη, για την τεχνική ηγεσία στην ποδοσφαιρική ομάδα. Mm-hmm. Περιμένουμε την επικύρωση της συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα στην μπασκετική του Ολυμπιακού, γιατί έχουν συμφωνήσει από την περασμένη εβδομάδα ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Μάγκιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα και με τον Μοντέρο της Βαλένθια.
0: Της Βαλένθια, που είναι παιχτάρα, εντάξει.
2: Βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός. Συζητάει επίσης με δύο παίκτες στη Βαλένθια.
0: Να.
2: Ο ένας είναι ο Μπαντιό και ο δεύτερος, δεν το έχετε διαβάσει, σας το λέω, είναι ο Κάμερον Τέιλορ.
0: Δεν μου λες, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει με Έλληνα προπονήτη, να υποθέσουμε?
2: Κάτσε να τελειώσει ο Ταμάν.
0: Όλοι το θεωρούν.
1: Βιάζεστε.
0: Για το ξύλο που έπεσε στο ΑΚΑ δεν σε ρωτάμε. Τίποτα, τα έχουμε.
1: Ναι, αλλά πάλι έτσι έκανε εχθές και τα έπεσε. Τα είπαμε εμείς.
2: Αυτά πρέπει να τα αναλύσετε εσείς καλύτερα.
1: Εγώ θα δώσω μια πληροφορία για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Φαίνεται πως δίνει τα χέρια με Αμανατίδη, τον πολύ γνωστό και πετυχημένο Γιάννη Αμανατίδη, για το πόστο του τεχνικού διευθυντή.
0: Μάλιστα. Και εγώ, έτσι για να βάλω μια ευχάριστη πινελιά και να ικανοποιήσω και τον Μπάμπη, θα πω ότι η Νίξ είναι κάτι σαν τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι. Από το 1973 έχουν να πάρουν το άθλημα στο NBA οι άνθρωποι.
1: Εγώ δεν λέω τέτοια
0: εντάξει,
1: πράγματα.
0: Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για όλους. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο πάλι εδώ με τις μουσικές μας, με τα γέλια μας, με τις κόντρες μας, με όλα μας. Εδώ
1: και είμαστε. Με τα τραγούδια μας.
0: Ναι, έτσι. Με τις μουσικές μας.
1: Την καλημέρα και στον Αγγέλη το Δούβλατς. Τα λέμε αύριο.
0: Yeah.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψο του κόμβου της Τριανδρίας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στις 8 το απόγευμα στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα τη δημιουργία του κόμματός του. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στις περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στον Αριοπάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, τους αλλοδαπούς περί συνέλεξης σκάφος της δύναμης της Frontex. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS 2 αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Την ίδια ώρα το Ιράν θα επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επίσης ανακοίνωσε χτες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρώσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χτες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χτες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31 ετών γυναίκα έχασαν τη ζωή τους χτες και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στη Χιλή σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα βόρεια της χώρας και χωρίς ρεύμα έμειναν περίπου 27.000 νοικοκυριά. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται στην Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σήμερα, με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.
2: Yeah. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και είναι πραγματικά μια όμορφη Τρίτη γιατί είναι ηλιόλουστη. Βέβαια, να ξέρετε ότι κατά το μεσημεράκι θα πιάσει και τα τριαντάρια του. Αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Αυτά είναι τα δύσκολα του καλοκαιριού που ακόμη επισήμως δεν μας έχει έρθει, αλλά οι θερμοκρασίες αυτό μαρτυρούν.
1: Ερώτηση.
0: Άντε πάλι.
1: Μέχρι πρότινος έλεγες να έρθει ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Να ζεσταθεί το κοκαλάκι
0: ναι.
1: μας. Σωστά δεν το είπα, σωστά το είπα.
0: Μια χαρά, ναι. καλά το
1: πας. Να ζεσταθεί το κοκαλάκι
0: ναι, ναι.
1: μας. Ιδανικά, και σήμερα μου λες...
0: Θα σου πω ότι ιδανικά τι θέλω. Θέλω ως 25 βαθμούς, όχι παραπάνω, έτσι, από 23 ως 25 και κελιακάδα να έχει, αλλά να μην καίει ο ήλιος. Εντάξει, μπορώ να κάνω παραγγελία ένα καιρό κι εγώ. Άλλοι και άλλοι παραγγέλνουν διάφορα. Δηλαδή πίτσες, γλυκά, αυτά, μπέργκερς. Εγώ θέλω έναν καιρό τέλος πάντων που να μου ταιριάζει. Αυτό λοιπόν με τον καιρό δεν βοηθάει βέβαια μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπουμε στην κίνηση, γιατί έχουμε προβλήματα και στην περιφερειακή. Λες και βρέχει δηλαδή, πήραν όλα τα αυτοκίνητα. Και στις δύο κατευθύνσεις, στο ύψος της Τούμπας, σημαντικές καθυστερήσεις. Και στη Μίκη Θεοδωράκη τηλεφόρο, στην κάθοδο, βλέπουμε δηλαδή από τη Δαβάκη και μετά. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν από φανάρι σε φανάρι με μεγάλη καθυστέρηση. Εγνατία επίσης τμήματικά θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος από την αρχή μάλλον της, από τη Βούλγαρη μέχρι και τη Μαρτίου. Και βλέπουμε και το γνωστό σημείο στα Μάλγαρα στην κατεύθυνση της εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εκεί τώρα τι να πω, έχουν τα δίκαια τους οι οδηγοί, ό,τι και αν λένε.
1: Υπομονή.
0: Πόσο υπομονή να κάνεις.
1: Μέχρι να τελειώσει το έργο. Το επισκέφθηκε χθες και ο Νίκος Φταχιάος.
0: Υπομονή από εδώ, υπομονή από εκεί.
1: Όχι, από πού αλλού δηλαδή, ειλικρινά από πού αλλού.
0: Τώρα, πες. Υπομονή να τελειώσει ο πόλεμος, μήπως έτσι και μειωθεί η τιμή στα καύσιμα.
1: Αυτό δεν είναι θέμα.
0: Υπομονή, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, μια λεμονιά ανθίζει στην γειτονιά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται δηλαδή, εντάξει. Κάπου έχει ξεχυλώσει αυτό το πράγμα με την υπομονή.
1: Τι περιμένεις, να ξυπνάς το πρωί και να τρέξεις ανέμελη στα λιβάδια και να ανεμίζουν οι κοτσίδες?
0: Όχι, αυτό δεν νομίζω, γιατί δεν υπάρχουν λιβάδια. Ή θα έχουν γίνει αιωλικά πάρκα, ή θα έχουν βάλει ανεμογεννήτριες. Τέλος πάντων, ναι, πάνε και τα λιβάδια. Πόσο υπομονή να κάνεις πια. Τέλος πάντων.
1: Να ξυπνάς το πρωί, να λες, δόξα τον Πανάγαθο, όλα είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και να ξεκινάς τη μέρα σου αισιόδοξα.
0: Ναι, αισιόδοξα.
1: Με
0: να
1: το χαμόγελο.
0: Πω, να σου πω κάτι με χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι χθες που λέγαμε όλα καλά στη Μέση Ανατολή και σαν να τα βρίσκουν και μια ηλιαχτίδα κτλ.
1: Αυτά τα λέγαμε χθες.
0: Ναι, ναι, γιατί today
1: τι
0: σήμερα.
1: Τι αναρωτήθηκα όμως.
0: Με αυτό.
1: Στον επόμενο τόνο της ιστορίας, πώς θα είναι η κατάσταση.
0: Αυτά λοιπόν last year, γιατί this year, σήμερα δηλαδή. Βικτωρία Καλιάκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, έτσι. Καλημέρα. Να διευκολύνω και το Χρήστο με μια σεξιστική δήλωση πριν τα πολεμικά. Οι γυναίκες δεν έχουμε υπομονή και δεν είμαστε ευχαριστημένες με τίποτα.
1: Τι έχετε,
0: συγγνώμη κιόλας, αλλά θα είμαστε στην εποχή των σπηλαίων αν δεν κυνηγούσαμε το κάτι της παραπάνω τόσα χρόνια.
2: Και να το δούμε με χιούμορ.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, δεν είναι καλά τα νέα. Εν μέσω διαπραγματεύσεων.
0: Άντε, Βικτώρια, μη μας τα λες τα πράγματα. Είπαμε κι εμείς, ναι, τέλος πάντων.
2: Προσγειώνομαι απότομα και προσγειώνω και εσάς. Είχαμε επιθέσεις από τη CENTCOM. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που σύμφωνα με τους Αμερικανούς προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες στα στενά. Έγιναν, λένε οι Αμερικανοί, στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας για την προστασία των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από απειλές των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Και μάλιστα λένε ότι έδειξαν αυτοσυγκράτηση από τις 8 Απριλίου που ισχύει η κατάπαυση του πυρός. Είχαμε επιδρομές και στο κοντά στο Μπαντάρα Μπάς, είναι ένα σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Εκεί είναι η βασική ναυτική βάση στα στενά του Ορμούζ, Ιρανική. Ενώ είχαμε εκρήξεις και στην πόλη Μπαντάρα Μπάς στο νότιο Ιράν λίγο πιο μέσα, αλλά η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο, ακόμη και μετά τις επιθέσεις, είπε ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έπρεπε να μείνουν ανοιχτά τα στενά και πρέπει να μείνουν ανοιχτά και παρά τις επιθέσεις η συμφωνία παραμένει εφικτή. Βέβαια, ο Τραμπ μας προειδέασε ότι ή θα είναι μια μεγάλη και σημαντική συμφωνία στα μέτρα του και του ύψους του, αυτό το λέω εγώ, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Ειρωνεύτηκε τους ηλίθιους όπως είπε δημοκράτες και τους δίθεν ρεπουμπλικάνους που του ασκούν κριτική, όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Στήλης, ο οποίος, να πούμε, ζήτησε εξηγήσεις από τον Υπουργό Πολέμου για τα πυρηνικά και την επίθεση. Το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, είπε, για το Ιράν πρέπει είτε να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία. Η Τεχεράνη, βέβαια, διέψευσε πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει ότι μετέφερε ουράνιο στην Κίνα, ενώ υπήρχαν και άλλες πληροφορίες ότι δεχόταν να μεταφέρει αποθέματα εκτός χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα πήγαιναν μόνο στην Κίνα και θα υπήρχαν εγγύησεις συγκεκριμένες από το Πεκίνο. Τώρα, όσον αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Ιράν, πριν τις επιθέσεις, έχουμε αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών που είπε: έχουμε καταλήξει σε μεγάλο μέρος το συμπεράσμα, όμως η πρόοδος δεν σημαίνει συμφωνία. Και επίσης είπε ότι αν και όταν υπογραφεί μνημόνιο, ευμέρους θέματα και το πυρηνικό θα συζητηθούν, όπως λέγαμε, σε διάστημα 60 ημερών, και μάλιστα κατηγόρησε το Ισραήλ, τους σιωνιστές, όπως λέει, πως υπονομεύουν τη συμφωνία. Τώρα, για τα στενά, για τα οποία ο Τραμπ δεν δέχεται διόδια, είπε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ ότι δεν επιβάλλει διόδια, αλλά τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα είχαμε και στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου και του Ισραήλ εξελίξεις. Είχαμε σιρήνες αεράμινας το πρωί στο βόρειο Ισραήλ. Τελικά ήταν λάθος συναγερμός, όπως ανακοίνωσε ο IDF. Η Χεζμπολά εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων στο βόρειο Ισραήλ σε ανταπόδοση και παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Οι επιθέσεις έγιναν λίγες ώρες αφού τον Νετανιάχου είπε πως διέταξε να ενταθούν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο και να συντρίψουν την σιητική παράταξη. Απάντησε ο πρόεδρος του Λιβάνου στις επικρίσεις της Χεζμπολά για ενδοτισμό ότι η διαπραγμάτευση με το Ισραήλ δεν είναι παράδοση και η πλήρης αποχώρησή του από τον Νότο είναι μια εθνική απέτηση της αποχώρησης του Ισραήλ από τον Νότο του Λιβάνου. Βέβαια, παρότι ανεβαίνει το πετρέλαιο, εχθές ήμασταν στα 94, αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 95, δεν έχουμε θεαματική άνοδο, έχουμε απλή άνοδο. Ανεβαίνουν όλος περιέργως και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, το αποδίδαμε χθες την ελπίδα για συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν οι επιθέσεις ή αν είναι ένα μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη για να έχουμε συμφωνία, μάλλον όχι συμφωνία, memorandum of understanding τις επόμενες ημέρες.
1: Oh, really?
0: Oh, yeah.
2: Όπως λέγαμε και στα χωριά μας.
0: Ναι. Βικτωρία, πραγματικά προσπαθούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε την κουβέντα, γιατί είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν. Ξεκίνησε δηλαδή ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου, ήταν έτσι, ο βομβαρδισμός που έγινε με το σχολείο με τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν, και λέγαμε κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς εμπλέκεται η Αμερική, το Ιράν είναι υπερδύναμη κτλ, κάποια στιγμή θα τα βρουν μεταξύ τους, τέλος πάντων θα δοθεί μια λύση, ένα τέλος. Δεν υπάρχει, σαν να έχουν ανοίξει πύλες στις κολάσεις. Τώρα τι να λέμε, είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι το να είναι μια χαοτική κατάσταση μπορεί να είναι και το καλό σενάριο. Σκέψου το κακό σενάριο όλα αυτά να είναι βάση ενός σχεδίου.
2: Και μην ξεχνάμε και τα εκλοβισμένα πλοία, και είναι και Έλληνες εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ναυτικοί. Αυτούς έχουμε ξεχάσει, δεν ξέρω οι άνθρωποι αν έχουν επαφή με κάποιον, αν τους ενημερώνει κάποιος, αν νιώθουν ασφαλείς. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει πραγματικά. Δηλαδή είναι σε
0: θα έχουμε
2: ζώνη...
0: μια επικοινωνία με εκπρόσωπο των Ελλήνων ναυτικών τις επόμενες ημέρες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Βικτωρία, είναι πολύ σωστό αυτό που επισημαίνεις. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: έχει αδειάσει η πόλη.
1: Να συνεχίσω εγώ τώρα να θυμώνω με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εσύ δεν θυμώνεις, δεν εκνευρίζεσαι με τους βανδαλισμούς, για παράδειγμα. Κοίταξε, στην Αθήνα έσπασαν, λέει, τα γυαλιά από το άγαλμα του Καβάφη. Αυτό το ωραίο που βάλανε, που μπορεί ο κόσμος ή οι τουρίστες ή οι επισκέπτες να πάνε να βγουν φωτογραφία με το άγαλμα. Είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Πήγαν, λέει, σπάσαν τα γυαλιά. Τουλάχιστον αυτό είναι καλό, δεν θα βλέπει ο Καβάφης τι γίνεται. Δηλαδή είναι ντροπή αυτά τα πράγματα.
2: Η ιστορία αυτή με τους βανδαλισμούς πρέπει να τελειώσει. Και είναι θέμα σεβασμού και παιδείας.
1: Δηλαδή,
2: παράδειγμα,
1: και
2: στο μετρό χθες, έτσι που έσπασε κάποιος
1: και
2: στο μετρό.
1: Δες και στην Αβαρίνο με το άγαλμα τι έγινε, με το παιδάκι που το ρίξανε. Το παιδάκι, το άγαλμα, το αγοράκι που το ρίξανε μέσα στο τριβάνι. Είναι μαζί μας ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε τώρα όχι για τους βανδαλισμούς, αν και έχουμε να πούμε και για αυτό το άγαλμα τι θα γίνει, αν θα γίνει αποκατάσταση. Αλλά πιάνουν και δουλειά τα συνεργεία που εργάζονται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην πόλη μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Τώρα, επειδή το ξεκινήσαμε με τους βανδαλισμούς, πώς βλέπετε να αποκαθίσατε το αγοράκι εκεί στο Σιδρυβάνι στην Αβαρίνο?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά εγώ το τελευταίο διάστημα είχα μπει σε μια διαδικασία αναβάθμισης αυτού του Σιδρυβανίου και αυτού του Γλύπτου. Αναβάθμιση, λέει, του περιβάλλοντος εκεί, γιατί πιστεύω ότι είχε φάει τα ψωμιά του, αυτό που λέμε, δηλαδή ήθελε μια μικρή αναβάθμιση. Επομένως, είναι κάτι που εμείς ούτως ή άλλως το προγραμματίσαμε. Τώρα μάλλον θα επιταχυνθεί η αναβάθμιση, γιατί πρέπει, εννοείται, άμεσα να επανέλθει το λιτό στη θέση του και άμεσα να κάνουμε και όλες αυτές τις υπόλοιπες εργασίες που σκεφτόμασταν ούτως ή άλλως να κάνουμε. Αλλά τώρα θα τις κάνουμε, γιατί με αυτή την ενέργεια, η οποία είναι πραγματικά ακατανόητη, είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί, τώρα θα γίνει ακόμα πιο γρήγορα.
1: Τι περιλαμβάνει αυτή η αναβάθμιση, κύριε Νικηφορίδη?
3: Κοιτάξτε, όχι μεγάλη επίβολα πράγματα. Εννοείται ότι το αγοράκι που σφυρίζει είναι το κεντρικό πρόσωπο του Σιδρυβανιού. Απλώς λίγο περισσότερο νερό, λίγο περισσότερο φως, πιθανόν μια διαμόρφωση που να επιτρέπει να καθίσει κανείς στην άκρη του Σιδρυβανιού για να νιώσει καλύτερα και το νερό και την επαφή, επομένως, με το νερό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα αλλάξει άρδιν το περιβάλλον.
1: Στο σημείο που βρίσκεται μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί?
3: Οι κάμερες έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέπονται.
1: Ναι, όχι, λέω μήπως στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε εκεί στο άγαλμα να υπάρχει κάποιος έλεγχος ή καλύτερος φωτισμός.
3: Οι βανδαλισμοί γίνονται σε πάρα πολλά σημεία. Αν έπρεπε σε όλη την πόλη να, που ούτως ή άλλως όμως δεν υπάρχει πρόβλημα με τις κάμερες, δεν επιτρέπονται οι κάμερες, θα ήταν, πρέπει αλλιώς να το λύσουμε το θέμα. Δεν νομίζω ότι γίνεται με τις κάμερες, για να μην σας πω ότι στα ΒΣΕ της Νέας Παραλίας που υπήρχαν κάμερες, απλά μπήκανε με μάσκες, με κουκούλες, και το βανδαλίσανε. Δηλαδή δεν μας σώζουν οι κάμερες.
1: Τι μας σώζει? Δηλαδή πραγματικά έχουμε φτάσει στο αμήν. Τι μας σώζει?
2: Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός σε κάθε σημείο αναφοράς για να μην βρεθεί κάποιος ο οποίος θα κάνει αυτό που θεωρεί εκείνος εξυπνάδα.
1: Απλά για να μην μιλάμε θεωρητικά, κύριε Νικηφορίδη, εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το λόγο, δηλαδή για να μην γίνονται βανδαλισμοί σε τέτοια σημεία?
3: Τι θα κάνουμε, δεν σας κατάλαβα.
1: Ναι, είπατε να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε?
3: Μόνο με ενημέρωση, με εκπαίδευση. Δεν γίνεται αλλιώς. Και με άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση. Δηλαδή,
1: απλά πρέπει από ένα σημείο και μετά οι δράστες θα πρέπει να εντοπίζονται και ο λογαριασμός να πηγαίνει στα σπίτια τους και αν είναι ανήλικοι να πληρώνουν τις ζημιές οι γονείς τους. Διαφορετικά δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Όπως γίνεται στα σχολεία. Κάποιος πρέπει να πληρώσει, κύριε Νικηφορίδη,
3: την λυπητερή. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να τους εντοπίσεις. Γιατί στις 3 η ώρα, στις 4 η ώρα το πρωί περνούσαν από εκεί, μπήκανε μέσα, τους δώσανε μια μπουνιά, τι να πω, το ρίξανε κάτω και φύγανε τρέχοντας. Αυτούς πώς μπορεί κανείς να τους συλλάβει, να τους πιάσει? Είναι δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκεί και αν είναι και πολλά άτομα, ένας κάποιος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρόβλημα. Δεν γίνεται.
1: Κύριε Νικηφορίδη, επειδή κλέψαμε όλο σας τον χρόνο τώρα με τους βανδαλισμούς, είναι και αυτό σε εξέλιξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης η αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Έχει μπει και ένα τεράστιο ειδικό μηχάνημα. Τι ακριβώς είναι αυτό?
3: Καλά, δεν είναι τεράστιο. Είναι
1: μεγάλο για τα δικά μας δεδομένα, ναι.
3: Πάντως δεν έχει σχέση με τα μεγάλα οχήματα που κάνουν τις μεγάλες ασφαλτοστρώσεις. Είναι πολύ μικρότερο. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που αντιμετωπίζει σημειακά τα τραύματα που υπάρχουν στο σώμα αυτής της πόλης και είναι πολλά δυστυχώς αυτά τα τραύματα, γιατί οι εταιρείες, η εγκατάλειψη, οι εργασίες, το απαρχαιωμένο δίκτυο αποχέτευσης και ίδρυυσης, όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και αυτό το μηχάνημα ουσιαστικά έρχεται να κάνει, να κάνει τοπικές επεμβάσεις οι οποίες έχουν μικρό κόστος, γιατί ξέρετε οι ασφαλτοστρώσεις οι μεγάλες έχουν πολύ μεγάλο κόστος και δεν μπορεί ο Δήμος να αντιμετωπίσει μαζικά. Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολλοί, το έχω ξαναπεί, 1630 δρόμοι, όπως αντιλαμβάνεστε, και το Δήμο Θεσσαλονίκης μόνο, έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε ξαφνικά να ασφαλτοστρώσουμε όλη την πόλη.
1: Όχι, αλλά τώρα ας πούμε στο χρονοδιάγραμμα που έχετε μπροστά σας για το επόμενο διάστημα, σε πόσα σημεία θα γίνουν παρέμβασεις?
3: Κοιτάξτε, αυτό το μηχάνημα θα δουλέψει όλο το χρόνο προκειμένου να κλείνει τις λακκούβες, να κλείνει τις τρύπες. Ταυτόχρονα όμως υπογράψαμε και για μεγάλες ασφαλτοστρώσεις που όμως θα γίνουν σε συγκεκριμένους δρόμους οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν ένας δρόμος έχει 2, 3, 4, 5 λακκούβες θα τις κλείνω, όμως όταν είναι όλος ο δρόμος για ασφαλτόστρωση, τότε θα πάμε να ασφαλτοστρώσουμε. Δηλαδή το επόμενο διάστημα έχουμε και 3 μεγάλες εργοδοτικές, έχουμε ήδη υπογράψει και θα ξεκινήσουν σε καμιά δεκαετία, 10-15 μέρες, που θα γίνονται ασφαλτοστρώσεις σε όλη την επιφάνεια των δρόμων. Επιλέγουμε καταρχήν τους πολύ προβληματικούς, αυτούς που έχουν εγκαταληφθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν θα πάμε στους μεγάλους δρόμους, γιατί οι μεγάλοι δρόμοι δυστυχώς έχουν πολύ μεγάλο κόστος και σύντομα το ποσό που έχουμε προβλέψει για αυτές τις ασφαλτοστρώσεις, που συνολικά είναι 7 εκατομμύρια, θα εξαντλήσει. Άρα δεν θέλουμε να το εξαντλήσουμε, θέλουμε να πάμε στους μικρότερους δρόμους, να κάνουμε δουλειά εκεί. Και αυτούς τους δρόμους που σας λέω είχαν εγκαταλειφθεί εδώ και πολλές
1: μας γράφει έτσι. Ακροάτρια, κύριε Νικηφορίδη, όσο αναφέρεστε σε αυτές τις εργασίες, να μην γίνονται, λέει, 1 η ώρα το μεσημέρι.
3: Με για τις ασφαλτοστρώσεις μιλάει?
1: Ναι, για τις ασφαλτοστρώσεις.
3: Για τις λακκούβες που κάνουμε με το μηχάνημα.
1: Ναι.
3: Γιατί οι ασφαλτοστρώσεις, ξέρετε, όταν ξεκινούν να γίνουν, δεν μπορεί να διακόπτονται μετά από 2-3 ώρες. Δηλαδή, όταν γίνεται ασφαλτόστρωση, πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Αν χρειαστεί δηλαδή το μηχάνημα να δουλέψει 12 ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα δουλέψει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Θα βοηθούσε να ήταν λίγο πιο συγκεκριμένη η ακροάτρια, να μπορεί να μας στείλει μήνυμα για ποια περιοχή αναφέρεται.
3: Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό μπορεί να είναι μια όχληση, αλλά σκεφτείτε τι προσφέρει στην καθημερινότητα μετά ένας νέο ασφαλτοστρωμένος δρόμος.
1: Ήρθε τώρα μήνυμα για τη Βασίλισσα Σόλγας, λέει.
3: Εντάξει, βασίλισσα, όλες πάμε και κλείνουμε λακκούβες. Δηλαδή είναι ενοχλητικό που στη μία το μεσημέρι γίνεται κάποιος θόρυβος ή υπάρχει κάποιο...
1: Μα δεν είναι μόνο θέμα θορύβου, είναι και θέμα κίνησης. Επειδή εκείνη την ώρα κυκλοφορεί είναι μεγάλος όγκος αυτοκινήτων. Οι
3: ώρες είναι πολύ μεγάλη τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δεν είναι το μεσημέρι. Δηλαδή τις πρωινές ώρες που μετακινείται όλος ο κόσμος, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα ωράριο που να είναι εκτός λειτουργίας των καταστημάτων του ωραρίου.
3: Και τότε θα πάμε στο ωράριο κοινής ησυχίας και θα έχουμε προβλήματα με την κοινή ησυχία.
1: Κύριε Νικηφορίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα πρέπει να πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε. Είναι ζητήματα της πόλης και αφορούν όλους τους δημότες. Ήταν μαζί μας ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διευκρινήσεις ΕΦΚΑ για λάθος στις ασφαλιστικές εισφορές του 2025. Για τους φορολογούμενους που προέκυψε χρεωστική εκαθάριση στις εισφορές του 2025 λόγω λανθασμένου υπολογισμού, η διοίκηση του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης. Νέα επιχείρηση διάσωσης με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 8 το απόγευμα στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χτες ο ΠΟΗ. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου σήμερα από μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, οι 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας. Γενικά αθλιός καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Στο μεταξύ, βλέπουμε τώρα την εικόνα από το δορυφόρο. Παραμένουν τα προβλήματα στην περιφέρεια εκεί, στο ύψος της Τούμπας και στις δύο κατευθύνσεις. Και να δεις, Χρήστο, τι έχει να γίνει σε λίγες μέρες που θα σταματήσει, θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του μετρό για να γίνουν αυτές οι δοκιμαστικές, τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά.
1: Τίποτα δεν θα γίνει γιατί υπάρχει σχέδιο.
0: Τι σχέδιο υπάρχει?
1: Εγώ περισσότερα βλέπω... λεωφορεία, επανέρχεται η γραμμή μία από τον ΟΑΣΤ. Όλα θα μπουν σε μία σειρά.
0: Καλά, εδώ θα είμαστε και θα βλέπουμε την εικόνα, θα μας ενημερώνουν και οι ακροατές μας.
1: Όταν υπάρχει σχέδιο, όλα γίνονται.
0: Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω.
1: Ναι, γιατί και την προηγούμενη φορά δεν έγινε και ο κακός χαμός που περιμέναμε πολύ.
0: Η αλήθεια είναι
1: πολύ.
0: Ότι το μετρό έχει μπει στη ζωή μας και είναι λίγο δύσκολο δηλαδή αυτό το διάστημα που θα σταματήσει. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο υποδιευθυντής.
1: Α, δεν
0: μετρό.
1: Είναι τώρα μικρό το μετρό.
0: Ο κύριος Νίκος Δένης. Εντάξει, μεγάλο δεν το λες. Να κάνουμε την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Νικηφορίδη. Είναι τη μέτρο σύγκριση, έχει. Καλησπέρα, κύριε Δένη.
1: Καλημέρα, κύριε Δένη.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα ουσιαστικά πότε σταματάει το μετρό, έτσι να δώσουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τους ακροατές μας.
2: Εμείς το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Και την Παρασκευή το πρωί θα είναι σταματημένο.
0: Για πόσες ημέρες θα είναι σταματημένο?
2: Η άδεια που έχουμε βάλει και έχουμε συνοηθεί και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη, δηλαδή με τον ΟΑΣ και με τον ΟΣΕΘ, θα είναι μέχρι τις 19 του μηνός.
1: Άρα 22 ημέρες.
2: 22 μέρες. Άμα τα πράγματα πάνε καλύτερα, το έχουμε αποδείξει, θα ξανά το ανοίξουμε, θα ανοίξουμε πιο μπροστά.
0: Όπως την προηγούμενη φορά.
2: Ναι. Θα το κρατήσουμε ακόμα και άμα χρειαστεί μια μέρα. Η λογική μας είναι να τελειώσουμε. Και με αυτή τη λογική θα χρειαστεί να κάνουμε τα πάντα. Αυτά που μας χρειάζεται για να τελειώσουμε. Γι' αυτό και στην αρχή είπαμε 15 μέρες, μετά είπαμε να πάμε στις 20, να δούμε που, να πάνε όλα έτσι όπως τα θέλουμε. Να έχουμε το περιθώριο να μην χρειαστεί να ξανακάνουμε κάτι.
1: Καλύτερα 22 μέρες και καλές που λέει ο λόγος, κύριε Δένη.
2: Ακριβώς.
1: Δεδομένου να τελειώσουν όλες οι εργασίες παρά να χρειαστεί να δίνεται παράταση στην παράταση.
0: Άρα και αυτό θα ισχύσει το χρονοδιάγραμμα για τον Ιούλιο να παραδοθεί και η γραμμή στην Καλαμαριά.
1: Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ναι, που λένε. Ναι.
2: Κύριε Χρήστο μα. Δεν θα το έλεγα στις αρχές Αυγούστου.
1: Ωραία, ας κρατήσουμε λοιπόν το τέλος, τέλος Ιουλίου και να προχωρήσουν όλα όπως πρέπει να προχωρήσουν, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται.
2: Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Κοιτάξτε, να πούμε δύο απλά πράγματα στον κόσμο για να ξέρει τι κάνουμε αυτοί. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα τρένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο βασικό έργο και να τα μάθουμε να πηγαίνουν στην Καλαμαριά και να σταματάνε στην Καλαμαριά. Και θέλουμε να πάρουμε τα καινούργια τρένα που τα χρησιμοποιούμε τώρα στην Καλαμαριά στις δοκιμές μας. Να τα μάθουμε να πηγαίνουν και στο βασικό. Αυτά θα φτιάξουμε.
1: Ναι. Οι νέοι σειρμοί πώς είναι, κύριε Δένη?
2: Έχουμε άλλους 18 νέους σειρμούς. Εμείς με το ξεκίνημα θα βάλουμε το λιγότερο 6 να λειτουργούν για να πετύχουμε την πυκνότητα των δρομολογίων, αυτή που έχουμε τώρα να τη συνεχίσουμε. Και σιγά σιγά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα τρένα μέσα για να μειώσουμε... Να έρχονται πιο γρήγορα τα τρένα.
1: Ναι. Και η συχνότητα των δρομολογίων, το ένα με το άλλο,
2: είναι κοντά στα 4 λεπτά. Ναι. Θα συγκρατήσουμε σε αυτή τη λογική.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως προβλήματα παρατηρούνται, είδαμε και χθες. Είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα στον ενός σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Εντάξει, ένα πράγμα, ένα τρένο που περνάει, που κάνει τη μέρα περίπου 90.000 κατοίκους που μεταφέρει εδώ και εκεί, σίγουρα κάτι θα δείξει.
0: Ναι, θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα, δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάτι που δεν το έχετε προβλέψει?
2: Όχι, αυτό δεν ήταν. Μια στοχή ενός υλικού, μια ασφάλεια έπεσε, πήγαν την άλλαξαν, έβαλαν καινούργια και όλα, ούτε κάνουν την ίδια και δούλεψε.
1: Ωραία. Τώρα να δούμε και ένα άλλο θέμα, κύριε Δένη, το οποίο...
2: μια ασφάλεια έπεσε, πήγαν την

0: αυτός ο οποίος βγάζει την πόγια και πάει να κάνει ένα γκράφιτι, αυτός που επιχειρεί να προκαλέσει μια φθορά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε εικόνες από όλους. Ό,τι και να έχει συμβεί, υπάρχει καταγεγραμμένο βίντεο που τον ξέρουμε. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρετε, και πρέπει να το πω κι εγώ, είναι ότι αυτή τη στιγμή την λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης την έχει η εταιρεία Θέμα. Για αυτή την εταιρεία εμείς την πληρώνει το ελληνικό μετρό, το ελληνικό δημόσιο, εμείς την πληρώνουμε για να κρατάει σε ένα επίπεδο το μετρό. Και πρέπει να το κάνει. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Και δεν έχει καμία δικαιολογία να μην το κάνει.
0: Είστε ξεκάθαρος. Είστε ξεκάθαρος. Πρόσθεμα ξέρετε αν έχουν επιβληθεί, δηλαδή οι φθορές, έχει έρθει η λυπητερή, το κόστος στον Χ, τον Ψ, τον Ωμέγα που προκαλεί μια φθορά, γνωρίζετε?
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά γνωρίζω μόνο ένα περιστατικό που το έψαξα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για, ότι κάποιος πήγε να κάνει κάτι, όταν βγήκε από την Αγία Σοφία, τον περίμενε στην αστυνομία και τον πήρε.
0: Ναι, για να υπάρξει και συμμόρφωση, αλλιώς δεν γίνεται.
2: Ναι. Εγώ θα ήθελα.
1: Κοιτάξτε, ναι. Αυτή τη στιγμή το μετρό παρακολουθεί τα πάντα. Οποιαδήποτε στιγμή, οτιδήποτε να γίνει, το βλέπουμε. Το καταγράφουμε. Δεν είναι κάτι απλό. Το καταγράφουμε.
2: Να σας μεταφέρουμε, κύριε Δένικα.
1: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε αυστηροί. Εγώ γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα ζήτημα είναι με τα εισιτήρια, με την ανακύκλωση. Γιατί συμβαίνει το εξής, το έχετε παρατηρήσει και εσείς ο ίδιος. Βγαίνει κάποιος από το μετρό και το πετάει είτε στον κάδο, στην καλύτερη περίπτωση σε έναν οποιοδήποτε κάδο, όχι σε ανακύκλωση, όποιον βρει μπροστά του, είτε ακόμη και στο πάτωμα. Δεν θα μπορούσε, ξέρουμε ότι κάδους δεν βάζει, δεν υπάρχουν στο μετρό για λόγους ασφαλείας. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια ειδική προθήκη με μια σχισμή που να χωράει σε ένα εισιτήριο, ούτως ώστε να γίνεται ανακύκλωση. Δηλαδή είναι, τα βλέπουμε και πονάει η ψυχή μας, τα εισιτήρια κάτω στον δρόμο.
1: Να σας πω κάτι. Πρώτον και κύριον, αυτό που θέλουμε, να πείσουμε τον κόσμο, και άμα δεν το πείσουμε λεκτικά, θα το πείσουμε οικονομικά. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη λογική. Έχουμε φτάσει στα όρια σε αυτό το θέμα. Το εισιτήριο που πουλάμε, το χάρτινο, είναι πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο. Γιατί επαναφορτίζεται 255 φορές. Δυστυχώς ο κόσμος το πετάει. Αυτό μας στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο, σε εμάς δηλαδή, γιατί ελληνικό δημόσιο και εμείς είμαστε. Μας στοιχίζει πολύ. Άμα ο κόσμος, το βάλαμε και το λέμε στις γραμμές, μέσα στους σταθμούς, να το επαναφορτίζει ο κόσμος. Άμα ο κόσμος συνεχίζει να το πετάει, θα αναγκαστούμε αυτό το πρώτο εισιτήριο να μην κάνει 60 λεπτά. Άχι. Για να το κρατάει ο κόσμος. Δεν γίνεται να το πετάμε αυτό το εισιτήριο. Είναι ακριβό.
2: Ναι, δεν θα μπορούσε, αυτό που σας λέω δηλαδή με την ανακύκλωση, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί.
1: Άμα το πετάξει,
2: κάποιος που έχει σκοπό να το πετάξει ούτως ή άλλως, να το ρίξει.
0: Μα το θέμα είναι να μην το πετάει. Γιατί μπορείς να το επαναφορτίσεις. Γιατί να το πετάξει.
1: Το κόστος είναι το ίδιο με το πετάξει. Εμείς δεν θέλουμε να το πετάει στο εισιτήριο. Ας το κρατήσει για ένα μήνα που θα έρθει μετά να το ξαναφορτίσει.
2: Ναι, ακόμη όμως και αυτά που έχουν εξαντλήσει τον χρόνο της φόρτισης, δεν πρέπει να τα ανακυκλώνουμε, εγώ γι' αυτό το λέω.
1: Αυτά όντως πρέπει να τα ανακυκλώνουμε. Ήδη δύο φορές προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα σχέδιο κάδου. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις με τη λογική ότι μήπως είναι μεγάλος, μήπως μπορεί να βάλουν κάτι μέσα. Είμαστε μια τέτοια. Δηλαδή, έχω στο γραφείο μου δύο σχέδια από τέτοιους κάδους. Θέλουμε να τους βάλουμε μπροστά στο μηχάνημα εκεί πέρα να πέφτουν τα χαρτάκια μέσα.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, με μια σχέση ίσα να χωράει το εισιτήριο, να μην μπορεί να τοποθετήσει κάποιος κάτι άλλο. Άμα θέλει να αφήσει και χρήματα, βρε αδερφέ, ένα κέρμα να ρίξει, εντάξει, ως εκεί όμως. Έτσι, μια προσφορά στο μετρό. Αλλά, δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Είναι κρίμα να τα βλέπουμε κάτω στο δρόμο, να τα πατάμε.
1: Απλούστατα, θέλουμε ο κόσμος να τα φορτίσει.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κύριε Δένη.
1: Είναι αυτό και, θα σου το λέω ξεκάθαρο. Άμα δεν το κάνουν, θα βρούμε άλλο τρόπο να το κάνουμε το ζόρι.
0: Ναι. Καθημερινά και με την παράδοση της επέκτασης στην Καλαμαριά, έχετε εκτιμήσει πόσοι συμπολίτες μας θα μετακινούνται και τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο μείωσης του αριθμού των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης? Έχουν γίνει μελέτες?
1: Κοιτάξτε, έχει γίνει πλέον. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον ΟΑΣ και τον ΟΣΕΤ. Έχουμε μαζευτεί οι τρεις φορείς κάτω, έχουμε καθίσει και γίνεται αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών. Καλό θα ήταν να μιλήσετε με τον ΟΣΕΤ να σας το πει.
0: Ναι.
1: Να αλλάξουν τα πάντα την κυκλοφορία των λεωφορείων, μόλις δοθεί και η Καλαμαριά. Εμείς θέλουμε αρχικά στην Καλαμαριά να αυξήσουμε περίπου 60 με 70.000 τους τις μεταφορές που κάνουμε, τα δρομολόγια, τον κόσμο μάλλον που φέρνουμε κάθε μέρα. Φέρνουμε...

0: 90.000, να φτάσουμε να πάμε στις 150-160.000 ημέρα. Άμα το κάνουμε αυτό αρχικά, ο ΟΑΣ, έχουμε μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ θετικοί και κάνουν πάρα πολύ δουλειά, καλή δουλειά, δηλαδή τέτοια δουλειά που θα αλλάξει την πόλη. Ευτυχώς, το λέω με πάθος αυτό, ευτυχώς μαζευτήκαμε τρεις φορείς και συνοηθήκαμε ότι δεν μαλώνει ο ένας ποιος θα φέρει περισσότερα εισιτήρια στον άλλον. Ο στόχος μας είναι να μεταφέρουμε περισσότερο κόσμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι θέμα ποιος έχει περισσότερα εισιτήρια. Αυτό έχει οποιοδήποτε. Ο στόχος μας είναι να βγάλουμε αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης και να μεταφέρονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και να μην το μετρό περνάει από τις γραμμές που περνάει.
1: Το πάρκινγκ στο σταθμό της Καλαμαριάς τι δυναμικότητα έχει, δηλαδή πόσα αυτοκίνητα θα εξυπηρετεί?
0: Εμείς ελληνικό μετρό δεν μπορεί να κάνει πάρκινγκ.
1: Όχι, δεν λέω να το κάνετε, αλλά σίγουρα έχετε μια εικόνα, γιατί μιλάτε και με τον ΟΣΕΘ, έτσι δεν είναι? Δεν συνεννοείστε? Για να καταλαβαίνουμε αν μπορεί δηλαδή κάποιος να έρθει να αφήσει το αυτοκίνητο του και να πάρει το μετρό και να κατέβει στο κέντρο. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
0: Στη Μίκρα τώρα θα υπάρχει ένας μικρός σταθμός με την επιβίβαση, με κάποια λεωφορεία όπως είναι το 5, το 6 που είναι εδώ δίπλα. Αλλά ήδη ο ΣΕΘ προγραμματίζει να κάνει ό,τι έκανε στην Ψελού, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μεγάλη κλίμακα.
2: Ναι.
0: Να έρχονται όλα τα λεωφορεία από ανατολικά, εκεί πέρα, να φέρουν τον κόσμο, δηλαδή από την Θέρμη, να το φέρουν τον κόσμο τη Μίκρα και από τη Μίκρα να πάει στο κέντρο, χωρίς το αυτοκίνητό του.
2: Μάλιστα. Από εκεί και μετά, κύριε Δένη, για να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα του μετρό, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την επέκταση στα δυτικά της Θεσσαλονίκης και για να την ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Τι νεότερα έχουμε από αυτό το μέτωπο, πού βρίσκονται οι μελέτες, πότε ενδεχομένως μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες, και για να βάλω και λίγο προσωπικό στοιχείο, εμείς πότε θα δούμε μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη?
0: Και εγώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε. Θα σας πω κάτι, μόνο θα πω δύο λέξεις και δεν θα πω τίποτα άλλο και θα σας αφήσω να περιμένετε. Μέσα στον Ιούνιο θα υπάρχουν καλά νέα. Πολύ καλά νέα.
1: Τώρα πείτε μας κάτι, δεν το λέτε έτσι, συγγνώμη.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που...
1: Να μοιραστείτε τη χαρά σας μαζί μας όμως τώρα, κύριε Δένη. Το πάνω που πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, ανοίγεται καινούργιο κεφάλαιο τώρα. Δεν θα μας αφήσετε
0: έτσι. Αυτό το κεφάλαιο
1: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ωραία. Θα μας εξηγήσετε τώρα,
0: δηλαδή,
1: το λόγο της αισιοδοξίας σας.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό για την πόλη και κάνω μεγάλη προσπάθεια για αυτό, προσωπική για αυτό το θέμα. Και από τότε, να πω και κάτι προσωπικό είναι, αλλά μπορώ να το πω. Από τότε που ανέλαβα τη διεύθυνση, γιατί είμαι διευθυντής πλέον εδώ και κάνα μήνα, έχω αυτό το στόχο.
2: Την επέκταση στα δυτικά δηλαδή.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Άρα εντός του Ιουνίου μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, φυσικά. Πολύ συγκεκριμένο.
1: Άρα δηλαδή βρέθηκε χρηματοδότης, κύριε Δένη, βρέθηκε κανηπόρη.
0: Κοίταξε, ο χρηματοδότης δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί τα λεφτά δεν τα βρίσκει ελληνικό μετρό, τα βρίσκει στο Υπουργείο. Αλλά και οι τρεις υπουργοί μας, ο κύριος Δήμας, ο κύριος Κυρανάκης και φυσικά ο Νίκος Ταχιάος, ασχολούνται πάρα πολύ. Πραγματικά σας το λέω, ασχολούνται πάρα πολύ και τον κύριο Δήμο του συναντώ κάθε 10 μέρες.
2: Ναι. Εντάξει, το ημερολόγιο...
0: Τον Νίκο Ταχιάο του συναντώ κάθε 2 μέρες.
2: Το ημερολόγιο γράφει 26 Μαΐου, πλησιάζει ο Ιούνιος, είμαστε
0: για
2: λοιπόν
0: αυτό,
2: ένα αναμονή.
0: Υπομονή.
2: Αυτό.
0: 5-10 μέρες.
2: 5-10 μέρες, το κρατάμε.
1: Κύριε Δένη, ευχαριστούμε θερμά
2: πολύ
1: για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν μαζί μας ο διευθυντής του μετρό, ο κύριος Νίκος Δένης.

0: Τώρα, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί έχει να κάνει με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με σποράδες και δυστυχώς. Φτάνουμε δηλαδή στο τέλος του Μάη και ακόμη συζητούμε για αυτό το θέμα γιατί ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή έχουμε χάσει ήδη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τώρα τι προοπτική υπάρχει, πότε θα ξεκινήσει λοιπόν η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Κιάθου, ο κύριος Θόδωρος Τσούμας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τους Κιάθου.
0: Και νομίζω έτσι όπως είναι και ο καιρός, θα ήταν ένα ωραιότατο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για μια εκδρομή στα νησιά, στις Σποράδες. Το έχουμε χάσει αυτό.
2: Και δεν θα είναι ίδιο χωρίς τους Θεσσαλονικείς, θα μου επιτρέψετε να πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είχαμε ξεκινήσει πάλι από νωρίς με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης τις ενέργειες για την έγκριση του ποσού και την δρομολόγηση των ενεργειών. Από πέρυσι τον Νοέμβριο, από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά, μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να το εντάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες. Η δική σας της Κεντρικής Μακεδονίας και η δική μας της Θεσσαλίας από 1.000.000 ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200.000, γιατί 3.200 χρειάζεται, 3.200.000 χρειάζεται γραμμή για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Περιφερειάρχη, την κυρία Ιδονά, που είναι εξαιρετική, και το δικό μας τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, που συνέβαλαν, και βέβαια τον Υπουργό Ναυτιλίας που είχε για αυτή την ιδέα. Βέβαια, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν πάλι φέτος στην ίδια κατεύθυνση. Κάναμε μια συνάντηση το Μάρτιο, έχει γίνει έθιμο πια αυτή η συνάντηση, και με τη Δήμαρχη της περιοχής. Η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η δική σας κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει η Αντιπεριφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Έγινε τελικά αυτό, ξέρετε, δεν είναι και εύκολα αυτά. Πρέπει να. Θέματα οικονομικά από την κάθε περιφέρεια, τα συλλογικά όργανα που πρέπει να αποφασίσουν, τα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Σε όλο αυτό όμως θα πρέπει να πούμε ότι τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνατε εσείς, μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές του. Γιατί θυμάστε ίσως και παλιότερα, έφτανε Μάιο και ακόμα δεν ξέραμε. Με τα πρώτα δρομολόγια να μπαίνουν, ας πούμε, τέλος Ιουνίου.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εφόσον η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από τις δύο περιφέρειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί πάλι αργήσαμε? Δηλαδή, κανονικά, ακόμη και οι ταξιδιωτικοί πρακτορείς αυτό λένε, ότι εμείς πρέπει να έχουμε ένα πλάνο που να περιλαμβάνει από 1η Ιουνίου τουλάχιστον.
2: Να σας πω. Έχετε δίκιο, γιατί αφού από πέρσι δόθηκε αυτή η λύση, αυτό λέγαμε και εμείς, ότι αφού θα συμβάλλουν στο εξής οι περιφέρειες, να έχουμε του χρόνου νωρίτερα τις ανακοινώσεις μας και τις διαδικασίες. Βέβαια και πάλι και για τις δύο περιφέρειες και αυτό το 1.000.000 δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, τα βλέπουμε και στο Δήμο που η κλίμακα είναι πολύ πιο μικρή. Κάνεις ένα προγραμματισμό και ένα προϋπολογισμό. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει στην πορεία, τι έκτακτα θα αντιμετωπίσεις. Για παράδειγμα, να σου πω, εμείς είχαμε πρόσφατα μία μικρή φωτιά, κράτησε περίπου μισή μέρα. Και χρειάστηκε ο Δήμος για να συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής, χωρίς να το έχει προγραμματισμένο, να συμβάλλει με ένα ποσό περίπου 20.000. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα στο κλίμακα της περιφέρειας και με τα φαινόμενα τα ακραία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές, ότι αυτός ο προγραμματισμός δεν είναι εύκολος όταν έχεις άλλα να αντιμετωπίσεις με άλλες προτεραιότητες.
0: Σε ό,τι αφορά τις τιμές.
2: Ξέρετε, το πιο σωστό θα ήταν να μην χρειάζεται χρηματοδότηση. Δηλαδή αυτό που λέγαμε από την αρχή και μας το έλεγε και το Υπουργείο. Δεν θα είναι για πάντα αυτή η χρηματοδότηση. Πρέπει και εμείς να φροντίσουμε, γι' αυτό κάνουμε και πολλές δράσεις στην εργασία και με την περιφέρεια τη δική σας και με το Δήμο της Θεσσαλονίκης προβολής, έτσι ώστε να λειτουργεί αυτό το δρομολόγιο σαν. Και να φαίνεται η Θεσσαλονίκη σαν city break προορισμός, δηλαδή λίγες μέρες Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες ανάγκη Κιάθο, να το διαφημίζουμε νωρίς, να μπαίνει στα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, γιατί είναι και το αεροδρόμιο που έχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα και από εκεί θα μπορούσε. Βέβαια και τα Βαλκάνια που κατεβαίνουν ο δικός. Αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, δηλαδή, ή να χρειάζονται πολύ λιγότερα, ή και να μην χρειάζονται καθόλου.
0: Και σε, και αυτό σε
2: που
0: ό,τι θέλω αφορά.
2: Να επισημάνω είναι ότι ο κόσμο που βλέπει ένα καράβι γεμάτο που κατεβαίνει τη Θεσσαλονίκη και λέει γιατί χρειάζεται χρηματοδότηση κάθε φορά. Γιατί είναι το εισιτήριο φτηνό με τη χρηματοδότηση. Εγώ πρέπει να σα το πω και αυτό να το ξέρετε κι εσεί ότι τα μίλια από τη Θεσσαλονίκη προ τη Σκιάθο είναι σχεδόν τα διπλά, μπορεί και λίγο παραπάνω από ότι Βόλο και Άθο. Το πλοίο είναι ταχύπλοιο, κάνει την ίδια ώρα, περίπου 3 ώρες, όσο κάνουμε και εμείς να πάμε με το συμβατικό στο Βόλο και πληρώνουμε το ίδιο εισιτήριο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα ήταν τουλάχιστον πλάσιο. Αυτό θέλω να πω.
0: Και φέτος, δηλαδή, που έχουν ανέβει όλες οι τιμές σχεδόν παντού, κυρίως στην ενέργεια και στα καύσιμα, θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι στις τιμές των εισιτηρίων?
2: Η επιδότηση είναι που θα το κρατήσει σε μια έτσι μικρή αύξηση σε σχέση με αυτή που βλέπουμε κι εμείς. Στο πλοίο που πηγαίνουμε και για το Βόλο, που έχει πάρει ένα 15% πάνω, ας πούμε, τώρα.
0: Μικρή αύξηση, δηλαδή.
2: Και στο πλοίο. Εκεί είναι η επιδότηση που θα το κρατήσει χαμηλά. Θα έχει προφανώς μια αύξηση, φαντάζομαι, αλλά θα είναι μικρή, γιατί είναι η επιδότηση που το κρατάει. Και αυτό λέει κάθε φορά και η πλοιοκτητρία εταιρεία. Είναι η επιδότηση που μας επιτρέπει να έχουμε ένα τέτοιο πλοίο διαφορετικά. Αν είχαμε συμβατικό, θα θυμάστε ίσως παλιά. Πολύ παλιά, πριν από 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, που ήταν κάποτε το Άνεμος ή η Δημητρούλα, που έκανε 6 ώρες για να φτάσει. Τώρα κανείς δεν θα μπει σε ένα πλοίο να ταξιδέψει σε 6 ώρες για να έρθει στη Σκιάθο.
0: Σε 3 ώρες είσαι από Θεσσαλονίκη.
2: Σε 3 ώρες βέβαια είναι μια χαρά, ναι.
0: Και υπάρχει και ευκολία να έρθει και με το αυτοκίνητο, δηλαδή.
2: Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να είναι ταχύπλο. Το ταχύπλο έχει έξοδα πολλά, έχει καύσιμα πολλά, έχει άλλα έξοδα σαν πλοίο βέβαια και γι' αυτό χρειάζεται την επιδότηση. Δηλαδή είναι αυτή η αλυσίδα που λειτουργεί. Και βέβαια εμείς προσπαθούμε, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Δηλαδή εκτός από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων, είναι και η Θεσσαλονίκη που είναι αγαπημένος προορισμός, έτσι, η Σκιάθος, και το ξέρουμε αυτό δηλαδή.
0: Κύριε Τσούμα.
2: Και θέλουμε να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή για την τοπική οικονομία.
0: Επειδή θα πρέπει να πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων στις 10, έτσι πολύ σύντομα να μας πείτε.
2: Καλή αντάμωση να πούμε τότε.
0: Όχι. Απλά να μας πείτε με την τουριστική κίνηση τι ενδείξεις έχετε για φέτος το καλοκαίρι, αν έχετε και κάποια στοιχεία από τις κρατήσεις.
2: Βεβαίως, να σας πω ότι φέτος καταρχάς έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ με τις διεθνείς πτήσεις 29 Μαρτίου. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα ιστορικό χρονικό για τα τουριστικά της περιοχής μας. Με την πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε μια ανάπτυξη μέσα στον Απρίλιο, διότι πήγαν καλά και οι πτήσεις μέσα στον Απρίλιο. Η τελευταία πτήση ήταν τέλος Οκτωβρίου, 30 για την ακρίβεια. Φέτος συνδεόμαστε με 27 πόλεις 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 5% τουλάχιστον στο εξωτερικό, γιατί έχουμε τα δεδομένα. Ξέρετε, κάνουμε και μια μεγάλη καμπάνια ως Δήμος στο εξωτερικό κυρίως, με τις αεροπορικές εταιρείες και με δράσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο εξωτερικό, στις μεγάλες Μητροπόλεις. Οπότε έχουμε από εκεί μια εικόνα. Και ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια αύξηση 5% σχέση με πέρσι, που και πέρσι είχαμε γενικότερα από το 2022, που ήταν η πρώτη χρονιά μετά τον COVID που λειτουργήσαμε κάπως έτσι, επανήλθαμε στα δεδομένα τα φυσιολογικά του 2019 δηλαδή, καταγράφεται συνεχώς μια αύξηση από 3 μέχρι 5% κάθε χρόνο από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή από το 2019 πρέπει να είμαστε γύρω στο 12% πάνω πια.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και όλους τους αγαπημένους Θεσσαλονικής. Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο κύριος Θόδωρος Τζούμας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα ΚΑΠ. Στις 8 στο Θησείο, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου του κόμματος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την νέα επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στον Άριο Πάγο η δήλωση της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, 35 ναυτικά μίλια από τους καλούς λιμένες. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης της Frontex. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο διεθνή χώρο, τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS 2 αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων πρόταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν την ίδια ώρα θα επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλισμο και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του με εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Πάντως το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε χτες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τις Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρούσο-ουκρανικό μέτωπο με τις δύο και από τις δύο πλευρές και μάλιστα με αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χτες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να απλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις ενημέρωσε χτες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Στη Γάζα ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία 31 ετών γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία, γεμάτες παραλίες στη Γαλλία, παρά την απουσία ναυαγοσωστών, πρώιμες συγκομιδές για τους αγρότες. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν εδώ και αρκετές μέρες με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από χτες ρεκόρ άνω των 30 βαθμών στη Βρετανία και στη Γαλλία. Ο Μοντ Μπερζόν, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για 7 νεκρούς, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα καύσωνα. Η χθεσινή μέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στο Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Meteo France. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας και χωρίς ρεύμα έχουν μείνει 27.000 νοικοκυριά. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται στην Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα τέτοια ώρα με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Μια ημέρα που θα έχει ειδήσεις, τουλάχιστον το απογευματάκι θα μας έρθουν.
1: Έχει και φρέσκια δημοσκόπηση.
0: Ναι, θα τα δούμε. Όλα αυτά. Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Όχι τώρα δημοσκοπήσεις, να περιμένουμε λίγο, παιδιά τώρα.
0: Είναι
2: αντιεπιστημονικές, είναι αντιπολιτικές. Είναι εκτός πραγματικότητας και θα έλεγα και σχεδόν, τέλος πάντων, να μην πω τίποτα.
1: Εγώ έχω κυκλώσει το
2: δεν
1: ποσοστό
2: το
1: που δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να το σχολιάσεις, αλλά το ποσοστό που δίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εντάξει.
1: 0,5.
2: Και στη Νέα Δημοκρατία πες και στη...
1: Νέα Δημοκρατία 26,1. Δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3. Τέταρτη Καριστιανού με 7,5.
2: Ίδια με την προηγούμενη.
0: Σήμερα
2: που
0: έχουμε τα αποκαλυπτήρια απόψε, οπότε καλό είναι να περιμένουμε για να δούμε πώς θα επηρεαστεί και ο κόσμος. Έτσι,
2: να κάνουν τις δημοσκοπήσεις.
1: Κανονικές εταιρείες.
2: Ναι, τις κάνουν και τις μεγάλες που είναι στο σύνδεσμο των εταιριών δημοσκοπήσεων.
0: Τώρα αυτό είναι,
1: και χτύπημα κατά από τη μέση.
0: Δεν είναι interview στο σύνδεσμο.
2: Από όσο γνωρίζω, όχι. Και έχει καταγγελθεί από κόμματα.
1: Έλα, μάλιστα.
2: Σε αυτή τη δημοσκόπηση που ήταν ίδια με την προηγούμενη τώρα, για να το πάρετε αφού ανοίξατε την κουβέντα, το ΠΑΣΟΚ την έχει καταγγείλει. Μα αυτόν ακριβώς τον τρόπο ότι δεν είναι η εταιρεία.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει καταγγείλει και τη δημοσκόπηση του κυρίου Φανάρα, ο οποίος απάντησε βέβαια και τους είπε να σοβαρευτούν στο ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε τις δημοσκοπήσεις γενικά, ναι. Έτσι είχε απάντησε ο κύριος Φαναράς.
1: Ναι, αλλά με τη δική του εταιρεία όμως.
2: Τη συγκεκριμένη εταιρεία που έβαλε πρόθεση ψήφου πριν από 10-15 μέρες. Και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα, χωρίς να υπάρχουν τα κόμματά τους, παρουσιάζοντας τον κύριο Τσίπρα πάλι 0,3 πόσο ήταν μπροστά στην εκτίμηση, ήταν 15, κάτι και 15, κάτι παρακάτω ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε καταγγείλει ότι, ότι υπάρχει αυτό το θέμα και ότι είναι ουσιαστικά και αντιεπιστημονικές και εκτός, δεν είναι και στο σύνδεσμο εταιριών η συγκεκριμένη εταιρεία. Και είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση.
1: Άρα και οι δημοσκοπήσεις όπως και η δικαιοσύνη για το ΠΑΣΟΚ ανάλογα το πώς τους βολεύει δηλαδή.
2: Αυτό με συγχωρείς είναι ολοκληρωτικό και είναι απαξιωτικό.
1: Τι είναι ολοκληρωτικό και είναι απαξιωτικό.
2: Όχι οι δημοσκοπήσεις. Η συγκεκριμένη εταιρεία. Και η δικαιοσύνη, η ανώτατη δικαιοσύνη τη εισαγγελής του Αρείου Πάγου, οι οποίοι διορίζονται από τον Πρωθυπουργό.
1: Εάν δίνανε στο ΠΑΣΟΚ ποσοστό όμως 18-19-20% θα ήταν όλα με λιγάλα. Εάν οι αποφάσεις δικαιοσύνης βολεύανε την ηγεσία.
2: Τι να σου πω.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Τι να σου απαντήσω.
1: Πάμε στα σημερινά.
2: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήταν ικανοποιημένο.
1: Πάμε στα σημερινά, γι' αυτό λέω. Κατά το δοκούν, όπως μας βολεύει.
2: Και θα έλεγε ότι είναι παράνομο και παράτυπο και μη κανονικό.
1: Εντάξει, είναι θέμα οπτικής. Πάμε στα σημερινά.
2: Δεν είναι θέμα
1: λοιπόν.
2: Οπτικής, είναι και θέμα κάποια στιγμή αξιοπιστίας. Και για να είμαστε και εμείς αξιόπιστοι, να επικαλούμαστε και αξιόπιστα στοιχεία. Ή τέλος πάντων από αυτά που μπορούν να ελέγχονται.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής.
0: Ότι φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας εξελίσσεται σε ένα σημαντικό παίκτη στο πώς θα έχουμε τέλος πάντων τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά. Οπότε καλό θα ήταν να περιμένουμε να δούμε τι θα πει σήμερα, ποιος θα έχει δίπλα του, την ιδρυτική διακήρυξη, κάποια σημαντικά που θα θέλει να τονίσει.
1: Ποιος θα έχει δίπλα του. Όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει δίπλα του.
0: Όχι απλά απαραίτητος, πράγματα. Όχι απαραίτητος.
1: Το 90%.
0: Εγώ τώρα για παράδειγμα είδα ο κύριος Σαουλίδης ανέβασε, έκανε μια ανάρτηση ότι κατεβαίνει η Αθήνα για το.
1: Ο κύριος Σαουλίδης έχει συμφωνήσει μαζί του εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Λέει ότι δεν θα είναι μόνο.
1: Ρωτώ χθες τον κύριο Γαβρίλο του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεόραση, στην αποδελτίωση, αν θα είναι στο Θυσίο. Εμέσως πλήρη σαφώς μου λέει ναι. Και την ίδια τακτική θα ακολουθήσουν πολλοί.
2: Ναι, για σήμερα δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Μάλλον πολλοί δεν θα είναι από αυτού που θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί δεν θεωρείται έτσι και πολιτικά fair να είναι βουλευτές ενός άλλου κόμματος στην ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου κόμματος. Από την άλλη μεριά ο καθένας προσδοκώντας να καταγραφεί από τους φίλους ενός, από αυτούς που προσθένουν τον Αλέξη Τσίπρα να καταγραφεί η φυσιογνωμία του μέσα στους υποστηρικτές, πιθανόν ο καθένας με προσωπικές έτσι, βλέψεις και φιλοδοξίες να παραστεί, αλλά σίγουρα δεν θα είναι μπροστά. Δεν θα είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα κάπου πίσω, χαμένοι μέσα στο πλήθος που λένε και λέει και το τραγούδι.
1: Στον εξωστή. Στον εξωστή.
2: Δεν είναι στον εξωστή. Όπου θα μπορέσει να πάει ο καθένας. Πάντως, όπως έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, κρατημένη θέση, ρεζερβέ, δεν υπάρχει για κανένα. Και δεν θα έχει σήμερα ειδικά που θέλει να παρουσιάσει τα καινούργια πρόσωπα ή τέλος πάντων να έχει μπροστά. Δεν θα παρουσιάσει, ο ίδιος θα παρουσιαστεί. Θα είναι με μια εισαγωγή από κάποιον. Επώνυμο ή επώνυμη, δεν έχουμε μάθει ούτε αυτό, έχει πολλές εκπλήξεις. θέλει να έχει για την απόψινή βραδιά, να παρουσιάσει τις δικές του θέσεις, την ιδρυτική διακήρυξη, ουσιαστικά το στίγμα του, να επιτεθεί στην κυβέρνηση, να παρουσιάσει μάλλον καταρχήν τις δικές του βασικές θέσεις, να ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, να αφήσει εχμές και στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Ουσιαστικά βάζοντας στο ίδιο κάδρο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, έτσι, αλλά να μιλήσει και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση, έτσι, αυτό το γνωστό που έχει ξαναπεί δηλαδή, ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει και να σταθεί έτσι, στις ανάγκες τέλος πάντων της κοινωνίας για μια άλλη εναλλακτική πρόταση όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα είναι. Εντάξει, σίγουρα θα συζητηθεί, αλλά να σας πω κάτι. Τώρα, αν θα είναι κάποιοι βουλευτές μέσα στο πλήθος, επειδή θέλουν να είναι εκεί και τα λοιπά, δεν έχει τόση σημασία. Περισσότερο σημασία για
1: μένα. Εννοείς για τις φωτογραφίες τους, για να δείξουν ότι ήταν εκεί.
2: Ναι, θα έχει
1: να φτιάξουν κλίμα.
2: Να προβάλλει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά.
1: Ναι.
2: Τους θα έχει δηλαδή κοντά του, το περιβάλλον του και αυτούς που θα κατά κάποιο τρόπο θα ενισχύσει, θα βρίσκονται δίπλα του. Γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτά θα είναι και τα στελέχη τα οποία θα βγαίνουν το επόμενο διάστημα προς τα έξω, θα μιλάνε και θα μεταφέρουν τις θέσεις του νέου κόμματος. Δεν θα βγαίνει ο κύριος Γαβρίλος ή οποιοδήποτε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να μεταφέρει τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί βλέπω διάφοροι και τον κύριο Μεϊκό που έβλεπα νωρίτερα σε έναν άλλο τηλεοπτικό σταθμό, τον κύριο και Δίκογλου βλέπω συχνά και άλλους τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας μπορεί να βγει το επόμενο χρονικό διάστημα που έχει υποχωρήσει.
2: Ναι. Ο κ. Τεμπονέρας έχει παραιτηθεί, έχει φύγει.
1: Αυτό λέω, αλλά θα μιλήσει. Ναι, ναι, ναι.
2: Ορίστε.
1: Θα μιλήσει όμως και αυτός. Έχει αποχωρήσει βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα μιλήσει.
2: Ναι, ο κ. Τεμπονέρας έχει αποχωρήσει εντελώς από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ούτε μέλος απλό πλέον. Ναι. Άλλο, ο κ. Τεμπονέρας θα είναι. Και θα είναι από τα πρόσωπα που θα προβληθούν. Εξάρου είναι μαζί και με άλλα στελέχη, αυτούς που είναι τέλος πάντων στο περιβάλλον και στα πρόσωπα που θα αναδειχθούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι διαφορετικά ο κύριος Τεμπονέρας. Άλλο είναι οι σημερινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος, για παράδειγμα, ο κύριος Βασιλιάδη. Έτσι, ή ο κύριος Θοδωράκης, ο Γρηγόρης Θοδωράκης. Είναι δυο από τους πιο. Ήταν κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι εδώ και καιρό έχουν φύγει.
1: Ναι.
2: Και είναι δυο από τους πολύ στενούς συνεργάτες, ο Γιώργος Βασιλιάδης και ο κύριος Θοδωράκης, του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, είναι δίπλα του, οργανώνουν τις.
1: Κινούνται, κινούνται, ναι, ναι. Ναι, ξέρεις τι θα ήθελα να το ρωτήσω Βασίλη τον Αλέξη τον Τσίπρα αν υπήρχε δυνατότητα.
0: Περίμενε,
1: θα το κάνω, ναι, αλλά
0: μέχρι το βράδυ, ήθελα... μπορεί να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αυτό δεν νομίζω ότι θα το απαντήσει. Ναι. Έβλεπα το ντοκιμαντέρ, το γνωστό ντοκιμαντέρ, όπου εμφανίζει τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ να λέει ότι πρότεινε.
2: Μα είναι η ώρα της εκπομπής, δεν είναι.
1: Ναι. Μετά μπορείς να τα δεις και σε live streaming, να γυρίσεις πίσω.
2: Αυτό κάνεις μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι. Ή θα δει με ντοκιματέρ με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ή ταινία με τον Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν κοιμάται νωρίς.
1: Ή παλιές καλές στιγμές του μπασκετικού Άρη, όπου βρίσκει ο καθένας από κούμπι και παρηγοριά.
0: Πες το λίγο γρήγορα γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας.
1: Ναι. Αποκαλύπτει χθες ο κύριος Γιούνκερ ότι πρότεινε κάποτε στον Αλέξη Τσίπρα στα χρόνια δηλαδή του μνημονίου και το 15-19 να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Και θυμήθηκα εκείνη την παλιά τη δήλωση που είχε κάνει στο φόρουμ των Δελφών ότι έχω πατριωτική ευθύνη και μίλησε για την πατριωτική σφορά των κερδών των πολύ υψηλών κερδοφόρων
2: τώρα,
1: επιχειρήσεων.
2: Αυτό λέει και τώρα ότι υπάρχει.
1: Δεν το έκανε τότε, θα το κάνει τώρα. Okay, ναι. Rebranding, ναι.
2: Εντάξει, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Εξάλλου έχουν ένα πρόσημο τέλος πάντων ιδεολογικό σε κάποιες κατευθύνσεις. Το να ενισχύει στους εφοπλιστές και τους μεγαλοβιομήχανους και το τραπεζικό σύστημα είναι μια ιδεολογική τοποθέτηση ή να το φορολογείς τέλος πάντων και να παίρνεις από τα υπερκέρδη τους.
0: Εγώ λέω να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας απόψε στην εκδήλωση που είναι. Εντάξει, κοντός ψαλμός αλλούια. Αύριο λοιπόν, Βασίλη, θα είμαστε πάλι εδώ. Θα έχουμε περισσότερο, θα έχουμε και υλικό έτσι να μιλάμε με δεδομένα και όχι με πιθανότητες.
1: Έλα και στούντιο αύριο, ας σε φέρει ο δρόμος.
0: Και να έρθεις από εδώ γιατί θα έχουμε πολλά.
2: Όχι, όχι,
0: ναι, είναι η ιδιαίτερη μέρα.
1: Το χάσαμε.
0: Λοιπόν.
2: Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Βασίλης Πεκλάρης ήταν μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Και εμείς τώρα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Είναι νομικός, διεθνολόγος, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Σας καλέσαμε γιατί γίνονται πολλά έξω από τα σύνορά μας και όλα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν και τη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στην Αλβανία στα Τύρανα, έχουμε την γαλάζια πατρίδα από την άλλη πλευρά, από το Αιγαίο. Από την άλλη έχουμε και τη Ρωσία τώρα που προειδοποιεί τους πολίτες άλλων χωρών, τους υπηκόους, να φύγουν, εγκαταλείψουν το Κίεβο, γιατί λέει θα χτυπήσει και στο Κίεβο. Καλά, για τη Μέση Ανατολή, τα λέγαμε και νωρίτερα με τη συνάδελφο τη Βικτωρία Καλιάκο, εκεί δεν φαίνεται να τελειώνει κάτι πολύ σύντομα. Βάλτε εσείς μια ιεράρχηση από όλα αυτά τα σημαντικά που γίνονται εκτός συνόρων. Τι μας επηρεάζει περισσότερο, δηλαδή από πού θα πρέπει να κοιτάμε, τι να μας ανησυχεί?
3: Ας ξεκινήσουμε από το πόλεμο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία όχι απλώς συνεχίζεται αλλά εντείνεται. Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να πλήξει σκληρά το Κίεβο, έξω και κάλεσε ξένους διπλωμάτες και υπηκόους ξένων κρατών να φύγουν. Άρα δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα στο συγκεκριμένο μέτωπο. Και βεβαίως μια κλιμάκωση στο Κίεβο, εάν κάποια στιγμή υπάρξει διευθέτηση στο Μεσανατολικό, το τονίζω το εάν, γιατί. Και χθες το μεσημέρι έδωσα μια συνέντευξη και ήταν όλοι αισιόδοξοι. Και λέω, ας περιμένουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας όταν υπάρχουν τόσο αντικουόμενες στοχεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα, έχουμε δύο πολέμους που μας επηρεάζουν και οι δύο κρίσεις, μάλλον. Γιατί στο Περσικό κόλπο δεν έχουμε πόλεμο, έχουμε στο Λίβανο όμως. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ότι τα πράγματα εκεί δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Αυτά λοιπόν μας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, επίσης μας επηρεάζουν τα τεκτενόμενα μας στην Τουρκία. Διότι βλέπουμε τον κύριο Ερντογάν να θέλει όχι μόνο να ορίσει τον αντικαταστάτη στο κόμμα, αλλά και τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κιλιτσάρογλου. Φαίνεται πρόθυμος να παίξει αυτό το παιχνίδι. Το Σάββατο θα πάει να εγκατασταθεί στα γραφεία του κόμματος να δεχτεί υποστηρικτές του. Και ελοχεύει αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος για την αντιπολίτευση να δει το κόμμα να διασπάται την εξωματική αντιπολίτευση. Λέγεται ότι ο κύριος Σουζέλ μπορεί να φύγει παίρνοντας γύρω σε 100 βουλευτές. Άρα ο στόχος που προφανώς είχε ο κύριος Ερντογάν να πάρει κάποιους βουλευτές από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που είναι το κόμμα που είδησε ο Κεμάλ, για να καταφέρει να επιτύχει την συνταγματική αναθεώρηση που θα του επιτρέψει να είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές, δεν ξέρουμε αν θα επιτευχθεί. Όμως από μία πλευρά πολλοί εκτιμούν ότι πλέον η προσοχή της τουρκικής κοινή γνώμη θα εστιαστεί σε αυτό το μέτωπο, άρα δεν χρειάζεται άλλους περισπασμούς όπως π.χ. εργαλειοποίηση των εντοπικών σχέσεων για να απομακρύνει το ενδιαφέρον του κόσμου από τις αποτυχίες που έχει ο κ. Ερντογάν στην εξωτερική πολιτική και από την οικονομική κατάσταση. Αυτό είναι το δεύτερο. Τώρα, για την Αλβανία ήταν μια επίσκεψη η οποία είχε οργανωθεί πολύ καλά. Το θέμα πρωτίστως είναι των στρατιωτικών οικοταφείων, κάτι που μας αφορά πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πολλοί άντρες του ελληνικού στρατού, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους στην στεράφηση του προϋπήρου και τα νοικοταφεία είναι εκεί. Και βέβαια με την συζήτηση και την εθνική μειονότητα που έχει η Ελλάδα στην Βόρεια Ήπειρο, καθώς πρέπει να σταματήσει πλέον η αλβανική κυβέρνηση να τη τοποποιεί και να λειτουργήσει αυτή η μειονότητα ως γέφυρα μεταξύ των δύο κρατών. Και όχι να είναι διαρκώς στο σπόκαστρο των τυράννων. Αυτά εν συντομία.
0: Ναι, τώρα μας κάνετε μια περίληψη της επικαιρότητας έτσι όπως διαμορφώνεται έξω από τα σύνορά μας και όπως είπαμε και νωρίτερα επηρεάζει και τη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεκινήσατε και εσείς νωρίτερα με αυτό, γιατί και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και άλλα δεδομένα σε αυτή τη φάση. Καταρχάς έχει εκταμιευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη δόση από τα 90 δισεκατομμύρια. Άτοκο το δάνειο, να υπενθυμίσουμε. Έχει ήδη χορηγηθεί ένα δάνειο 200 δισεκατομμύρων ευρώ στην Ουκρανία υπό διάφορες μορφές από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Και η απορία τώρα, ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα την έχει αυτή την απορία. Πού θα οδηγήσει αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι εκεί ο πόλεμος όχι μόνο δεν σταματάει, δεν έχει και κάποιο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει και προοπτική. Δηλαδή, θα έχουμε μια Ουκρανία μονίμως σε άμυνα. Δεν θα δεχτεί κανέναν όρο για ενδεχομένως να υπάρξει κάποια, όχι εκεχηρία, να υπάρξει τερματισμός του πολέμου. Πού θα πάει αυτό, πού θα φτάσει? Θα χρηματοδοτεί συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Αμερική, είδαμε με ελαφρά πηδηματάκια, ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από εκείνο το μέτωπο. Και μάλιστα βλέπουμε και μια διαφοροποίηση στη στάση της Μόσχας, γιατί ενημέρωσε, λέει, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Λαυρόφ, ενημέρωσε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, για την απόφαση της Μόσχας να εξαπολύσει πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι σαν να παίρνει και μια έγκριση από τις ΗΠΑ της Αμερικής.
3: Κοιτάξτε, ότι έχουν αποξαθεί κάποιοι δίαπλοι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, αυτό είναι πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι καμία χώρα που θα της έλεγαν να αποσπαστεί τμήμα της εδαφικής επικρότειας δεν συνενούσε. Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή να είχαμε μια επίθεση, παραδείγματος χάρη της Τουρκίας στη Θράκη. Και να την είχε καταλάβει στρατιωτικά κάτι που το τονίζω αυτό θεωρώ ανέφικτο πρακτικός. Θα δεχόταν καμία ελληνική κυβέρνηση να συζητήσει από αυτού, προφανώς όχι. Πολλό δε μάλλον των τελευταίες ημέρες οι Ουκρανοί έχουν επιτυχίες. Σε ορισμένα μέτωπα προχωρούν, ανακαταλαμβάνουν εδάφη, χρησιμοποιούν με μεγάλη επιτυχία τα drones και επίσης χρησιμοποιούν ακόμα και ρομποτικά οχήματα, τα οποία καλύπτουν τη λειψανδρία που έχουν έτσι σε στελέχη στις ένοπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται το Κίεβο να κάμπεται. Ναι, μεν έχει οι δεσμοί του έχουν καλαρώσει πολύ με την Ουάσιγκτον, όμως έχουν συσφιχθεί αντιθέτως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όσο δεν υπάρχει μια καλή θέληση και από τις δύο πλευρές. Διότι να μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει καταλάβει 4 επαρχίες της Ουκρανίας. 4 επαρχίες που έχει δεσμευτεί συμβατικά 2 φορές με το μνημόνιο της Βουδαπέστης και με τη συνθήκη της Σεβαστοπόλεως να σεβαστεί ότι θα ανήκουν στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει. Άρα, αν και μέσα θα μου κάνει εμένα προσωπικά εντύπωση που δεν έχουν θέσει θέμα οι Ουκρανοί, τουλάχιστον για τις 2 από τις 4, δηλαδή Χερσόνα και Ζαπορίζια. Αλλά θα δούμε. Προφανώς θα υπάρξει ένα παζάρι κάποια στιγμή, όταν μία από τις δύο πλευρές ξαναλυθεί. Αυτή τη στιγμή οι δυτικοί λένε ότι στη Ρωσία υπάρχει ένας υπόκοφος αναβρασμός, διότι η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των κυρώσεων, που λειτουργούν στο μέτρο που λειτουργούν. Και βεβαίως ο κ. Πούτιν εμένει στην πλήρη στρατιωτική κατήσχηση, η οποία δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή εφικτή. Αναμέναμε τόσο καιρό να εκδηλωθεί αυτή η αρινή επίθεση των Ρώσων. Δεν έχει εκδηλωθεί ως τώρα. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα γίνει στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι οι Ουκρανοί κρατάνε, και όχι μόνο κρατάνε, ανακαταλαμβάνουν το τελευταίο καιρό περιορισμένα μεν, αλλά ανακαταλαμβάνουν εδάφη τα οποία είχαν απολέσει. Άρα πράγματι δεν φαίνεται διέξοδο σε αυτό το μέτωπο και αυτό είναι το προβληματικό. Οι Αμερικανοί, ο κ. Τραμπ προσωπικά δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον. Θέλει να κλείσει όπως το μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν θέμα πλέον ταυτοτικό την υποστήριξη του Κιέβου. Μάλιστα, ο κ. Μέρτς είπε ότι μπορεί να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται κάποια προοπτική επίλυση του πολέμου. Σε αδιέξοδο είμαστε και εκεί. Mm-hmm. Όπως πολύ φοβούμε και στη Μέση Ανατολή.
0: Και στη Μέση Ανατολή και να δούμε τώρα με τα ελληνοτουρκικά. Κάνατε και εσείς μια αναφορά νωρίτερα. Υπάρχουν και αυτά τα σχέδια που ανησυχούν με τα νησιά, δηλαδή για τα σενάρια που Βατικών ασχέσεων τη Τουρκία σε νησιά όπως η Σάμος και η Λίμνος. Δεν θυμάμαι στο προσφατό παρελθόν κάτι τέτοιο έτσι.
3: Οι ασκήσεις της Τουρκίας, μάλιστα υπάρχει αιτήσια, η ΕΦΕΣ περιλαμβάνει το σενάριο είναι κατάληψη νήσου. Και όπως λέω πάντα στους σπουδαστές μου, εγώ ξέρω που το ανακαλύψαν τώρα δημοσιογράφοι, εμείς το ξέρουμε όμως πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς η Τουρκία δεν σχεδιάζει να καταλάβει ούτε τις Βαλεαρίδες νήσους, ούτε τη Σαρδινία, ούτε την Κορσική, ούτε τη Μάλτα. Δεν κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε ποια είναι τα σχέδια των Τούρκων, τα επιχειρησιακά σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον. Άρα λέμε ότι τέτοιες ασκήσεις καλό θα ήταν να αποφεύγονται. Δεν αποφεύγονται. Ούτε η εμπριστική ρητορία. Το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει επιλέξει να ανεβάσει τους τόνους. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Από την άλλη πλευρά βλέπει ότι η Ελλάδα ενισχύει το διπλωματικό της αποτύπωμα. Την ενοχλεί πάρα πολύ την Άγκυρα η συνεργασία η στενή με το Ισραήλ. Αυτό είναι πρόθυλο. Την ενοχλεί η συνεργασία η συμφωνία που έχει υπογράψει με την Ουάσιγκτον, η Αθήνα. Και βεβαίως ενοχλείται από την συνεχή ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Θα ήθελε πάρα πολύ ούτε η Μπαλάγα να είχαν αγοραστεί. Ούτε τα F-16 στην έκθεση Viper να είχαμε πάρει, αλλά ούτε και να έχουμε μπει στο πόρμα των F-35.
0: Πάντως αυτή τη συγκυρία.
3: Αθρηστικά όλα αυτά δημιουργούν εκνευρισμό στην Άγκυρα.
0: Και αθρηστικά να πούμε ότι είναι και πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι του κυρίου Δένδια χθες στα Τίρανα, γιατί η Αλβανία παραδοσιακά ήταν σύμμαχος με την Τουρκία σε όλα. Έτσι, ακολουθούσε μάλλον την Άγκυρα.
3: Ακολουθούσε την γραμμή της Άγκυρας.
0: Τώρα, επειδή η Αλβανία έχει μπροστά της μια ευρωπαϊκή προοπτική, φαίνεται πως συγκλίνει περισσότερο προς την Ελλάδα και νομίζω είναι σημαντικό αυτό που έγινε χθες.
3: Ναι. Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του καρπού αυτή τη επισκέψεω. Αλλά σίγουρα ήταν μια πολύ θετική κίνηση και νομίζω ότι καλό θα είναι τα μέτωπα που έχει ανοιχτά η Αθήνα να τα κλείνει σιγά-σιγά και να υπάρχει καλή θέληση και από την άλλη πλευρά.
0: Σα ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία, κύριε Παπαφλωράτο. Καλή σα ημέρα. Ήταν μαζί μα ο διεθνολόγο Ιωάννη Παπαφλωράτο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα γραμμή καταγγελιών για το φοροελεκτικό δέος της εφορίας στο φθινόπωρο. Διευκρινήσεις ΕΦΚΑ για λάθος στις ασφαλιστικές εισφορές του 2025. Νέα επιχείρηση διάσωσης με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 8 το απόγευμα στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του νέου κόμματος. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου σήμερα των μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αύριο 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή πρωί θα είναι σταματημένο, δήλωσε στον 102 FM ο Νίκος Δένης, διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 11.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Και για να μην λες ότι λέω μόνο τα άσχημα νέα και τα αρνητικά και είμαι και απεσιόδοξη, έχουμε και ένα καλό και αφορά τον Δήμο Λαγκαδά, γιατί ακριβώς υπάρχει ένας νέος συγκοινωνιακός σχεδιασμός και περιλαμβάνει κάτι καινούργιο και για την περιοχή. Είναι μαζί μας η Δήμαρχος Λαγκαδά, η κυρία Νίκη Ανδρεάδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ανδρεάδου.
1: Καλημέρα, κυρία Ανδρεάδου.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας. Και όντως με ευχάριστα νέα, με τα αποδεικτικήσεις μπορούμε πλέον να χαμογελάσουμε και να πούμε ευχάριστες ειδήσεις.
1: Επί 16 χρόνια είχατε μόνο κτέλ και πλέον πετυχαίνετε, έχετε καταφέρει την διασύνδεση των ενωτήτων Σοχού, Βερτίσκου και Καλυνδίων με τον ΟΑΣΤ.
2: Ακριβώς. Αυτό ήταν, όπως αναφέρατε, ήταν μια κατάσταση που δεν μπορούσε εύκολα να ξεπεραστεί, καθώς υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που έρχεται το 2010, όπου για 16 χρόνια όλη η Δημοτική Ένωση του Σοχού, των Καλυνδίων, και μιλάμε για το Ζαγκλιβέρι ουσιαστικά και με τα περιφερειακά χωριά, και τη Δημοτική Ένωση Βερτίσκου, δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο συγκοινωνιακό έργο της αστικής συγκοινωνίας, του ΟΣΕΦ συγκεκριμένα. Είχαν γίνει προσπάθειες και στο παρελθόν, έτσι αν κάνουμε μια αναδρομή, αλλά όσο κάθε φορά που έφταναν καταληκτικά, πέφτανε πάνω σε μια νομοθετική ρύθμιση από το 2010 λοιπόν, που κατέτασε αυτές τις τρεις ενότητες στις υπεραστικές συγκοινωνίες. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που θεραπεύσαμε, με έγκαιρες ξεκινδρομολογηθήκαν οι διαδικασίες από τον Μάιο του 2024. Και να πω την αλήθεια, επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις και πολιτικές δυνάμεις, οφείλω να το πω, καθώς έπρεπε να αναδείξουμε την αδικία αυτή που συνέβαινε στο Δήμο μας. Από το 2024 λοιπόν ξεκινήσαμε μια σειρά συστηματικών επαφών και με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τη διοίκηση του ΟΣΕΦ. Έγιναν συναντήσεις, χρειάστηκε να μεταβώ στην Αθήνα, να συναντήσω την τότε ηγεσία του Υπουργείου, τον Υφυπουργό Μεταφορών. Συναντήθηκα και με τον κύριο Σταϊκούρα και με τον κύριο οικονόμου, τον Βασίλη, τους υφυπουργούς και υπουργούς. Κάναμε τελετή, μεθοδεύσαμε κάθε δυνατή, οποιοδήποτε ήταν έτσι σε θέση να ευνοήσει, να γίνει αλλαγή σε αυτή την κατάσταση. Και το καταφέραμε. Αυτό βέβαια. Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε φέτος, το 2026, τον Μάρτιο, όπου εκεί τελικά άρχισε αυτή η ρύθμιση νομοθετική του 2010 και πλέον υπάρχει ομοιογένεια σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Λαγκαδά, σε όλο το Δήμο Λαγκαδά, και συμπεριλήφθηκε στη δικαιοδοσία του ΟΣΕΦ. Να μιλάμε πλέον για αστικές συγκοινωνίες.
0: Πώς είναι οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή για να καταλάβουν και πώς θα εξυπηρετούνται?
2: Να σας πω κάτι. Δεν θα μιλήσουμε με πληθυσμιακά κριτήρια. Για να σας πω για ποιο λόγο. Είναι χωριά που έχουν πληθυσμό. Έχουν χωριά που σίγουρα μετά με το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχει βρει, το αντιμετωπίζει και ο Δήμος Λαγκαδά. Ο πληθυσμός μπορεί να είναι σαφέστατα μειωμένος. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι ο Δήμος Λαγκαδά έχει απολέσει το 10% του πληθυσμού του βάσει με τα τελευταία απογραφικά δεδομένα που έχουμε το 2021. Αυτό όμως, κυρία Τσακίρη, δεν κάνει τους δημότες μας δεύτερης κατηγορίας, καθώς ο οικισμός π.χ. στο Καλαμωτό ή στα Πετροκέρασα, που μπορεί να έχει 150 κατοίκους αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να ζουν σε μια απομόνωση εν έτη 2026. Στα Πετροκέρασα, για παράδειγμα, ναι, έχει 150 κατοίκους. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν εκτός συγκοινωνιακού χάρτη και να περιμένουν ένα, θα σας πω χαρακτηριστικά, στα Πετροκέρασα πηγαίνει ένα λεωφορείο που ξεκινάει 7 η ώρα, αυτή τη στιγμή υπεραστικό, έτσι, του ΚΤΕΛ. Ξεκινάει 7 η ώρα το πρωί από τη Θεσσαλονίκη, φτάνει στις 8 και κάτι στα Πετροκέρασα και επιστρέφει, και αυτή είναι όλη η διασύνδεση.
0: Και από την άλλη καταλαβαίνουμε, κυρία Ανδρεάδου, ότι επειδή αναφερθήκατε και στο δημογραφικό, ότι δύσκολα ένας άνθρωπος θα επιλέξει να μείνει σε έναν τόπο που δεν έχει αστική διασύνδεση. Για πολλούς λόγους. Ακόμη και δικό του αυτοκίνητο να έχει, δεν μπορεί να υπολογίζει ότι θα πηγαίνει καθημερινά στη δουλειά. Κάποια στιγμή μπορεί να είναι εκτός του αυτοκίνητο, εκτός λειτουργίας. Δεν γίνεται δηλαδή να μένει σε έναν τόπο χωρίς αστική διασύνδεση.
2: Οι ανάγκες για πρόσβαση των δημοτών μας, για συνεργασία τους, για την εκπαίδευση των παιδιών μας, για τις ενίσχυση από φροντιστήρια, από δραστηριότητες, για υπηρεσίες υγείας. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο κόσμος που οφείλει πρέπει να μετακινείται. Εμείς φροντίζουμε για αρτιότητα των οδικών δικτύων, με παρεμβάσεις, με ασφαλτοστρώσεις, με υποδομές τέλος πάντων για να είναι, να είναι εύκολη η μετακίνηση. Παρόλα αυτά και τα οικονομικοί παράμετροι, η ενεργειακή κρίση που έχει επιβαρύνει πάρα πολύ το κόστος της μετακίνησης στην τσέπη του εργαζόμενου, ενός μαθητή, ενός φοιτητή, ότι θα πρέπει να υπάρχει το μέσον. Δεν μπορεί αυτό να εξασφαλιστεί με ένα δρομολόγιο την ημέρα, έτσι χαρακτηριστικά για τα πετροκέρατα, που δεν έχει τον εξαιρετικά υψηλό πληθυσμό, αλλά είναι οι άνθρωποι που ζουν εκεί και θέλουν να οργανώσουν τη ζωή τους, να δώσουμε ενίσχυση στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία και εν τέλει να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να συντελέσουμε στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και γενικά στην οικιστική ενίσχυση όλων των κοινοτήτων του Δήμου μας.
1: Επειδή αναφερθήκατε στο δημογραφικό, ναι, κυρία Ανδρεάδου, υπάρχει και μια παράμετρος που έχει να κάνει με το δημογραφικό, δεν είναι μόνο η συγκοινωνία, έχει να κάνει παράδειγμα και με τη σχολική στέγη. Αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα εσείς έχετε υπογράψει για την κατασκευή ενός νέου γυμνασίου στο Λαγκαδά. Είναι μέσω του προγράμματος ΔΙΤ που τρέχει η κυβέρνηση ή προέρχεται από προηγούμενη διεκδίκησή σας?
2: Το πρώτο γυμνάσιο Λαγκαδά που πρόσφατα υπογράψαμε την σύμβαση με τον ανάδοχο, όπως προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία, το Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός, αφορά το πρώτο γυμνάσιο και είναι χρηματοδότηση που έρχεται από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση υπευλήθη τον Ιούλιο του 2024. Αφορά το πρώτο γυμνάσιο και είναι χρηματοδότηση που έρχεται από την περιφέρεια.

0: του Δευτέρου Γυμνασίου Λαγκαδά, που είναι με, την, με τα ΣΔΙΤ που, που, έχουν, που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται τα σχολεία, τα 16 σχολεία ΣΔΙΤ σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Το πρώτο γυμνάσιο λοιπόν Λαγκαδά είναι αυτό που θα ξεκινήσουν οι εργασίες τους, εντός των επόμενων μηνών, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Αλλά το Σεπτέμβριο του 2026, της χρονιάς αυτής που διανύουμε, θα έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση του δευτέρου γυμνασίου Λαγκαδά με την διαδικασία των ΣΔΙΤ. Και θα είμαστε πλέον σε θέση να έχουμε το πρώτο σχολικό κτίριο που θα φιλοξενήσει γυμνάσιο στο Λαγκαδά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσαλκιάκη, Τσαλκίδη, συγγνώμη.
1: Κοινό λάθος το κάνουν πολύ, να ξέρετε. Με μπερδεύουν με τον υπεάρχη.
0: Με τον υπεάρχη και ξέρετε και την ιδιότητά μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο ανώτερός μου, είναι ο προϊστάμενός μου. Κύριε Τσαλκίδη, αυτή τη στιγμή η πόλη του Λαγκαδά, έτσι να το πούμε, δεν μας θυμάει, αλλά πρέπει να λέμε τις αλήθειες, δεν έχει σχολικό κτίριο που να φιλοξενεί τις γυμνασιακές τάξεις. Το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά, το πρώτο που κάνει μέσα σε αίθουσες Κύμπο, στον αύριο χώρο του οικοπαίδου που τώρα θα γίνει ανάγκη του κοινού σχολείου, και το δεύτερο γυμνάσιο μετακινείται με λεωφορεία και πηγαίνει στο κτίριο του Κολχικού. Ο Λαγκαδάς το ενέτη 2026 στερείται σχολικής στέγης για τις ανάγκες του γυμνασίου. Είναι τραγικό, έτσι. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η αδικία, αυτή η ανάγκη, αυτή η ανάγκη βασιστών υποδομών έρεται εντός του 2026, και το Σεπτέμβριο θα έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο καινούριο γυμνάσιο, στο δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά, που είναι με τη διαδικασία του ΣΔΙΤ, και θα είμαστε πλέον, θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Το δεύτερο και ολοκληρωτικό θα είναι όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για το πρώτο που συμβασιοποιήσαμε πολύ πολύ πρόσφατα.
1: 24 μήνες
0: διάρκεια στη συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει το σχολείο. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά, οι χρηματοδοτήσεις έχουν εξασφαλιστεί, οι σχετικές άδειες ολοκληρώνονται τώρα. Και εντός των επόμενων μηνών θα έχουμε τις πρώτες εργασίες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Ήταν μαζί μας η κυρία Νίκη Ανδρεάδου, Δήμαρχος Λαγκαδά.

0: Να πούμε την καλημέρα στην Όλγα και στη Δώρα. Μας στέλνουν τις καλημέρες σου στο Viber.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επίσης, ο Δημήτρης από το Λονδίνο λέει: είναι η ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει πλαστική κάρτα που κοστίζει 5 pounds και γεμίζει για τουλάχιστον 5 χρόνια χωρίς να υπάρχουν χάρτινα εισιτήρια. Τα φθηνότερα, λέει, και υπερσύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα έλεγα,
1: μεταφοράς
0: αυτή τη στιγμή είναι στην Κίνα. Κόστος λεωφορείου 4 yuan και κόστος μετρό 9 yuan. Ένα yuan ισούται με 0,12 ευρώ. Και ο Μάκης ρωτά ποιος Έλληνας πρωθυπουργός μπορεί να φορολογήσει εφοπλιστές που έχουν έδρα για τα πλοία τους και τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, σημεία Λιβερίας, αναφέρεται στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας καταρχάς, να πούμε για άλλη μια φορά. Και να πάμε στην αίθουσα σύνταξης, Χρήστο, γιατί αύριο ουσιαστικά συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Είχαμε και παρεμβάσεις στην αίθουσα του Γεώπολης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αύριο ξεκινά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Υπάρχει όμως και ένταση με τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας. Και κυρίως, όπως είπαν και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, οι συγγενείς των θυμάτων Τεμπών, για τη φωτιά.

0: ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν και οι νέες παρεμβάσεις στην αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία, με τις αρμόδιες αρχές να υποστηρίζουν ότι βελτιώθηκαν σημαντικά οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, αν και οι συγκινήσεις εξακολουθούν να τη χαρακτηρίζουν ακατάλληλη. Να πούμε ότι η επόμενη συνεδρίαση, η αυριανή δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία επεκτάθηκε από 283,75 σε 452 τετραγωνικά μέτρα, ενώ προσθέθηκαν ακόμη 100 θέσεις για κοινό και εμπλεκόμενους στη διαδικασία. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και επιπρόσθετος χώρος ακροατηρίου στο κεντρικό χώρο υποδοχής του συνεδριακού κέντρου, έμβαδου περίπου 110 τετραγωνικών μέτρων, όπου έχουν τοποθετηθεί οθόνες για την παρακολούθηση της δίκης. Οι νέες παρεμβάσεις έδειξαν ότι δεν ήταν τελικά κατάλληλη αυτή η αίθουσα, αφού βλέπουμε ένα σχεδόν διπλασιασμό σε σχέση με το πώς ξεκίνησε αυτή η δίκη, τι παρεμβάσεις γίνανε μετά και τι γίνονται τώρα. Πάντως, για τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Τσατσαρό, υπάρχει ένα σημαντικό βήμα και έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες παρεμβάσεις. Όλα αυτά όμως θα διαπιστωθούν αύριο το πρωί στην πράξη. Τη συμπληρωματική πράξη για τη διαμόρφωση της αίθουσας υπέγραψε η διευθύνουσα στο εφετείο Λάρισας, η πρόεδρος εφετών, η κυρία Λιανού. Να πούμε ότι το κόστος αυτών των παρεμβάσεων ήταν περίπου στα 35.000 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του εφετείου που έγινε γνωστή. Και το συνολικό κόστος πάντως για τη διαμόρφωση χώρων εκτιμάται ότι προσεγγίζει ένα μεγάλο ποσό, επειδή δεν υπάρχουν και επίσημα στοιχεία. Δεν θα πούμε ποιο είναι αυτό, ωστόσο και για τη δημιουργία από την αρχή και μέχρι τώρα, αν δόθηκαν 35 χιλιάρικα μόνο για αυτή την επέκταση στην οποία αναφέρθηκα, φαντάζομαι ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα, λίγες ώρες πριν την επανέναρξη της δίκης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών έδωσε συνέντευξη τύπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας το ζήτημα του θανάτου των 27 επιβατών που απαθρακώθηκαν μετά τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραλήψεις που καταγράφονται στην έρευνα για τη φωτιά. 27 απαθρακωμένα παιδιά στην πλειοψηφία τους από τη Θεσσαλονίκη, φοιτητές, εργαζόμενοι, οι άνθρωποι, πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν αυτά τα παιδιά, δήλωσε ο κύριος Ασλανίδης, ζητώντας πλήρη διενέβηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά μετά τη σύγκρουση. Τα μέλη του Συλλόγου τώρα στάθηκαν ιδιαίτερα και ρωτήθηκαν και για τις πολιτικές προεκτάσεις που έχει λάβει η υπόθεση μετά την ανακοίνωση της Μαρίας Καριστιανού για τη δημιουργία του πολιτικού φορέα. Ο Παύλος Ασλανίδης χαρακτήρισε την κίνηση από προσανατολιστική, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε αναφορά γίνεται από συγγενή θύματος που κάνει κόμμα ή θέλει να κάνει κάτι άλλο, δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης. Και η γραμματέας του Συλλόγου, κυρία Βασάρα, ήταν στο ίδιο μήκος, η οποία είπε ότι το Σύλλογος δεν μπορεί να αποτελεί όχημα για πολιτικές και προσωπικές φιλοδοξίες, επισημάνοντας πως βασικός στόχος των συγγενών παραμένει η αποκάλυψη της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών. Να επανέλθουμε στην είδηση αυτή τη συνέντευξη τύπου, που ήταν η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και τα όσα είπε ο κύριος Ασλανίδης ότι θα ακολουθήσουν εκεί. Τώρα, θα συμφωνήσουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα αύριο, που θα ξεκινήσει η διαδικασία με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ότι όλα θα φανούν στην πράξη αν βολεύουν ή δεν βολεύουν, ή αν θα προχωρήσει η διαδικασία με τέτοιους όρους, οι οποίοι να είναι καταρχάς ανθρώπινοι και κυρίως λειτουργικοί για να κάνουν τη δουλειά τους και οι δικαστές και οι δικηγόροι και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Σοφία, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα μέτωπα.
2: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Νωρίτερα είδαμε και την κυρία Καριστιανού που πήγε στον Άριο Πάγο για να καταθέσει ακριβώς την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.
1: Ναι. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Είναι μια επιχείρηση, Μαρία, παρόμοια με αυτή που έγινε τα προηγούμενα 24 ώρα στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα στη Θεσσαλονίκη και οδηγούνται στις αρμόδιες αρχές. Κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Και τώρα θα πάμε στον συνάδελφο του Βασίλη Βλαχόπουλο. Δεν θα μας πει ακριβώς για αυτές τις ειδήσεις που σας αναφέραμε, γιατί ήρθε με την αθλητική ειδησιογραφία της ημέρας. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εντάξει, δεν είμαι ο κατάλληλος για να μιλήσει για αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Καλά, μην νομίζεις. Εδώ έχουμε απόψεις για διάφορα ζητήματα. Κάποιοι μη ειδικοί.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον μπάσκετ και, και τη χθεσινή πρόκριση της ΑΕΚ επί του Άρη στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος της Α1. Με 102-99 νίκησε η ΑΕΚ τον Άρη και προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Υπενθυμίζω ότι η ημιτελική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ θα διεξαχθούν 28 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή ο πρώτος αγώνας σε ΟΑΚΑ και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 30 Μαΐου οι δεύτεροι αγώνες στη Θεσσαλονίκη και στην Σουνέλ Αρίνα, και άμα χρειαστεί και τρίτος αγώνας θα γίνει την 1η του Ιούνιου. Επεισοδιακά βέβαια ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εχθές, καθώς υπήρξαν και κατέρωθεν δηλώσεις για τη διαιτησία, πρώτα από τον Μίλιτσις, μετά απάντηση από τον Σάκοτα, μετά ξανά απάντηση με διαρροή της ΚΑΕΑΡΙΣ, η οποία πλέον προσπαθεί να χτίσει την επόμενη χρονιά της, έχοντας ως βασικό στόχο για την τεχνική ηγεσία τον Βασίλη Σπανούλη. Περιμένει την απάντησή του, προφανώς πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.
1: Όσο ζούμε, ελπίζουμε όμως.
2: Ναι, είναι δύσκολη υπόθεση, εντάξει. Είναι
1: προφανώς
2: δύσκολη υπόθεση,
1: προφανώς.
2: Αλλά κάνει την προσπάθειά της η ΚΑΕΑΡΙΣ. Καθώς τον Ολυμπιακό όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος σε προφορικό επίπεδο φέρεται να τα έχει βρει με τους Ερυθρόλευκους για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ο Ολυμπιακός, μάλιστα, ο οποίος προχώρησε συμφωνίες με τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Όταν μια ομάδα κάνει και κινήσεις μεταγραφικές, εμένα τουλάχιστον μου δείχνει ότι έχει λύσει το θέμα του προπονητή. Δεν αποκλείεται σήμερα επίσης ο Παναθηναϊκός να τελειώσει την πρόσληψη του Νίστρουπ, του 38χρονου Δανού προπονητή στο ποδόσφαιρο, για να αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος θα πάρει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο handball των γυναικών, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στη Μίκρα με νίκη. Τα κορίτσια του ΠΑΟΚ θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα και μάλιστα με ανατροπή, καθώς ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει το προβάδισμα στους τελικούς των ανδρών απέναντι στην ΑΕΚ, νίκησε με 36-30 και προηγείται με 2-1 νίκες. Πολύ μεγάλο παιχνίδι είχαμε χθες, είχαμε μάλλον τα ξημερώματα στο NBA, η Νέα Υόρκη, η οποία μετά από 27 ολόκληρα χρόνια προκρίθηκε στους τελικούς του NBA, νικώντας το Cleveland για τέταρτη φορά σε ισάριθμους αγώνες. Και μάλιστα η συνολική διαφορά των εικόνων είναι στους 19 πόντους. Περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους οι Knicks, είτε οι Spurs είτε οι Οκλαχώμα. Αν είναι οι Spurs, θα επαναληφθεί ο τελικός του 1999. Τότε οι Spurs είχαν κατακτήσει το πρώτο τους, αν δεν κάνω, πρωτάθλημα στην ιστορία τους, το NBA. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε στο ποδόσφαιρο την πρόσληψη του Άγγελου Μπασινά για τη θέση του τεχνικού, του αθλητικού, συγγνώμη, διευθυντή, και φυσικά φτιάχνει ταυτόχρονα και την ομάδα της επόμενης χρονιάς στην επιστροφή του στη Super League. Ο Μίτογλου, ο άλλοτε στόπερ της ΑΕΚ, είναι ένας από τους βασικούς στόχους των Κιανόλευκων. Και επίσης τώρα μια υπόθεση θα ανοίξει, η οποία δεν νομίζω ότι μας αφορά άμεσα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά αφορά έναν Έλληνα. Υποβιβάστηκε στη Γερμανία η Wolfsburg του Κουιεράκη. Συνήθως οι Γερμανοί βάζουν όρους στα συμβόλαια για αποδέσμευση του παίκτη σε περίπτωση υποβασμού. Δεν ξέρω αν ο Κουιεράκης έχει τέτοιο όρο στο συμβόλαιό του, και οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Αλλά ο υποβασμός της Wolfsburg στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του Κουιεράκη και το ενδιαφέρον ομάδα για αυτόν, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δούμε τον Κουιεράκη να παίρνει μια σημαντική μεταγραφή στην διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Σε ποιο πρωτάθλημα, Βασίλη? Σε ποιο πρωτάθλημα, δηλαδή, μη μας πεις ομάδα, αλλά σε ποια χώρα θα πάει?
2: Για τη Μίλαν. Κάποια στιγμή είχε γραφτεί για τη Μίλαν, ότι η Μίλαν ενδιαφέρεται για τον Κουγεράκη. Θεωρώ ότι ο Κουγεράκης ταιριάζει περισσότερο στην Αγγλία, γιατί είναι πολύ δυναμικός κεντρικός αμυντικός, είναι το στυλ παιχνιδιού του, είναι η εντάσεις που έχει στο παιχνίδι του, η δύναμη που βάζει. Πιο πολύ στο μυαλό μου να πάει η Αγγλία, για να πω την αλήθεια. Μένοντας στο διεθνή χώρο, περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει με τον Ζωζέ Μουρίνιο, αν τελικώς θα κλειδώσει η συμφωνία του, η συμφωνία επιστροφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης, και έχει σημασία η μέρα, γιατί σε περίπτωση που δεν κλείσει σήμερα η υπόθεση του Μουρίνιο, αυτομάτως διπλασιάζεται και το ποσό της αποζημίωσης. Επιστρέφοντας λίγο στην εγχώρια επικαιρότητα, περιμένουμε να τελειώσει σήμερα και τυπικά η επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι δεδομένη ούτως ή άλλως από το χειμώνα, όταν αποφάσισε ο Φορτούνης να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του στη Σαουδική Αραβία. Σε μεταγραφικό επίπεδο η μέρα μέχρι στιγμής πάντως είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, περιορισμένη σε μεταγραφές. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει τον Γιαννούλη πίσω από την Augsburg, αλλά χρειάζεται μια επένδυση πάνω από 3 εκατομμύρια για την αγορά των δικαιωμάτων του, αλλά και για την κάλυψη του πρώτου έτους του συμβολέου του. Στον Άρη περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει από στην ελληνική αγορά, με τον Αθανασιάδη που είναι ανοιχτή για μένα αυτή η υπόθεση ακόμα, με το Φούντα και άλλες περιπτώσεις Ελλήνων αθλητών που είναι στο προσκήνιο για τους κίτρινους.
1: Μάλιστα.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη.
0: Κάπου εδώ θα πρέπει και εμείς να φύγουμε. Ήταν η εκπομπή Ο Μέν και η Δε με το Μέν Χρήστο Τζαλικίδη.
1: Τη Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρύθμισε η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της αρμόδιας διεύθυνσης στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα ΚΑΠ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλλευθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από το ελληνικό FBI στις περιοχές του Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στον Άριο Πάγο, εκεί βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού, η οποία θα δηλώσει την ίδρυση του κόμματος. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Μία νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, 35 ναυτικά μίλια από τους καλούς λιμένες. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της Frontex. Στη διεθνή επικαιρότητα, έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά των Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις εκατέρωθεν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας νεκρός και 15 τραυματίες από τις χτεσινούς ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χτες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31 ετών γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, περιορισμοί στις εργασίες, εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία, γεμάτες παραλίες στη Γαλλία παρά την απουσία αναβογοσωστών, πρώιμες συγκομιδές από τους αγρότες. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν εδώ και αρκετές μέρες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από χτες ρεκόρ άνω των 30 βαθμών. Άνω των 30 βαθμών στη Βρετανία και τη Γαλλία. Ο Μοντμπρεζόν, ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για 7 θανάτους, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα καύσωνα. Χτες η μέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί από ποτέ στο Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Meteo France. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή πρωί θα είναι σταματημένο, δήλωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας, τον 102 FM, ο Νίκος Δένης, διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Και μία ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει και η Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν, οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση. Ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρες, καλή μας καλημέρα, Τρίτη.
1: Καλημέρα, καλή Τρίτη να έχουμε, καλή και δυναμική και γεμάτη υγεία.
0: Γεμάτη υγεία, γεμάτη ειδήσεις.
1: Φαγώθηκες να κάνεις ζέστη, ήρθε η ζέστη, φυσιόμαστε τώρα.
0: Τι φυσιόμαστε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μεγιά το 2013, πόσο πήγε η...
1: Αχ, μαχαιριά στην καρδιά ήταν αυτό.
0: Μαχαιριά, εντάξει, για όλους μας, δηλαδή εντάξει.
1: Ξέρεις πλέον την αντλία βενζίνης που βάζουν σαν πιστόλι που μοιάζει, πλέον πιστόλι. Δεν είναι.
0: Εγώ φοβάμαι μήπως τυχόν όπως αυτοί που παίρνουν τα Clark και σηκώνουν τα ATM, μήπως σιγά σιγά αρχίζουν και σηκώνουν αντλίες βενζίνης. Εσύ έχεις και το ποδήλατο βέβαια.
1: Βέβαια, είμαι και γυμνασμένη καθότι.
0: Είσαι και γυμνασμένη καθότι, αλλά για να πας μέχρι εκεί που είσαι θες. Βέβαια, επειδή
1: πρέπει να πάω για πρωταθλητισμό.
0: Επειδή χρησιμοποιείς περιφερειακό, εγώ λέω με το ποδήλατο μπορεί να πηγαίνεις και πιο γρήγορα από ότι με το αυτοκίνητο. Σκέψου το λίγο, κάνε μια χρονομέτρηση.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά είναι και επικίνδυνος ο περιφερειακός αυτό που το λέμε.
0: Ο περιφερειακός είναι άστα να πάνε.
1: Τι που εκεί πέρα, άμα μπεις δεν θα βγεις με ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Δύσκολα.
0: Ναι, γενικά στο
1: και
0: περιφερειακό.
1: Είναι καλύτερα να μην το επιχειρήσεις.
0: Στο περιφερειακό,
1: δηλαδή,
0: άμα μπεις δεν βγαίνεις, κάνεις πολλή ώρα να βγεις και άμα βγεις και από πού θα βγεις και όλα τα συναφή. Εγώ έχω να το χρησιμοποιήσω. Κατάσταση. Ενώ ήταν αγαπημένος μου ο περιφερειακός. Αγαπημένος μου ήταν, αλλά έχω να το χρησιμοποιήσω.
1: Τώρα θα είναι ξανά
0: πάνω από 1,5
1: μετά που θα παραδοθεί το flyover, διότι
0: το
1: έτσι
0: 2027.
1: Λένε ότι θα είναι.
0: Μετά τις εκλογές κλπ. Μια και μιλάμε για εκλογές, λοιπόν, τι έχουμε πάλι σήμερα. Έχουμε το βράδυ, έχουμε θυσίο. Αλέξη Τσίπρα. Μαρία Καριστιανού μάζεψε τις υπογραφές και τις πηγαίνει στον Άριο Πάγο, ακριβώς, για να τις καταθέσει. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Τρίτη φορά είναι, νομίζω, αυτή που επιχειρεί να πάει και
0: δεν ξέρω τώρα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν μπορούσε να τις μαζέψει. Οι ίδιοι λένε, τα στελέχη της, η κυρία Γρατσία κλπ., ότι έπρεπε να γίνει μια ταυτοποίηση, διότι υπέγραφε ο καθένας εκεί έξω από το Ολύμπιο με ό,τι τέλος πάντων στοιχεία. Οι περισσότεροι δεν είχαν ούτε ταυτότητες ούτε τίποτα. Εντάξει, δύο κόμματα. Και περιμένουμε και το τρίτο.
1: Και το τρίτο περιμένουμε. Σήμερα θα γίνει η εμφάνιση φοβερή και τρομερή. Έτσι, πάλι το δίδυμο Σαμαρά Καραμαλή σε παρουσίαση βιβλίου. Έχει μεγάλη επιτυχία. Θα δούμε τι πρόκειται να πει. Γιατί αναμένονται πολλά καρφιά.
0: Προφανώς αναμένονται πολλά καρφιά. Επίσης, μου κάνει τρομακτική εντύπωση ότι τη μία ο κύριος Σαμαράς μίλησε στη Βουλή την επομένη της παρουσίασης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Τώρα το έχει κάνει κολλητά πάνω στο θυσίο. Μου θυμίζει τα παλιά, εσύ δεν ήσουν, ποτέ δεν άκουγες το ποδόσφαιρο, ας πούμε, αλλά ξέρεις, παλιά περιέγραφαν στα ραδιόφωνα, είχαν 2-3 αγώνες, ας πούμε, και όπου έμπαινε το γκολ, έλεγε να διακόψουμε τη μετάδοσή μας, ας πούμε, από το γήπεδο της Τούμπας, να πάμε στο Καραϊσκάκι και να έχουμε γκολ. Έτσι θα γίνεται παράλληλη μετάδοση, θα λέει να διακόψουμε τώρα μισό λεπτό τον κύριο Τσίπρα, γιατί ο κύριος Σαμαράς είπε φεύγω, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία του ραδιοφώνου.
1: Αυτά είναι τα ωραία και αυτά είναι γενικότερα τα ωραία της πολιτικής, εν πάση περιπτώσει, αν προσπαθήσεις να τη δεις με ένα μάτι τελείως διαφορετικό, γιατί έχει ενδιαφέρον και είναι αυτό που λέμε ότι δεν πλήττουμε γενικότερα.
0: Δεν πλήττουμε και δεν θα πλήξουμε ποτέ.
1: Ναι, πάντως πώς το κάνουν κάθε φορά Σαμαράς Καραμαλής και είναι μαζί δίδυμο έτσι σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κοίταξε, για να το δούμε λίγο πολιτικά το ζήτημα, το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμαλής μετά από αυτήν την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά πηγαίνει μαζί του. Mm-hmm. Μετά το προσκλητήριο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο, δεν περισσεύει κανείς, ελάτε όλοι πίσω κλπ. Δείχνει ότι προς το παρόν, μπορεί να υπάρξουν χίλιες διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις τους, αλλά προς το παρόν η συμπόρευση με τον Αντώνη Σαμαρά στο ίδιο σημείο κλπ. Κάτι δείχνει. Δεν ξέρω μέχρι το τέλος τι θα δείξει. Και από εκεί και πέρα βεβαίως να μην ξεχνάμε, εντάξει, λέμε για τα εσωτερικά μας, έχουμε ένα προφανές ενδιαφέρον, αλλά μια και μιλήσαμε για τις βενζίνες κλπ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ουκρανία, δεν ξέρω τι θα γίνει με την Τουρκία που Ερντογάν, δεν ξέρω τι ετοιμάζει, δηλαδή συναγωνίζονται ο ένας ποιος θα γίνει πιο τσάρος από τον άλλο.
1: Ο Ερντογάν είναι να βγει και μια θητεία ακόμα η οποία δεν μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα, θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα της χώρας και φυσικά για να γίνει αυτό πρέπει να έχει την στήριξη της αντιπολίτευσης. Και πώς θα γίνει να έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης, πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζει, τον ξέρει πόσες φορές, 12-13 φορές έχει χάσει ο Κιλιντζάρογλου απέναντι σε εκλογές με τον Ερντογάν.
0: Είναι 7 ψυχος ο άτιμος.
1: Οπότε, παρόλα αυτά όμως και αυτός πάλι θέλει να αναλάβει τα ενία του Τσέχαπε εκεί πέρα.
0: Γιατί εντάξει.
1: Φυσικά θέλει. αλλά...
0: Η πολιτική είναι η ίδια σε όλα. Η εξουσία είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορείς ποτέ να πεις σταματάω. Δηλαδή, βλέπεις ότι άνθρωποι οι οποίοι, Ανδρέας Παπανδρέου αείμνηστος, ήταν στα τελευταία του εκεί η εξουσία. Βλέπεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια. Κανείς δεν την αφήνει την εξουσία. Κανείς είναι...
1: Αυτό πρέπει λίγο να το δούμε όμως.
0: Τι να το δούμε.
1: Γιατί, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση... Η εξουσία είναι γλυκό το ποτήρι της εξουσίας.
0: Σε αυτή την περίπτωση, εγώ respect στον Νίκο Ανδρουλάκη, που δεν ξέρω ποια ήταν τα κίνητρά του, αν το κίνητρο ήταν να βγάλει το Χάρη Καστανίδη ή τη Θεοδώρα Τζάκρη ή οποιονδήποτε έξω από το Πασόκ. Πάντως αυτό που είπε, ότι κάποια στιγμή μετά τις 5 θητείες, 4, 5, 20 μέσες άκρες, ας πούμε έτσι, συμπλήν, να αφήνεις πια το χώρο. Δηλαδή δεν μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να φεύγει μετά από το 8 χρόνια. Θα το δούμε και αυτό, γιατί δεν είναι μόνο ο Ερντογάν που απεργάζεται περίφημα πραξικοπήματα κλπ. Μπορεί να κάνει διάφορα. Σούπα κιόλας, έχουν βρει τη φόρμουλα. Θα κάνουν αντιπρόεδρο π.χ. τον J.D. Vance, πρόεδρο με αντιπρόεδρο τον Τραμπ, παρετείται ο J.D. Vance
1: και γίνεται
0: πρόεδρος ο αντιπρόεδρος. Έχουν τη λύση.
1: House of Cards.
0: Λέ, εύκολα πράγματα είναι. Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να δω ποιος από τους τρεις θα κάνει το μεγαλύτερο νομοθετικό πραξικόπημα, που λέγαμε ότι... πώς το είπαμε, είμαστε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν ισχύει. Ποιος το είχε πει τώρα τελευταία?
1: Ποιος το είχε πει?
0: Ο Πούτιν.
1: Α, καλά. Χαμός. Πάντως, εντάξει, εδώ βλέπω ότι ο Χαμενεή στέλνει και άλλο απειλητικό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει, δεν πρόκειται να βρείτε καταφύγιο πουθενά. Έχει αρχίσει πάλι η ιστορία αυτή με τα μπαλάκια πετάνε ένα στον άλλον. Από εκεί που έλεγε...
0: Δεν πετάει μόνο μπαλάκια. Με συγχωρείς, πετάνε και ρίχνουν έτσι μερικά για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Οι διαπραγματεύσεις δεν ξέρω πώς θα πάνε και τι αποτέλεσμα θα δώσουν. Δεν φαίνεται πάντως να έχουμε λύσει πάλι τώρα στα κοντά. Οι διεθνείς αναλυτές λένε. Είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ προχθές ότι όλα θα πάνε καλά και έπεσαν οι τιμές του πετρελαίου. Τώρα πάλι βλέπουμε ένα ράλι ανόδου.
0: Το γνωστό παιχνίδι
1: που γίνεται πάνω κάτω ασανσέρ στις τιμές του πετρελαίου. Εμείς το πληρώνουμε βεβαίως.
0: Και βεβαίως. Εμείς οι πληβοί που κοιτάμε να γεμίσουμε ένα σαραβαλάκι τέλος πάντων. Διότι σαραβαλάκι, μπας περιπτώσει, δεν το λες και σαραβαλάκι. Δόξα τω Θεώ να λέμε.
1: Δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Λοιπόν, αλλά σε κάθε
1: αλλά
0: περίπτωση...
1: κάθε δόξα τω Θεώ κοστίζει λίγο νομίζω.
0: Κοστίζει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, η Αγγελική Μπρέλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μάτα Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Δώσε το Viber, κορίτσι.
1: Άιντε να δώσω και το Viber. Λοιπόν, 6930-078-228. 6930-078-228. Θυμίζουμε εντελώς δωρεάν, είναι Viber. Βάζετε το ονοματεπώνυμό σας στην επαφή σας και στις δικές σας τις επαφές το νούμερο αυτό και μας καλείτε ή μας στέλνετε το μήνυμά σας. Μάλλον όχι, δεν μας καλείτε γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μας λοιπόν, στέλνετε τα μήνυματά σας.
0: Τραούδιν που λέμε.
1: Άντε πάμε.

0: Λοιπόν, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Βασίλης Πεκλάρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει την πολιτική επικαιρότητα, η οποία είναι καυτή σήμερα.
1: Καυτή, Βασίλη. Και είναι σε δύο σημεία. Δεν ξέρω αν άκουσες, Βασίλη, την εισαγωγή μας. Έκανα μία αναδρομή στο παρελθόν, στα παλιά τα μάτς, τα ραδιοφωνικά που παίζανε, ας πούμε, Ολυμπιακός εδώ, Παναθηναϊκός εκεί, και λέγανε να φύγουμε από το ένα γήπεδο να πάμε στο άλλο γιατί έχουμε γκολ. Κάπως έτσι θα γίνει σήμερα με την ομιλία Καραμαλή και την ομιλία Τσίπρα, έτσι.
2: Εντάξει τώρα, δεν έχουμε μάτς και δεν είναι και ανταγωνιστικές ομάδες.
1: Α, αυτό τώρα...
0: Εντάξει, επειδή δεν είναι ανταγωνιστικές...
1: Περίμενε, δεν είναι ανταγωνιστικές ομάδες ο Καραμαλής με τον Τσίπρα. Τι θες να μας πεις, ποιητή μου?
2: Όχι, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά από τη στιγμή που όλοι στοχεύουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι ανταγωνιστικές.
1: Αυτό που λέγαμε από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκείνο το πολλακικό μόνος μου και όλοι σας τελικά.
2: Ή το άλλο που λένε από την αντιπολίτευση, ο αποσυνάγωγος, ας πούμε, πολιτικά.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, δηλαδή ότι είναι όλοι πλέον απέναντι και από τον χώρο και την παράταξή του, ας το πούμε.
1: Όλοι, αλλά πάλι πρώτος είναι. Διαφορά από τον
2: δεύτερο. Καλά, εννοείται. Η εξουσία έχει δύναμη και αυτό είναι δεδομένο. Και η κυβέρνηση το αξιοποιεί με τον κάθε τρόπο.
1: Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι στις δημοσκοπήσεις και πάνω από τον κύριο Τσίπρα και πάνω από τον κύριο Ανδρουλάκη και πάνω από την κυρία Καριστιανού σταθερά είναι ο κανένας ή ο άλλος, έτσι.
2: Εντάξει, έτσι θα συμβαίνει και έτσι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Θα το δούμε βέβαια αυτό καθώς θα πλησιάσουμε προς τις εκλογές. Γιατί τώρα ακόμα είναι αρκετά νωρίς τα πράγματα, αφού πλέον πάμε εκλογές για το 2027 και αυτό πλέον το λέει η κυβέρνηση.
1: Έτσι.
2: Και δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Πρέπει κάτι να γίνει θεαματικό, ίσως.
1: Δεν νομίζω θα αλλάξει.
2: Ναι, να γίνει κάτι, να πάμε τόσο καλά το καλοκαίρι, να δοθούν τέτοιες, να υπάρχουν τέτοια ευρήματα δημοσκοπικά το φθινόπωρο που να είναι ή μια ένδειξη για ένα δύσκολο κάτι το χειμώνα.
0: Εκτός αν το πακέτο παροχών στη ΔΕΘ είναι τίποτα τρομερό και φοβερό και εκτοξεύσει τα ποσοστά γενικώς.
1: Εντάξει, ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική. Ναι, εγώ πάντως προσανατολίζομαι πολύ περισσότερο πλέον. Νιώθω πολύ... Κάνω το πρόγραμμά μου, να το πω έτσι, και τις άδειές μου και τα πάντα μου με ορίζοντα το Μάρτι του, τον Απρίλιο του 2027.
2: Τις άδειες, βασικά
0: τις άδειες. Πάρτε τις όλες τις άδειες.
1: Θυμάσαι ποια χρονιά ήταν, συγγνώμη, που είχαμε γυρίσει όλοι από τις άδειες που είχε κάνει ο Σιμίτης τις εκλογές, πότε τις είχε κάνει και γυρνάγαμε όλοι πίσω?
2: Σιμίτης, όχι, το 2024 δεν ήταν, το 2000 ήταν...
1: Το 2000 όχι. Ήταν Απρίλιο, νομίζω το 96, ναι. Δεν γίνανε εκλογές μέσα στο...
2: Το 96 ήταν προγραμματισμένες, ήταν χειμώνα. Ανέλαβε την ηγεσία, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εσείς οι μεγάλοι που κάνετε και αναπολείτε τώρα τις παλιές μέρες, για πάμε τώρα στα τωρινά.
2: Ξέρεις, μιας και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, λίγο πιο χαλαρά σήμερα, το ημερομηνία που αρχικά είχαμε κυκλώσει και δεν ξέρω αν τη συζητήσαμε και μαζί για το 2027. Mm-hmm. Είναι.
1: Έλα ρε, συμπήκα, περίμενε, με συγχωρείς, γιατί έκανα Google τώρα για να μην, το λέω για να μην νιώθω ότι έχω Αλτσχάιμερ. 22 Σεπτεμβρίου γίνανε οι πρόωρες εκλογές βουλευτικές του 96, τώρα το χτύπησα.
2: Α, το 96.
1: Ναι, το θυμάμαι okay, εγώ, ήταν το debate με Everett.
2: Μπερδεύτηκα με την εκλογή του Πασόκ που έγινε και έγινε πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης.
1: Άλλο, εκείνο έγινε την άνοιξη, έγινε
2: μετά το θάνατο,
1: σε δύο δόσεις, μπράβο, μετά έγινε και πρόεδρος του Πασόκ την άνοιξη και πήγε σε εκλογές.
2: Και το καλοκαίρι έκανε
1: το debate με τον Εύερ, γιατί θυμάμαι ότι ο κόσμος είχε πάρει άδειες, μεταξύ των οποίων και εγώ, και με γυρνάγαν πίσω. Δεν ξεχνιούνται αυτά.
2: Το 96, κατάλαβες, αγέννητη η Ειρήνη.
0: Μα φυσικά, γι' αυτό λες εσύ μεγάλη τώρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
2: Ερχόμαστε στο 2027, ξαναπάμε στο μέλλον, γιατί από την αρχή είχαμε πει, και το είχα επισημάνει και εγώ και το συζητούσαμε, ότι υπάρχει μια σημαδιακή ημερομηνία, η Κυριακή 7 Μαρτίου, που είναι και το πάρτι 7 του Μάρτη που λέγανε το 2004. Ναι. Βέβαια, άλλος είχε κερδίσει τότε.
1: Και άλλος και δεν ξέρουμε τι θα πει ο άλλος σήμερα, λέω πάλι εγώ.
2: Αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ημερομηνία του, δεν είναι κατοχυρωμένη, δεν είναι domain έτσι, κλεισμένο το 7 ναι. Μαρτίου. Οπότε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια νικηφόρα ημερομηνία.
1: Ναι. Okay.
2: Εντάξει, οπότε την έχουμε κυκλωμένη αυτή,
1: ναι,
2: ως μια πιθανή, γιατί ξαναπέφτει τώρα μετά από 22 χρόνια, Κυριακή 7 Μαρτίου.
1: Ο Θόδωρος ο Καράγουλος έχει βάλει στοίχημα για αυτή τη μέρα, θα δούμε βέβαια, έτσι.
2: Α, ναι, είναι και ο Καράγουλος, σωστά, μπορεί κάπου να το... Ναι, έχει υποθεί και από πολλούς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημερινά. Αλέξη Τσίπρας έτσι το απόγευμα 8 η ώρα. Θα τα πείτε και στη συνέχεια, έτσι, για τα σχετικά. Αλέξης Τσίπρας στο φόντο και στις επιθέσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και χθες και σήμερα σε συνεντεύξεις που δίνει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά επειδή λέγαμε χθες και ο κύριος Τσουκαλάς τάχωσε στον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, καλά, θα μου πεις τους ρωτάνε κιόλας και τα
1: χρόνια. Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Είναι δεδομένο. Κοίταξε να δεις, αυτό και αυτό δεν είναι δικό μου, κάπου το έχω ακούσει, αλλά ο διμέτωπος είναι δεδομένος για όλους. Όλοι εναντίον όλων.
1: Έτσι.
2: Και η κυβέρνηση θα είναι εναντίον του κ. Τσίπρα και του κ. Αδουλάκη μέχρι να δουν πού θα κάτσει η μπίλια και ποιος θα ξεχωρίσει από τους δύο. Οπότε τον κ. Τσίπρα εύκολα, μπορεί πιο εύκολα τέλος πάντων, να τον κρίνει και να τον απαξιώσει. Χρησιμοποιώντας το 2015, είδα τώρα ότι έκανε με αφορμή το ντοκιμαντέρ, το οποίο τυχαίως παίζει αυτή την περίοδο στο Sky, για την περίοδο εκείνη του 2015.
1: Όλος τυχαίως.
2: Ναι, γιατί δεν έχει καμιά επαιτειακή τέλος πάντων σύνδεση. Δεν
1: ναι, αλλά πάντως ήρθε και έκατσε αυτό το του είπα να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και αυτός μου είπε δεν τους φορολογώ και σήμερα θα πάει να πει κάνω rebranding και φορολογώ τον πλούτο, δεν ξέρω. Ε?
2: Και ποιος θα το διαψεύσει, ο Αλέξης.
0: Πατριωτικός φόρος.
2: Αυτό.
0: Είναι και αυτό. Ναι. Πατριωτικός
2: φόρος. Δεν το επιβεβαιώνει φυσικά αυτό που λέει ο Γιούγκερ. Τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ που είναι των δανειστών ουσιαστικά και εκπροσωπεί έτσι την άποψη των δανειστών έχει ένα ενδιαφέρον. Ας μείνουμε σε αυτό. Για το τι λέγανε και τι υποστηρίζανε και τη δική τους άποψη. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί χθες το Στροσκάν να παραδέχεται ότι ήταν λάθος το πρώτο μνημόνιο. Έτσι όπως έγινε. Και αυτά ακολούθησαν, έτσι δεν έγιναν τα άλλα. Έγινε και εξαιτίας το πώς ξεκινήσαμε από την αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, επιθέσεις λοιπόν στον κύριο Τσίπρα από τον Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή αυτά που έλεγε και ο Γιούγκερ. Η κυρία Καρισιανού πάει και καταθέτει τις υπογραφές στον Άριο Πάγο σήμερα για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Ελπίδα για την Δημοκρατία, την οποία την είδαμε χθες να επιτίθεται στην κυβέρνηση για το θέμα του νόμου που έχει προκαλέσει και την αντίδραση της Λάουρα Κοβέση. Έτσι είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Mm-hmm. Καθώς έρχεται από σήμερα και αυτή η επιτροπή, βέβαια αυτή η επιτροπή είναι άλλο, έρχεται μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξει σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρίως στον παρόντο έχουμε και μια εξέλιξη τώρα, μια έρευνα και αποκαλύψει είδα αστυνομικές από το ελληνικό FBI στη Θεσσαλονίκη και εδώ τη Βόρεια Ελλάδα. Με αρκετά πρόσωπα μπλεγμένα σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε συνέχεια σε αυτό και βέβαια θα έχουμε συνέχεια και τις ευρωπαϊκές.
1: Μην δούμε κανένα γνωστό πρόσωπο, έτσι κανένα πολύ προβεβλημένο. Δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω. Ρωτάω.
2: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Και αλλάξει πάλι όλο το κλίμα, δεν ξέρω.
2: Καλά, τώρα δεν είναι στο επίκεντρο το αγροτικό. Τώρα γνωστό πρόσωπο τα λες από τους αγρότες.
1: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι.
2: Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν γνωρίζω καθόλου για ονόματα που φέρεται να εμπλέκονται στο πολιτικό σκηνικό. Για να επιστρέψω, επειδή χθες είχαμε και κλείσαμε με την ερώτηση αν θα παρέμβει ο εισαγγελέας, παρενέβη ο εισαγγελέας για το επεισόδιο το οποίο το είδαμε και αναλυτικά στο βίντεο μεταξύ του κ. Μαρινάκη και του κ. Δημητριάδη στο κλειστό του ΆΚΑ.
1: Και με βάση το βίντεο φαίνεται να έχει όλα τα δίκαια ο κ. Δημητριάδης, έτσι. Δηλαδή ο πρώτος που σήκωσε χέρι.
2: Ναι, αλλά και αυτός έχει ρίξει μπουνιά.
1: Καλά, ναι, οκ, okay, μετά, ναι, ναι. Ναι,
2: εντάξει, δεν έχει όλα τα δίκαια. Όταν ρίξει μπουνιά,
1: έκανε πυγμαχία. Σήμερα το έμαθα. Άμα έκανε πυγμαχία από μικρός ο κύριος Δημητριάδης. Ναι, προφανώς δεν το ήξερε αυτό ο κύριος Μαρινάκης. Ναι.
2: Άμα δεν έριχνε, θα έχει όλα τα δίκαια.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Τώρα έχει τα μισά δίκαια. Τέλος πάντων, για τον εισαγγελέα, πιθανόν έχουν και ίδιο άδικο, γιατί όταν χτυπιέσαι μέσα στους αδυτικούς χώρους. Υπάγεται σε αυτή την νομοθεσία. Ο Μάρκο Λοίδη είπε σήμερα ότι έχει προβλέπει μία ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή αν καταδικαστούν είναι φυλάκιση. Δεν έχει δυνατότητα να μην είναι εκτελεστές οι αποφάσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, μετά την τραγωδία με τον Λιγκερίδη, είχε αυστηροποιηθεί αυτός ο νόμος. Θα το δούμε αυτό. Πάντως σήμερα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο τώρα.
1: Πριν το Υπουργικό Συμβούλιο, μείνε και λίγο στο Καραμαλή Σαμαρά. Για εδώ να δούμε τι μπορεί να δούμε εδώ.
2: Καραμαλής Σαμαράς. Ο Καραμαλής μιλάει. Ο Σαμαράς ακούει σήμερα. Μίλησε την Παρασκευή ο κύριος Σαμαράς. Σήμερα μιλάει ο κύριος Καραμαλής. Το αντικείμενο και λόγω του βιβλίου των κυρίων Αλβανιτόπουλου και φίλοι έχει να κάνει με τα διεθνή θέματα, έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά και σε αυτά σαφώς θα αναφερθεί και ο Κώστας Καραμαλής που θα μιλήσει. Και σίγουρα θα έχει τη θέση του σε σχέση με τη χώρα μας και αυτό. Θα δούμε αν θα προκαλέσει Άλλη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, δεν είναι όπως με τον κύριο Σαμαρά. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι και βουλευτής ο κύριος Καραμαλής. Και θα δούμε και σε ποιο επίπεδο θα φτάσει η όποια έτσι, διαφοροποίηση του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος αποτελεί τέλος πάντων έτσι, ισχυρό όνομα ακόμα.
1: Προφανώς τώρα ο Καραμαλής. Το όνομα Καραμαλής είναι το όνομα του ιδρυτή της παράταξης. Ωστόσο, θα μου επιτρέψει να παρατηρήσω. Για μένα δεν θα έχει τόσο σημασία πόσο θα αποστεί από τη γραμμή Μητσοτάκη ο κύριος Καραμαλής, όσο το πόσο θα ταυτιστεί με τη γραμμή Σαμαρά. Πόσο κοντά θα είναι δηλαδή οι θεωρήσεις των δύο.
2: Καλά, σίγουρα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο κύριος Σαμαράς για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το πώς έχει διαμορφωθεί υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά ανάλογα και στο πού θα φτάσει η συνέντευξή του, τώρα ο κύριος Καραμαλής πηγαίνει αρκετά πιο κάτω και αναφέρεται αποκλειστικά στα εθνικά θέματα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά, έτσι και τη στάση της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον.
1: Και με αυτό να κλείσουμε, Βασίλη.
2: Αν θα πάει παραπέρα, αυτό θα είναι ένα ζήτημα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Πάντως, οι εξελίξεις είναι αρκετές και αναφορικά και με αυτά που είπαμε. Έχουμε και άλλα ζητήματα που βέβαια θα μας απασχολήσουν αρκετά.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά, Βασίλη, και σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μονόλεπτο δελτίο και αμέσως μετά κοντά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα επιχείρηση της Ελλάς για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕ και ΚΠΕΣ, Σέρες, Κιλκίης, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 16 συλλήψεις. Νέα γραμμή καταγγελιών για το φοροελεγκτικό δέος της εφορίας στο φθινόπωρο. Διευκρινήσεις ΕΦΚΑ για λάθος στις ασφαλιστικές εισφορές του 2025. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών γυναικών. Στις 8 το απόγευμα στο Θησείο η παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα της δημιουργίας του νέου κόμματος. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου από μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό. Το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή πρωί θα είναι σταματημένο, δήλωσε στον 102 FM ο Νίκος Δένης, διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην πόλη. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποιήσε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Για πάμε να τα δούμε όλα αυτά τώρα σιγά
1: αναλυτικά,
0: σιγά
1: να τα βάλουμε
0: με
1: όλα κάτω.
0: Συνεντεύξεων. Θα έχουμε και εκλεκτούς συναδέλφους μέχρι τη μία για να μας πούν και για τα τεκτενόμενα στα νέα κόμματα. Εμείς προς το παρόν θα δώσουμε την πρώτη μας καλημέρα στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή βεβαίως της Α Θεσσαλονίκη, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Καλαφάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας, τις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κόμματα. Ένα που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες, έχουμε ένα που ανακοινώνεται σήμερα. Για πολιτική βαβέλ έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγουμένως στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σχολιάσουμε λιγάκι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω να ξεκινήσουμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που είναι πιο επίκαιρο.
2: Κοιτάξτε, ό,τι και να πω εγώ για το τι σημαίνει Τσίπρας στην πολιτική σκηνή, ο κόσμος έχει νομίζω βγάλει τα συμπερασματά του. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το νέο. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, κυβέρνησε τη χώρα για 5 χρόνια. Ο αντίκτυπος που άφησε εκ των πραγμάτων είναι πλέον αρνητικός. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θέλει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή αλλάζοντας φανέλα ουσιαστικά. Αλλά ξέρετε, παντού τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, να το πω έτσι. Ό,τι φανέλα και να βάλει κάποιος, ό,τι κουστούμι και να φορέσει, μπορεί ίσως να έχει μια άλλη όψη, να λάμψει κάπως περισσότερο. Το περιεχόμενο όμως παραμένει το ίδιο. Άρα από αυτό το οποίο θέλει να εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας, προφανώς θα είμαστε πιο σοφοί το βράδυ μετά την παρουσίαση που θα κάνει, αλλά νομίζω ότι αυτοί που ξέρουμε και το ξέρει με σκληρό τρόπο δυστυχώς και ο ελληνικός λαός, γνωρίζουν ότι δεν θα έχει κάτι διαφορετικό. Οι καταβολές του είναι ίδιες, το πολιτικό του μενταλιτέ είναι το ίδιο, η πολιτική του προσωπικότητα, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται, η πολιτική ηθική είναι η ίδια συγκεκριμένη, δεν αλλάζει στον άνθρωπο. Άρα νομίζω ότι αυτό.
0: Όταν λέτε για πολιτική ηθική, μιλάτε για αυτά που του προσάπτουν διάφοροι και μέσα και έξω από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι οδήγησε το κόμμα στη διάλυση για να έρθει ως παράκλητος. Εκεί το
2: σίγουρα αυτό είναι μια πτυχή της πολιτικής του προσωπικότητας που δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται και τους πρώην συντρόφους του, πώς αντιλαμβάνεται την έννοια του πολιτικού θάρρους, πώς αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο κάνει την αυτοκριτική του, αν την έχει κάνει, το έχουμε δει και μέσα από το βιβλίο του, το μοναδικό κομμάτι που έχει αυτοκριτική, που έχει να κάνει με αυτοκριτική, είναι ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες πολύ νωρίτερα, αν θυμάστε καλά. Αυτό το έχει πει και στη συνέντευξή του. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προσπαθεί να ξαναβγεί στο προσκήνιο, θέλει να εκφράσει έναν χώρο, δεν ξέρω αν θα είναι μια σαλάτα πολιτική, θα θέλει να πιάσει λιγάκι και από πατριωτικό κομμάτι και σοσιαλδημοκρατικό, να μην χάσει και το ριζοσπαστικό. Θα τα δούμε όλα. Πάντως, ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει διαπιστευτήρια, έχει δώσει εξετάσεις στην ελληνική πολιτική σκηνή και δεν έχει περάσει τη βάση, έχει αποτύχει. Από εκεί και πέρα, είναι πρώην πρωθυπουργός, σέβομαι την πολιτική διαδρομή, προφανώς έχει κάποιες δεξιότητες και κάποιες ικανότητες. Απομένει να δούμε πώς τη στίγμα θα αφήσει από εδώ και πέρα, να δούμε τους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να επανέλθει δυναμικά την επόμενη μέρα, να δούμε το πρόγραμμα, πόσο κοστολογεί αυτό το πρόγραμμα, ποιες είναι οι δημόσιες πολιτικές για όλα τα ζητούμενα, τι μήνυμα θέλει να εκπέμψει, τι πολιτικό στίγμα θέλει να εκπέμψει και θα αξιολογηθεί και αυτό στο βάθος.
1: Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρωτοεμφανιζόμενο άτομο. Πριν από λίγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο, έκανε και δηλώσεις και όπως πάντα αναφέρθηκε σε δικαιοσύνη, στην οικογένεια, στη διαφθορά και θέλει να εξαλείψει, όπως είπε, τη διαφθορά γενικότερα από την κοινωνία. Και στην διάρκεια της παρουσίασης του κόμματός της είπε ότι αναζητούν την εξουσία. Πρώτη θέση.
2: Η κυρία Καριστιανού σε κάθε περίπτωση είναι μια τραγική φιγούρα. Είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της, δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που αποφασίζει να μπει στον πολιτικό στίβο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα κριθεί και θα αξιολογηθεί ως πολιτικό πρόσωπο και πλέον επίσημα μπορούμε να πούμε ότι είναι στον πολιτικό στίβο. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε όλοι τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται πολιτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα συγκεκριμένο. Έχουμε μια καταγγελία, θα έλεγα, σε ένα πλαίσιο αντισυστημισμού, μια συνθηματολογία, μια κατηγορία στο πολιτικό σύστημα με όλα τα αρνητικά που προσάπτει η κυρία Καριστιανού για διαπλοκές, διαφθορές, θέλει να μιλήσει για καθαρά χέρια. Η ιστορία δείχνει ότι αντίστοιχες πολιτικές δυνάμεις που κατέβηκαν με ένα τέτοιο, αν θέλετε, με μια τέτοια ατζέντα, έστω και σε επίπεδο συνθημάτων, στο τέλος της ημέρας απεδείχθη ότι δεν μπόρεσαν να προσφέρουν πολλά στον τόπο. Το αντίθετο κιόλας, επέφεραν πλήγματα στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό συμβαίνει και στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά και εκτός πολιτικής σκηνής. Οπότε νιώθουμε ότι και εκείνη πλέον πρέπει να κριθεί με τα ίδια στοιχεία όπως κρίνεται κάθε πολιτική, νέα πολιτική κίνηση. Δεν είναι μονάχα ο προγραμματικός λόγος, σίγουρα είναι η ποιότητα των ανθρώπων οι οποίοι θα είναι δίπλα της, σίγουρα θα είναι επίσης το πρόγραμμα το οποίο θα εκπέμψει για το πώς μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές που, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, μια που είναι κυβερνούσα παράταξη αυτή τη στιγμή στη χώρα, δεν μπόρεσε να θεραπεύσει. Περιμένουμε και εδώ πέρα να δούμε τα επόμενα βήματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι πραγματικά υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό πλέον, ίσως για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία, σε ένα επίπεδο ενεργού πολιτή, πραγματικά υπάρχει στο πολιτικό

0: πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στα ελληνοτουρκικά και στην εξωτερική πολιτική. Πώς βλέπετε τη στάση και των δύο ανδρών?
1: Κοιτάξτε. Ο κάθε ένας διετέρης πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας και έδωσε τα δικά του, επίσης το δικό του αποτύπωμα, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια και ο ένας και ο άλλος όταν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις και βέβαια δεν μπαίνουν και στο ίδιο, στην ίδια κλίμακα αξιολόγηση, διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικές οι χρονικές περίοδοι στις οποίες υπηρέτησαν την πατρίδα, πάρα πολύ δύσκολες όμως και οι δύο περίοδοι στις οποίες και ο καθένας έκανε το καλύτερο δυνατόν για τη χώρα του. Από εκεί και πέρα εμείς δεν πρόκειται να απαντήσουμε, δεν απαντάμε και θεσμικά και από θέση και εγώ προσωπικά με σεβασμό στους ανθρώπους που υπηρέτησαν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από το ύψος στο αξίωμα και βεβαίως και την χώρα μας από το ύψος στο αξίωμα. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία πάντως είναι, αν θέλετε, πολύ απλό και δεν είναι απάντηση σε κανέναν, είναι απλώς αυτό που οφείλει να κάνει. Κάθε μέρα να λύνει προβλήματα των πολιτών, να ασκεί δημόσιες πολιτικές οι οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, να ενισχύει, να βοηθάει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να οικοδομεί καλύτερο σύστημα υγείας, να φτιάχνει περισσότερες αίθουσες και να κάνει βελτιώσεις.
0: Όλα αυτά καλά, κύριε Υπουργέ, όμως υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, λένε πολύ ακριβώς ότι στρέφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη την ατζέντα, όλες τις τοποθετήσεις του, τα πάντα, την πολιτική του, τις αναρτήσεις του στο Facebook, όλα στην θετική ατζέντα κλπ, διότι ίσως δεν αντέχει να πάει στην συζήτηση για κάποια ζητήματα. Παράδειγμα, τώρα έχουμε την κυρία Κοβέση που πάλι δημιουργούνται κάποια ζητήματα εδώ, παρεμβαίνει πάλι, θεωρεί ότι παρεμβαίνει η ελληνική πολιτεία στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα ήθελα να μου το σχολιάσετε λίγο όλα αυτά.
1: Μα τα έχει απαντήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλοι οι συνάδελφοι στη Βουλή. Το αντίθετο κάνουμε, δεν παρεμβαίνουμε πουθενά. Αφήνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά τους. Τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα θέματα δικαιοσύνης τα επιλαμβάνεται για αυτά τα θέματα ο θεσμός της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη δεν έχει η κυβέρνηση καμία συμμετοχή σε αυτό. Ο Επίτροπος για το Κράτος Δικαίου έρχεται και δίνει τα εύσημα για την ελληνική κυβέρνηση ότι βελτιώνει τις καταστάσεις. Το μοναδικό που κάνουμε είναι να αναβαθμίσουμε, παραδείγματος χάρη, σε αδικήματα τα οποία είναι κακουργήματα και επιλαμβανόταν πρωτοδίκης δικαστικός λειτουργός. Τώρα αναβαθμίζουμε και το κάνουμε φέτη τον δικαστικό λειτουργό που επιλαμβάνεται μια σειρά ζητημάτων που αφορά τα κακουργήματα, τα ζητήματα της θητείας για τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι Έλληνες. Αυτά είναι ζητήματα της δικαιοσύνης και δεν παρεμβαίνει καθόλου η ελληνική κυβέρνηση. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θεωρούμε ότι πρέπει να απολογηθούμε. Η θετική ατζέντα για μας είναι σε όλα τα ζητήματα. Σε όλα τα ζητήματα και ακόμα σε αυτά τα ευαίσθητα. Και ακόμα και για τα θέματα του κράτους δικαίου, εμείς έχουμε όλες τις εκθέσεις από τους επίσημους φορείς, τους πιο επίσημους φορείς, ευρωπαϊκούς θεσμούς, επίσημοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Δικαίου, που δείχνουν ότι οι προσπάθειες που κάνει για την βελτίωση του κράτους δικαίου η ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα θετικές. Αυτό είναι η απάντηση σε διάφορες ατεκμηρίωδες καταγγελίες από κάποιους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και οι οποίοι δίνουν και το έδαφος σε πολλούς από τους αντιπάλους μας να ουσιαστικά ατεκμηρίωτα και εκείνοι να προβαίνουν σε καταγγελίες. Η πραγματικότητα όμως δίνει εντελώς το αντίθετο.
2: Τώρα, κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, καθώς ενδιαφέρον παρουσιάζει και έχει γίνει και πολλή συζήτηση για το θέμα του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας αυτό και πώς θα πρέπει να αντιδράσει γενικότερα η Ελλάδα γύρω από αυτή την κατάσταση.
1: Επίσης έχει απαντήσει αναλυτικά και στη Βουλή ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αυτές οι μονομερείς και οι ενδεχόμενες μελλοντικές μονομερείς, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κινήσεις από πλευρά της Τουρκίας που δεν επηρεάζουν τη δικιά μας τη στάση, η οποία με μια σειρά κινήσεων τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση μας γεωπολιτικά, έχει υπερασπιστεί στο έπακρο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με το χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια χωροταξικά πάρκα, με την ενίσχυση της άμυνάς μας σε όλα τα όπλα και βεβαίως το τι κάνει η απέναντι πλευρά δεν ακουμπάει καθόλου και τις δικές μας θέσεις και δεν έχει και καμία ουσιαστική ισχύ από τη στιγμή που μονομερείς πράξεις οι οποίες δεν έχουν κανένα αίρισμα στο

0: στις βασικές αρχές διεθνούς δικαίου, δεν επιφέρουν και κανένα ουσιαστικά αποτέλεσμα. Άρα εμείς μένουμε σταθεροί σε αυτό το οποίο κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Σε
1: αποτέλεσμα δεν φέρνουν, αλλά άμα βγάλει το τάδε ερευνητικό και πει εγώ πάω στη Μύκονο γιατί είμαι στα 200 κλπ, εμείς μέχρι πού θα το τραβήξουμε?
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι
1: μάχη επί του πεδίου, ας πούμε.
0: Με τις κινήσεις που σας έχω πει, κύριε Τσόχο, ουσιαστικά ενδυναμώνουμε τη θέση μας μέσα στο διεθνές δίκαιο και ουσιαστικά ενισχύουμε και τη θέση μας απέναντι σε όλη την διεθνή κοινότητα και στην ευρωπαϊκή κοινότητα και διασφαλίζουμε, αν θέλετε, και τη θέση μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ουσιαστικά έχουμε ισχυροποιήσει τη θέση μας σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ενέργεια γίνει από την απέναντι πλευρά. Εμείς θα κινηθούμε, όπως κάνουμε πάντα, αυστηρά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Όλες αυτές οι κινήσεις που σας είπα προηγουμένως είναι απολύτως νόμιμες και αποδεκτές και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και από την διεθνή κοινότητα, αλλά και είναι συντασσόμενοι απολύτως και ευθυγραμμισμένοι με τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Άρα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αντίθετα, μέρα με τη μέρα ενισχύει την δική της θέση γεωπολιτικά, αμυντικά, στρατηγικά.
2: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο τώρα να πάμε στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα σας αναφορικά με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Σε ποια κατάσταση είναι λοιπόν η καινούργια σας έτσι προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή τεχνολογίας στην Ελλάδα και να σταματήσει πλέον η χώρα μας να είναι ένας παθητικός καταναλωτής εισαγόμενων τεχνολογιών?
0: Τα τελευταία χρόνια έχουμε επιταχύνει το βηματισμό μας σε σχέση με τη μετάβαση της χώρας και της οικονομίας μας στη νέα εποχή, στην οικονομία της γνώσης. Οι νέες τεχνολογίες, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι κάτι παραπάνω από μια νέα τεχνολογία, είναι ουσιαστικά μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση, ένα νέο στάτους, ουσιαστικά διαμορφώνει νέες συνθήκες όσον αφορά το πώς πρέπει να μετατρέψουμε το παραγωγικό μας και αναπτυξιακό μας μοντέλο και να βάλουμε την κβαντική υπολογιστική, τα microchips, τη ρομποτική και κυρίως τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Ουσιαστικά τι κάνουμε? Λέμε ότι αυτό που πάμε να κάνουμε και το κάνουμε πολύ επιτυχημένα είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικονομία μας και το οικονομικό μας μοντέλο αξιοποιώντας το πολύ πλούσιο έμψυχο δυναμικό που έχουμε, τα πολύ δυνατά μυαλά, θα έλεγα, τους επιστήμονές μας, που προέρχονται βεβαίως από εξαιρετικό φοιτητικό δυναμικό, τους ερευνητές μας, τους καθηγητές μας και ουσιαστικά όλους αυτούς να τους βάλουμε στην πρώτη γραμμή της μάχης και να μετατρέψουμε τη γνώση σε προστιθέμενη αξία που έχει ένα όφελος στην οικονομία και στην κοινωνία. Αυτό το κάνουμε με συγκεκριμένες πλέον δράσεις.
1: Με κίνητρα, έτσι, έχουν υπερεκπτώσεις, έχουμε πολλά πράγματα, αλλά θα κωδικοποιήσουμε λιγάκι αυτά.
0: Ναι. Ετοιμάζουμε ένα νέο καθεστώς γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ στον αναπτυξιακό νόμο από το Σεπτέμβριο και μετά, που θα ενισχυθούν οι εταιρείες οι οποίες κάνουν χρήση της νέας τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ιδιαίτερα. Ενισχύουμε τα ερευνητικά μας κέντρα με 300 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα θωρακίσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε για τα επόμενα 20-30 χρόνια τις προκλήσεις του μέλλοντος. Κάνουμε συνέργειες σαν χώρα και είμαστε η μόνη χώρα, παραδείγματος χάρη, που κάνει συνέργεια με την OpenAI. Θυμίζω στους ακροατές σας και στις ακροάτριές σας ότι η OpenAI είναι κορυφαίος τεχνολογικός κολοσσός Αμερικανός. Όλοι έχουμε, παραδείγματος χάρη, το ChatGPT στο τηλέφωνό μας. Το ChatGPT είναι η υπηρεσία της OpenAI, είναι αυτής της εταιρείας. Η χώρα μας λοιπόν έχει κάνει συνεργασία με την OpenAI με σκοπό να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί μας πιλωτικά στα ονάσια και στα πειραματικά μας σχολεία να κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης με ασφαλή και ηθικό τρόπο κατά τη διάρκεια των διδασκαλικών τους καθηκόντων και να βοηθήσουν τους μαθητές να αφομοιώσουν τεχνητή νοημοσύνη ώστε επίσης με ασφαλή και ηθικό τρόπο να κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και από την άλλη πλευρά έχουν και συνεργασία με το δικό μου Υπουργείο, με το χαρτοφυλάκιό μου δηλαδή, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις που επίσης εκπαιδεύουν τους νέους επιχειρηματίες, η OpenAI, με τέτοιο τρόπο ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσουν περισσότερο στην ανάπτυξή τους.
2: Και το έχουμε σημαντικό δηλαδή είναι δράσεων. Να μην φεύγουν τα μυαλά προς τα έξω, κύριε Υπουργέ, να γυρνάνε ίσα-ίσα. Πρέπει να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το περιβάλλον ώστε να μην πλέον έχουμε διαρροή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σάκη. Ένας από τους λόγους λοιπόν που μπαίνουμε σε αυτό, ο βασικός λόγος είναι για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εθνική μας οικονομία στις ανάγκες που έχουμε από εδώ και πέρα. Το βασικό, ένας ακόμα στόχος είναι αυτός που λέτε. Ούτως ή άλλως έχουμε πάνω από 450.000 παιδιά δικά μας που φύγανε κατά τη διάρκεια της κρίσης, κυρίως έχουν επιστρέψει, ακριβώς γιατί βρίσκουν, και πολλά από αυτά είναι νέα παιδιά, νέα επιστήμονες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά στην Pfizer, παραδείγματος χάρη, που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Ένα 15% των νέων προσλήψεων αφορά παιδιά τα οποία είχαν φύγει, παιδιά Θεσσαλονικής δηλαδή, που είχαν φύγει στην μέρα της κρίσης και γυρίζουν πίσω και πιάνουν δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η Pfizer, με καλές συνθήκες εργασίας και πολύ καλό ικανοποιητικό εισόδημα. Άρα είναι μια στρατηγική, και μια κορύφωση αυτής της στρατηγικής, κομμάτια της οποίας σας περιέγραψα προηγουμένως, είναι η δημιουργία ενός νέου Υπουργείου Καινοτομίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, που θα λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Δουλεύουμε μια μικρή ομάδα, στενή ομάδα, οριζόμενη από τον Πρωθυπουργό πάνω σε αυτό, ώστε να μπορέσει η χώρα να αποκτήσει καταρχάς μια ενιαία στρατηγική για την έρευνα, και δεύτερον να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να παντρέψουμε ακριβώς το παραγόμενο επιστημονικό προϊόν από τα ακαδημαϊκά μας συστήματα και τα ερευνητικά μας κέντρα, να το παντρέψουμε με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Στη Θεσσαλονίκη, και κλείνω με αυτό, το κάνουμε ήδη. Έχουμε κάνει με δικιά μου πρωτοβουλία, μπορώ να πω, επιτρέψτε μου το αυτοαναφορικό, έχω φέρει σε επαφή το ΕΚΕΤΑ με το φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους δήμους, με συγκεκριμένους δήμους της Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα επιμελητήρια, με σκοπό οι νέες τεχνολογίες στο βαθμό που μπορούν να βοηθήσουν είτε την τοπική αυτοδιοίκηση για να εξυπηρετηθούν μέσα τις νέες τεχνολογίες οι πολίτες των δήμων στη μετακίνησή τους, στην εξοικονόμηση ενέργειας ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη κρίνουν οι δήμαρχοι που μπορεί να καλυφθεί μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Και το ΕΚΕΤΑ επίσης μπορεί να συνεργάζεται πλέον με τα επιμελητήρια, με αντίστοιχο στόχο να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών, ακόμα και της τεχνητής νοημοσύνης, να βοηθηθούν είτε στην επέκτασή τους, είτε στο να μειώσουν κάποια κόστη τα οποία τους ταλαιπωρούν. Άρα βλέπουμε πρακτικά πώς μπορούν οι επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες να έχουν ένα άμεσο αντίκτυπο. Κλείνω με το χαρακτηριστικό παράδειγμα πάλι της Θεσσαλονίκης. Flyover. Το flyover.
1: Και να κλείσουμε, και με αυτό να κλείσουμε, Υπουργέ μου.
0: Ναι, ναι. Στο flyover, θυμάστε, ταλαιπωρούνταν χιλιάδες πριν από κάποιους μήνες στη μετακίνησή τους. 600.000 συμπολίτες μας μπόρεσαν και βοηθήθηκαν, αποσυμπιέστηκε η κίνηση, γιατί ήρθε το ΕΚΕΤΑ και με το αντίστοιχο Ινστιτούτο
1: βοήθησε να δημιουργήσει το πρόγραμμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με τη βοήθεια της Βίκης Καλιάκου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Βίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ένα υπουργικό της καθημερινότητας, αλλά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αναφορές στο ρευστό πολιτικό σκηνικό. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Μίλησε για μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης. Έβαλε και το παράδειγμα του Πασόκ μέσα που δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είπε εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Ανήγγειλε την επιδότηση του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά ντίζελ κίνησης. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, θα το κρατήσει στα μείον 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Επίσης επανέλαβε τα 150 ευρώ εφάπαξ ενίσχυση που θα δοθεί κάθε παιδί, αυτό το νέο μέτρο είναι το επίδομα παιδιού, το γνωστό.
2: Και είναι και ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο έχει μέσα νομοθετήματα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα, όπως λέμε, έτσι. Ναι. Με την εξίσωση τη μισθολογική ή τέλος πάντων το πλησίασμα το μισθολογικό ανδρών και γυναικών που είχε προαναγγείλει η κυρία Κεραμέως και τι άλλα.
1: Αυτό είναι μια κοινοτική οδηγία και επίσης αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Παπθανάς θα παρουσιάσει. Είναι 100% η απορρόφηση όσον αφορά το σκέλος του δανεισμού που έχουμε πάρει από το Ταμείο. Και επίσης να πούμε ότι εντάσσονται και στα βαρέα, έτσι, οι νοσηλευτές και οι εκαβίτες. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ έτοιμα.
2: Το πακέτο αυτό των ανακοινώσεων της κυρίας Κεραμέως. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν που είναι χρήματα στην τσέπη κάποιων, κάποιοι άλλοι βέβαια ακόμη θεωρούνται αδικημένοι, αλλά εντάξει, είναι ένα πάγιο αίτημα που ικανοποιήθηκε. Όσον αφορά αυτό που είπες για τις γυναίκες, αφορά την εξίσωση σε περίπτωση απόκλησης πάνω από 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας χωρίς επαρκή αξιολόγηση, θα παρεμβαίνει ο συνήγορος του πολίτη και στη συνέχεια θα επιλαμβάνεται επιθεώρηση εργασίας.
2: Για τα δέοντα που λένε, έτσι. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη Καλιάκου. Άσμα και δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε Σέρρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 24 ώρες μετά την επιχείρηση στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προχωρήσει σε τουλάχιστον 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Σε δύο αδέρφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχει ανέλθει πλέον στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα ΚΑΠ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση εισφορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Αυτό που επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμός και αναφέρει ότι έγινε λάθος και κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Στη διεθνή επικαιρότητα, έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς, οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών. Κλιμακώνεται η ένταση και στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις εκατέρωθεν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χτες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31 ετών γυναίκα έχασαν τη ζωή τους χτες το βράδυ, αλλά και 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία, γεμάτες παραλίες στη Γαλλία, πρώιμες συγκομιδές για τους αγρότες. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν εδώ και αρκετές μέρες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από χτες ρεκόρ άνω των 30 βαθμών στη Βρετανία και τη Γαλλία. Η Μον Μπρεζόν, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για 7 θανάτους, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα καύσωνα. Η χτεσινή μέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Meteo France. και μια είδηση που μας έρχεται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Την Παρασκευή το πρωί θα είναι σταματημένο, δήλωσε στον 102 FM, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένης, διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως

0: την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο. Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Επανήλθαμε και αφού σας πούμε ότι ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου, Μάτα Σαμαρά φυσικά σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές. Δώσε και το Viber.
1: Άντε να πούμε και το Viber 6930-078-228, 6930-078-228. Εδώ στείλτε μας τα μηνύματά σας. Και ό,τι
0: δωρεάν,
1: άλλο νομίζετε
0: δωρεάν,
1: ότι θέλετε
0: δωρεάν.
1: Να μας.
0: Δεν πληρώνετε τίποτα, τζάμπα πράγμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, στο Θυσίο, το μεγάλο ραντεβού, η παρουσίαση, και θα έλεγε κανείς ένας από τους αρμοδιότερους, μία από τις αρμοδιότερες δημοσιογράφους ever, γενικά, πανελληνίως, που κάνει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, η δικιά μας η Γεωργία Λοτσοπούλου θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς ευχαριστώ για τα καλά λόγια του ΣΥΡΙΖΑ και των παρακλαδίων
0: και των παρακλαδίων του, γιατί τώρα έχουμε ένα, δύο, τρία, γύρω στα τέσσερα μετράω εγώ. Ναι.
2: Ναι. Νέα ιστορία πάει να γράψει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα πια. Και σήμερα ο ίδιος τουλάχιστον φιλοδοξεί να είναι μια ιστορική μέρα. Κάνει λόγο για ιστορική μέρα. Θα δείξει αν αυτή όντως θα καταγραφεί ως μια ιστορική μέρα. Πάντως ως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, μάλλον όχι εν ώψη, έχει ήδη ξεκινήσει από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι μια σημαντική μέρα. Θα μάθουμε λοιπόν σήμερα στις 8 η ώρα είναι το κάλεσμα στην πλατεία Θησίου κάτω από την Ακρόπολη.
0: Και με ύμνο, έτσι, του Σταμάτη Κραουνάκη.
2: Ναι,
0: φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο

0: Πάσχονται οι οργανωτές ότι θα είναι εντυπωσιακό αυτό το βίντεο.
1: Πάντως είναι από τα σφράγη στο μυστικό το όνομα, έτσι. Δεν έχουμε καμία έτσι πληροφορία ούτε κάποια ένδειξη να παραπέμπει κάπου.
0: Όχι, όχι. Δεν ξέρω, δεν έχω μπει, δεν τα ξέρω αυτά τα στοιχηματικά, αν έχει μπει και στα στοιχήματα και τι απόδοση έχει.
2: Η πηξίδα δίνει μικρό, αλλά η πηξίδα μάλλον κάει και λέει.
0: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί μπήκε μέσα σε αυτό το βίντεο με τις προτάσεις. Ναι.
1: Και οι ορίζοντες, Σκάι.
0: Και λένε ότι ίσως αυτό. Οι ορίζοντες ήρθε αργά, έτσι είπε τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι,
2: καλό, αλλά. Και, μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, λένε ότι θα είναι κάτι τολμηρό. Τώρα τι εννοούν δεν το καταλαβαίνω. Εγώ να σας πω ότι μέσα στη διακήρυξη το εμείς αναμένεται να είναι γραμμένο με κεφαλαίο. Δεν ξέρω αν αυτό λέει κάτι, γιατί θα είναι η πηγή, λέει, των αξιών το εμείς της νέας εποχής, mm-hmm. και το έχει κεφάλαιο. Τώρα από εκεί και μετά θα υπάρχει πάντως στην διακήρυξη, και αυτά είναι που έχουν ίσως σε περισσότερη σημασία από το όνομα ή από τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, το τι θα περιέχεται μέσα σε αυτό το κείμενο που θα παρουσιάσει φυσικά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Θα υπάρχει λοιπόν η έννοια του νέου πατριωτισμού. Δεν ξέρω αν θυμάστε όταν είχε πρωτοϋποθεί από τον ίδιο, πριν από περίπου ένα χρόνο, ήταν σε μια διεθνή διάσκεψη για τη δημοκρατία που είχε κάνει το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Τότε τον είχε περιγράψει ως ένα μέτωπο απέναντι στην αυλογαρχία και την κλεπτοκρατία, υπέρ της αξιοκρατίας και βεβαίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι που συνδέεται άρρηκτα με τον πατριωτισμό. Από εκεί και πέρα θα μιλήσει για τη δημοκρατία και την ανάγκη να γίνει ευάθυνση αυτής της δημοκρατίας. Θα περιγράψει μια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με υποκλοπές, διαφθορά, τέμπη, συγκάλυψη, περιφρόνηση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση θεσμών και δικαιοσύνης. Φυσικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουμε και συνεχείς εξελίξεις, δίνει και τροφή και η επικαιρότητα και η σημερινή γι' αυτό. Και θα επιτεθεί και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, ότι και οι δύο μαζί έχουν χρέη που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ότι είναι εξαρτημένα από τις τράπεζες, όχι απλά χρωστάνε στις τράπεζες, και θα καλέσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, τον κόσμο της αριστεράς, υπάρχει αυτό στο κείμενο, της δημοκρατίας και της πρόοδου, σε μια πανστρατιά, ώστε η κοινωνία που δεν συμβιβάζει με τις ανισότητες και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών να προχωρήσει μπροστά.
1: Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον και το ποιοι θα βρεθούν δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό σήμερα, έτσι, αν θα έχουμε. Εντάξει, νέα στελέχη θα υπάρχουν σίγουρα, αν κάποιος από τα παλιά θα εμφανιστεί εκεί.
0: Νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες παρουσίες. Ότι την περιγράφεται από όλες τις πλευρές, ο στόχος τουλάχιστον είναι να είναι μια λαϊκή εκδήλωση όπου θα έχουν, οι πρωταγωνιστές θα είναι απλοί πολίτες, άλλωστε το σύνθημα είναι από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Πρωταγωνιστές λοιπόν θα είναι άνθρωποι τους οποίους ενδεχομένως δεν είναι ευρύτερα γνωστοί. Το στίχημα πάντα είναι η παρουσία των νέων, και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για το νέο πολιτικό φορέα, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Και βεβαίως είναι και προσωπικό στίχημα για τον ίδιο, γιατί 3 χρόνια μετά την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θυμάστε μετά την ΙΤΑ, μετά τα αποτελέσματα των διπλών εθνικών εκλογών εκείνης της χρονιάς του 2023, ουσιαστικά έχουμε μια επαναφορά την οποία προανήγγειλε με την παρουσίαση της Ιθάκης εδώ και
2: την έτσι, ίδια ώρα βεβαίως, Γεωργία, στο παλιό του κόμμα, έτσι, γίνεται ο κακός χαμός αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πόσοι εναντίον πόσων είναι πια,
0: Δεν ξέρω αν είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και της τελευταίας δημοσκόπησης, έβλεπα πριν από λίγο τις interview.
2: Έχουμε αμέσως μετά το Δημήτρη το Βασιλιάδη τις interview, να το πω να τα ακούσουν οι ακροατές μας. 0,5 στην πρόθεση ψήφου.
0: 0,5, ναι. Στην ίδια δημοσκόπηση βέβαια αξίζει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκτοπίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με 14,4, ενώ ο Ανδρουλάκης έχει 13,5. Και επίσης είναι εντυπωσιακό το πόσα πολλά κόμματα μπαίνουν μέσα και πόσα είναι στο όριο για να μπουν, όπως οι Δημοκράτες, το ΜΕΡΑ25, είναι η πλέψη της εταιρείας που περνάει, μπαίνει. Θα τα σχολιάσουμε την κυρία Βασιλιά, να μην πούμε περισσότερα. Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση.

0: κατάσταση σίγουρα. Βλέπουμε ότι καθημερινά σχεδόν γίνονται κλήσεις από την πλευρά στελεχών, όχι από τον ίδιο τον Σωκράτη Θάμελο, ο οποίος τις τελευταίες 2-3 μέρες νομίζω δεν έχει μιλήσει σχετικά, αλλά από στελέχη όπως ο Χρυσογιαννούλης για παράδειγμα, που υπενθυμίζει ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πάμε, ότι ακόμα και ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε, γιατί σχολίασε το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα με την μπάλα, τα χρώματα της Μπαρσελόνα, πρέπει να πάμε ενωμένοι. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που είναι τώρα σε εξέλιξη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα μπορούν ξαφνικά τόσο εύκολα να ανεξαρτοποιηθούν ή να παραιτηθούν και να χάσει και ενδεχομένως το κόμμα την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα πρέπει, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες πριν από τις εκλογές, εκτιμώ. Γιατί αντίστοιχα οι ίδιοι κλειδονισμοί και τα ίδια ίσως και σοβαρότερα προβλήματα υπάρχουν και στη Νέα Αριστερά.
1: Εκεί όμως ο κύριος Σακελαρίδης τους κάλεσε όλους ευθέως. Φυγέτε, όποιος δεν μπορεί, όποιος δεν αντέχει, φεύγει.
0: Φύγε, φύγε. Αλλά δεν είναι τόσο απλό να χάνετε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν και οι όροι επιβίωσης από πίσω.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνετε τι
1: ναι,
0: εννοώ και οικονομική επιβίωση. Επομένως, δεν ξέρω πότε θα λάβουν αυτή την απόφαση οι 4-5 βουλευτές που λέγεται ότι θα εξαρτοποιηθούν προκειμένου κάποια στιγμή να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα δούμε κάποιον από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς τη σημερινή εκδήλωση.
1: Μάλιστα. Ναι. Ένα αναμονή βεβαίως. Αύριο θα τα ξαναπούμε, Γεωργία Λοτσοπούλου. Θα έχουμε περισσότερο υλικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, σας προαναγγείλαμε ήδη ότι έχουμε τον πολιτικό αναλυτή της Interview, τον Δημήτρη Βασιλιάδη, ο οποίος θα μας πει για τα ευρήματα της δημοσκόπησης αυτής που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Αγαπητέ Δημήτρη, σε πετυχαίνουμε στην επιστροφή και από τις κυπριακές εκλογές. Αν προλάβουμε και αν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αυτά. Καταρχήν, πάμε λιγάκι στην ταυτότητα αυτής της έρευνας. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει και ο κύριος Τσίπρας προς το παρόν κερδίζει το στοίχημα της δεύτερης θέσης, έτσι.
1: Ναι, είναι το δώρο της interview στην σημερινή εμφάνιση του κύριου Τσίπρα. Με το καλημέρα. Λοιπόν, δεν είναι άσχημη η δεύτερη θέση. Βέβαια, δεν είναι άσχημη και η τρίτη θέση για το Πασόκ, γιατί η δεύτερη και η τρίτη θέση δεν είναι ξεκάθαρα. Είναι, η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά στην κίνηση φαίνεται ότι αυτά τα δύο κόμματα ξεκινάνε μαζί. Το ποιο θα πάρει κεφάλι θα το δούμε στις επόμενες μετρήσεις και αφού δούμε και μετρήσεις και από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία κρατάει την πρωτοκαθεδρία της. Η δεύτερη θέση δεν μπορούμε να την απαντήσουμε ακόμα ποιο από τα δύο κόμματα είναι. Για την τέταρτη θέση, όμως, θα βάζω στοίχημα ότι είναι το πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα της κυρίας Καραθιάνου. Και από εκεί και πέρα, λίγο πολύ τα ίδια. Πτώση για την πλαίσια ελευθερίας αναμενόμενο με την έλευση της κυρίας Καραθιάνου. Σταθερά, θα έλεγα, η ελληνική λύση ακόμα δεν ενοχλείται ούτε από την Καραθιάνου ούτε από τον Τσίπρα και δεν νομίζω ότι ο Τσίπρα θα κάνει κάτι, θα επιδράσει επί των ποσοστών της ελληνικής λύσης. Και στην εξαφάνιση, φυσικά, κόμματα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας υπολειτουργεί κιόλας από την γνωρίζω.
0: Αυτό πραγματικά τον μακελεύει κυριολεκτικά και τον ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά. Το οξύμορο είναι ότι αντέχει προς το παρόν με βάση τα ευρήματα αυτά το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, το οποίο κάποια στιγμή οι δημοκράτες, κάποια στιγμή όλοι το είχαν για ξοφλημένο και φαίνεται εδώ πέρα τώρα ότι ψιλομπαίνει και στη Βουλή, έτσι.
1: Από την ποιοτική ανάλυση των ευρημάτων φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι του Κασελάκη είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα αυτή του social φιλελεύθερου, την οποία θα ήθελε ενδεχομένως ο ίδιος ο κ. Κασελάκης να βγάλει προς τα έξω. Είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τον ψήφισαν την περίοδο που τον αποφάσισε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ να τον κάνει πρόεδρο και έχουν παραμείνει να είναι μαζί του.
0: Στο δίλημα δηλαδή Κασελάκης ή Τσίπρας τώρα που κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνε στον Κασελάκη. Αυτό μου λες.
1: Ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ πάει στον Κασελάκη, αλλά το 80-90% πάει σίγουρα στον κ. Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι στον κύριο Βαρουφάκη, γιατί και ο Βαρουφάκης δείχνει μια δυναμική πάνω από 3% σε όλες μας τις μετρήσεις. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να το αναλύσουμε, θεωρώ, κάποια στιγμή.
0: Παίρνει από την αριστερά, τίποτα ο Βαρουφάκης.
1: Κάτι παίρνει εδώ τώρα από ό,τι ακούω, συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά σε επίπεδο προσώπων, όχι ψηφοφόρων. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν μείνει ψηφοφόροι στην αριστερά, δεν έχουν μείνει. Με 0,5% προφανώς είναι το κενό σύνολο. Αλλά κάποια στελέχη ενδεχομένως να τα ήθελε ο κ. Βαρουφάκης το ψηφοδελτίο του, να το πω έτσι. Αν θέλουν και αυτοί, θα υπάρξει γάμος. Αν δεν θέλουν, θα παραμείνουν μαλωμένοι.
2: Πάντως, Δημήτρη, έχετε δύο ενδιαφέροντα ερωτήματα, τόσο για τον κ. Τσίπρα, όσο και για τον κ. Σαμαρά. Και να ξεκινήσω λίγο με το ερώτημα για τον κύριο Τσίπρα, αν πιστεύει ο κόσμος δηλαδή που ερωτήθηκε, αν πιστεύει ότι με την επιστροφή του στην πολιτική σε σχέση με την περίοδο 15-19 είναι καλύτερος ίδιος ή χειρότερος, και βλέπουμε εδώ ότι ένα 20% λέει ότι είναι καλύτερος και χειρότερος λέει το 45%. Άρα αυτό θεωρείς ότι θα του δώσει κάποιο προβάδισμα το 20% που λέει ότι είναι καλύτερος?
1: Δεν νομίζω, γιατί αν κοντά στο χειρότερος βάλεις και ότι όχι παραμείνει ο ίδιος, νομίζω αυτό ξεπερνάει το 60-65% ενδεχομένως. Το 20% που λέει ότι είναι καλύτερος, εντάξει, είναι μια υποκειμενική άποψη.
0: Είναι φυσικά. Το 17 που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί πέρα πάνω κάτω κινείται, έτσι.
1: Γιατί... Κάποιοι ενδεχομένως και από άλλα κόμματα που μέσα στην άτυπη συμφωνία που έχει αντιπολίτευση στο να φύγει ο Μητσοτάκης, θεωρούν ότι ο καλύτερος για να διώξει το Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Ίσως και να είναι, θα το δείξουν οι επόμενες μετρήσεις.
2: Και αντίστοιχα και για τον κύριο Σαμαρά, λίγο πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα, Ιων, που λέει ότι θα ήταν καλύτερο να αποσυρθεί ο κύριος Σαμαράς από την πολιτική, το 62% το λέει αυτό.
1: Το θέμα είναι αν το ακούει ο κύριος Σαμαράς. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό που λέει να αποσυρθεί, ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 7% που λέει να επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία με κάποιον τρόπο, να βρουν τέλος πάντων
0: ένα μόνο. Δεν υπάρχει τέτοιο, το ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Δεν υπάρχει ακόμα και μέσα στους αποκλειστικά στους νεοδημοκράτες, αν το δεις αυτό το 7%, είναι περίπου 2%. Δηλαδή είναι περίπου ξένο σώμα ο κύριος Σαμαράς για τη Νέα Δημοκρατία πλέον, στο επίπεδο της βάσης, όχι στο επίπεδο της ηγεσίας, γιατί την ηγεσία τον έχουν ξεγραμμένο έτσι κι αλλιώς.
0: Πάμε λίγο Καραθιάνου. Έχεις δύο πολύ σημαντικά έτσι ευρήματα. Ένα βεβαίως είναι η πρόθεση ψήφου. Από εκεί και πέρα η τοποθέτησή της, που ουσιαστικά τη βάζουν πολύ δεξιά. Έτσι, από 1 μέχρι 10 πάει στο 4. Αρκετά δεξιά θα έλεγε κανείς.
1: τη βάζουν δεξιά. Εγώ αρνούμαι να τοποθετήσω την κυρία Γκαρτιανού, δηλαδή αδυνατό μάλλον να την τοποθετήσω δεξιά-αριστερά. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τις αμβλώσεις, για παράδειγμα, που θα μπορούσες να πεις ότι είναι ούλτρα συντηρητικές. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τη δικαιοσύνη που θα έλεγε κάποιος ότι είναι αριστερίζουσες. Άρα λοιπόν, τι ακριβώς είναι ο μέσος όρος αυτών των προτάσεων? Δεν ξέρω αν αυτό το αφήγημα βγαίνει. Είναι πολιτικό υβρίδιο το κόμμα της κυρίας Γκαρτιανού. Δεν μπορείς με όρους πολιτικής ανάλυσης δεξιά-αριστερά να κάνεις την πολιτική παρατήρηση ότι είναι στο 4, είναι στο 5, είναι στο 6.
0: Από πού τσιμπάει? Εντάξει, το πρώτο, το βασικό, τσιμπάει από Ελληνική Λύση, τσιμπάει από Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από αριστερούς, από ψηφοφόρους οι οποίοι δήλωναν ότι δεν θα πάνε, ας πούμε, να ψηφίσουν. Δηλαδή, κινητοποιεί κάποιο ποσοστό ατόμων που είχαν επιλέξει την παραλία στις προηγούμενες εκλογές?
1: Δεν το βλέπω να έρχεται κόσμος που δεν ήταν δραστήριος. Όχι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε δύο καινούργια κόμματα, δεν νομίζω ότι η αποχή θα συνέλθει. Θα παραμείνει, νομίζω, η ίδια, και θα είναι και καλό και να παραμείνει η ίδια, μην μεγαλώσει κιόλας. Παίρνει από την στήλη της κυρίας Κωνσταντοπούλου πολύ μεγάλο ποσοστό. Παίρνει ένα κάποιο ποσοστό και από τον κύριο Βελόπουλο από την Ελληνική Λύση, και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι αυτά που της δίνουν και το ταβάνι της. Δηλαδή, αν εξαντλήσει αυτό που παίρνει από αυτούς τους δύο σχηματισμούς, δύσκολα θα τη δούμε την κυρία Γκαρτιανού πάνω από 8-9%.
2: Δημήτρη, καταγράφεις επίσης ένα εντυπωσιακό 82% που δηλώνει ότι σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου δύσκολα θα άλλαζε ο ψηφοφόρος στην αρχική του επιλογή. Αυτή τώρα η ακαμψία, τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει? Ότι είναι μια απόλωση του εκλογικού σώματος, ότι οι μετακινήσεις τελευταία στιγμή έχουν ελαχιστοποιηθεί και οι συσπυρώσεις είναι κλειδωμένες?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ ωραίος όρος ακαμψία. Τον κλέβω και τον υιοθετώ, γιατί έχω και άλλες εμφανίσεις το απόγευμα. Οπότε θα τον επαναλάβω.
0: Θα λοιπόν, σου ζητήσει ποσοστά.
1: Λοιπόν, δεν είναι ποσοστά, ναι. Αλλά θα τον χρησιμοποιήσω. Αλλά πράγματι δεν δείχνουν διατεθειμένοι σε αυτή τη φάση να μετακινηθούν σε περίπτωση που υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Το ερώτημα το κάναμε εμείς, γιατί προεξοφλείται ότι θα έχουμε και δεύτερη Κυριακή. Σε αυτή τη φάση όλοι μένουν άκαμπτοι, όπως το είπες. Αλλά θα δούμε όταν έρθουν τα πραγματικά διλήμματα. Αν τελικά έχουμε μια δεύτερη Κυριακή, αν δεν μετακινηθούν, δεν μπορεί να έχουμε και άλλη Κυριακή και μετά και άλλη Κυριακή. Είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Κάτι που...
1: Μου επιτρέπετε να σας αφήσω, γιατί έχω μπλοκάρει την κίνηση εδώ στο αεροδρόμιο.
0: Δύο κουβέντες για τις κυπριακές εκλογές. Ένα σχόλιο, γιατί σου
1: πήγανε
0: κάτω...
1: πάρα πολύ καλά. Είναι εξακομματική η Νέα Βουλή. Μείναν έξω κάποια παραδοσιακά κόμματα. Οκ, okay, αυτό είναι κρίμα, αλλά πήγαιναν να τα ψηφίσουν. Μιλάω για την ΕΔΕΚ, για το ΔΥΠΑ, τη Δημοκρατική Παράταξη. Αλλά μπήκαν δύο νέα, του Φλία του Παναγιώτη και του Οδυσσέα του Μιχαηλίδη. Αλλά είναι εξακομματική Βουλή. Νομίζω θα συνεννοηθούν, θα περνούν δηλαδή τα νομοσχέδια, θα γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και θα σταματήσει αυτή η τοξικότητα που υπήρχε προεκλογικά. Νομίζω τα πράγματα πήγαν καλά. Οι Κύπροι ψήφισαν σταθερότητα, και αυτή η σταθερότητα εκφράζεται μέσα και από το Δημοκρατικό Συναγερμό και από το ΑΚΕΛ. Δηλαδή, ψήφισαν εξ ουσίας τα δύο μεγάλα κόμματα, έχοντας πάλι ή επιστρέφοντας πάλι σε έναν άτυπο δικοματισμό.
0: Δημήτρη Βασιλιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Είχαμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα που θίξαμε χθες. Είχαμε φιλοξενήσει τον καθηγητή εγκληματολογίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Είχαμε συζητήσει για όλη την προβληματική που αναπτύσσεται γύρω από τις αποφυλακίσεις ορισμένων, για τους οποίους λέγεται ότι το κοινό αίσθημα ή εν πάση περιπτώσει
1: πλήττεται, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: προκαλούνται,
0: ναι,
1: και τα θύματα,
0: λίγο,
1: οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Έτσι,
1: είχαμε κάνει μια τέτοια συζήτηση.
0: Είναι βέβαια μια νομική υποχρέωση της χώρας από ένα σημείο και μετά να υπάρχει η απόλυση, η φόρον απόλυση από τις φυλακές. Όμως έδωσε και μια είδηση ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας σήμερα, έτσι, σε
1: ότι η πολιτεία μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να το πάει στα 30 χρόνια.
0: Αυτό δηλαδή που λέγαμε χθες, ναι, ότι είναι 25 το μέγιστο και δεν μπορεί να βγει, να κάτσει μάλλον παραπάνω από 25 σε κάθε περίπτωση, μπορεί να το ανεβάσει στα 30. Έριξε και το καρφί, βεβαίως, λέει, εγώ το ανέβασα στα 25, ο κύριος, ναι, Παρασκευόπουλος, ναι, ναι, το είχε στα 20, ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το πάω στα 30, άρα... Κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι δίνει και ένα τόνο, έτσι, χωρίς να αποστεί σε τίποτα η ελληνική πολιτεία από τις υπογραφές που έχει βάλει.
1: Και βεβαίως τόνισε το γεγονός ότι έχουμε και περιορισμό και από την Ευρωπαϊκή, έτσι, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων, το οποίο σου λέει από εκεί και πέρα μετά δεν, παραπάνω δεν μπορείς να πας, δεν επιτρέπεται.
0: Θα το πάει όμως μέχρι εκεί που πάει. Εντάξει, κάποιοι θα πούν ότι είναι και μια ατζέντα, εν πάση περιπτώσει, που κοιτάει λιγότερο προς τα δικαιώματα που η αριστερά υπερασπίζεται, ναι, και περισσότερο προς τον νόμος και τάξη. Δεν ξέρω εγώ για τέτοια
1: και
0: πράγματα.
1: Και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι πλέον δεν μπορείς να πας παραπάνω, γιατί θεωρείται ότι είναι βασανιστικό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και δεν θα υπάρχει και κανένας λόγος μεταμέλειας και καλής συμπεριφοράς μέσα στην ίδια τη φυλακή να δείξει ο κρατούμενος.
0: Σωστά.
1: Επομένως,
0: απλά
1: δεν το του δίνεις
0: πάει,
1: μια προοπτική.
0: Το ότι πάει από τα 25 στα 30 είναι μια ατζέντα.
1: Είναι,
0: κάτι,
1: είναι.
0: Απαντάει σε κάτι,
1: κάτι,
0: ας πούμε.
1: Είναι,
0: δίνει μια,
1: αφήνει ένα φως
0: ιδεολογικό προσανατολισμό. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μια μεγάλη ιστορία. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί και η αίτηση ανέρεσης του Αρείου Πάγου σε αυτό το βούλευμα του δικαστηρίου, του ανακριτή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: ναι, και μισή είναι. Μόνο λεπτό δελτίο.
0: Μόνο λεπτό δελτίο. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες για νεκρούς. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Υπόθεση κακοποίησης τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη. Διώξεις για κακουργήματα σε μητέρα και σύντροφο. Επεκτείνεται και τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 8 το απόγευμα στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου από μέλη του ΚΚΕ για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό. Το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Από Παρασκευή η βασική του γραμμή θα μείνει εκτός λειτουργίας στο πλαίσιο επέκτασης προς Καλαμαριά, δήλωσε στον 102 FM ο Νίκος Δένης, διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκη.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

να πει κάτι ο τελειομανής Παρθένος εδώ πέρα, να πω κάτι, γιατί μέσα στην ρήμη του λόγου μου προηγουμένως είπα για ανακριτή, είναι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Γιωτόπουλο, έτσι.

0: Vixen. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ο Βίχας μας έκοψε, ναι, ο Νίκος ο Κακαρίκος βεβαίως με τα αντανακλαστικά
1: τα τρομερά,
0: τα καταπληκτικά,
1: έσωσε ό,τι τα μικρόφωνα εκεί, χαμός γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όμως, θα πάμε λίγο σε εκπροσώπους πλέον και της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ πέρα από την πολιτική, έτσι, που αναλύσαμε αρκετά την προηγούμενη ώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μελίνα Δερματζοπούλου, είναι Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Δερματζοπούλου.
0: Χαίρετε, κύριε Δερματζοπούλου.
2: Καλημέρα, κύριε Τσόφ, καλημέρα, κύριε Σειρά, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σημαντικότατο το έργο που επιτελείτε.
1: Έτσι ακριβώς, σε πάρα πολλούς τομείς της υγείας, θα λέγαμε. Να ξεκινήσουμε όμως γενικά με αυτό που εσείς θέλετε, ό,τι έχει να κάνει γύρω με τις υποδομές, πώς αναπτύσσονται στην περιφέρεια και για την εξυπηρέτηση, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
2: Ξέρετε, το ίδιο πράγμα που έπαθα και εγώ την πρώτη μέρα όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκι, πιστεύω ότι το έχουν και πολλοί συμπολίτες μας, δεν ξέρουν τι κάνουν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις στο θεσμό, γενικό, στο πολιτιακό σύστημα. Δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί και λόγω του επαγγέλματος που είμαι δικηγόρος, ότι έρχεται το κεντρικό κράτος νομοθετής, φυσικά έχει την εκτελεστική εξουσία μέσα τα Υπουργεία, μετά είναι οι Δήμοι που είναι σε πιο τοπικό επίπεδο και αυτός είναι και ο σκοπός του συνταγματικός λόγω της εγκύτητας. Αλλά υπάρχει ο υπέροχος θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης που ουσιαστικά λειτουργεί ως ενδιάμεσος κρίκος αλλά και ως τα μικρά υπουργεία, τα οποία καλούνται και να βγάλουν κανονιστικές πράξεις αλλά και να εφαρμόσουν αυτά τα οποία ο νόμος ορίζει σαν ομπρέλα στους δήμους τους. Έτσι λοιπόν στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, παρόλο που μπορεί πολλοί να κάνουν άλλους συνειρμούς, έχουμε ευρύτατο πεδίο και στο κομμάτι της πρόληψης. Δεν έχουμε αρμοδιότητα στο δημόσιο σύστημα. Παρ' όλα αυτά παρεμβαίνουμε στο δημόσιο σύστημα. Δηλαδή, mm-hmm. οι χρηματοδοτήσεις μας υποστηρίζουν πραγματικά, πιστεύω, πάντα με τις προτεραιότητες βέβαια του Υπουργείου, υποστηρίζουν πολύ και τη δευτεροβάθμια.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό θα ήθελα λιγάκι να το ξεδιαλύνουμε, διότι υπάρχει συνεισφορά συγκεκριμένη, δηλαδή ένα μερίδιο από τις χρηματοδοτήσεις, το οποίο στηρίζει και στηρίζει πάρα πολύ ενεργά και σημαντικά.
2: Να σας πω το εξής. Δηλαδή, υποδομές, είτε δε αφορά τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, γιατί τα νοσοκομεία μας είναι καλά νοσοκομεία. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά σας λέω ότι εγώ θα εμπιστευόμουν το κομμάτι της υγείας των δικών μου και των οικείων μου στο δημόσιο σύστημα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Αλλά εντάξει, αυτό και σε ξενοδοχειακό επίπεδο, δηλαδή κρεβάτια, σεντόνια, κουφώματα, και σε επίπεδο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σε επίπεδο παλιότερα και επικουρικού των ανθρώπινων πόρων, η περιφέρεια στο προηγούμενο πλαίσιο έδωσε πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε και σε αυτό το πλαίσιο ήδη είμαστε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για πράξεις που υλοποιούνται σε όλα μας τα νοσοκομεία, σε ΣΕΡΕΣ, Θεσσαλονίκη, σε όλα, Χαλκιδική, Χιλής, παντού. Και σε αυτά, ακόμα και συνεργειακές αναβαθμίσεις. Φυσικά στα κέντρα υγείας, πρωτοβάθμια, το οποίο για μας είναι προτεραιότητα, γιατί ξέρετε, τα κέντρα υγείας είναι το πρώτο ανάγχωμα, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Έχουμε προσπαθήσει να βελτιώσουμε πολύ τις συνθήκες. Οπότε παρεμβαίνουμε πολύ, πάντα βέβαια, σας το ξαναλέω, με ό,τι μας ορίσει το Υπουργείο και οι υγειονομικές τους περιφέρειες, γιατί αυτοί σίγουρα ξέρουν τις προτεραιότητες. Και μετά ερχόμαστε στους επαγγελματίες υγείας. Αυτό που κάνει η περιφέρεια είναι, εκτός από την αδειοδότηση, δηλαδή από εμάς περνάνε όλοι. Οι γιατροί για τις ειδικότητές τους, οι φαρμακοποιοί. Τώρα είχαμε ραντεβού με τους φαρμακοποιούς για την πρόσβαση στο φάρμακο σε σχέση με τις εφημερίες. Από εμάς πάλι υπογράφονται αυτές οι αποφάσεις. Η οπτική, η αδειοδοτήση και η λειτουργία τους, οι αισθητικοί, οι φυσιοθεραπευτές. Θέλω να πω ότι η περιφέρεια πραγματικά είναι στο πεδίο σε σχέση με το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Και μετά έχουμε και την πρόληψη προαγωγή που είναι πολύ σπουδαίο και μεγάλη υπόθεση πια και τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί, που και εκεί παρεμβαίνουμε και με προγράμματα που κοστίζουν αλλά και με δράσεις.

0: κάνει πλάκα που λένε, εδώ δεν είναι όμως καθόλου αστείο, την παραμονή του μεγάλου περιστατικού που έγινε με τα κορίτσια του δυσάρεστου περιστατικού, με τα κορίτσια, δύο κορίτσια που χάσαν τη ζωή τους πέφτοντας από τις τελειόφυτες του σχολείου. Είχαμε υπογράψει ένα σπουδαίο κατά την άποψή μου, είναι αρκετά ακριβό, αλλά δεν είναι και από τα μεγάλα μας έργα, σε σχέση με την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, που θα την τρέξει η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια. Αυτό τι θα κάνει, αποφασίσαμε, δηλαδή ήταν μια πρόταση που όλοι μαζί το συζητήσαμε, είναι μια κινητή μονάδα η οποία θα μπορέσει να εξυπηρετεί για 24 μήνες 500 περιστατικά, 500 παιδιά, από μωρά μέχρι 18 χρονών και εφήβους. Θα πηγαίνει στον τόπο τους, θα συνεργάζεται η κινητή μονάδα, θα είναι δηλαδή, να φανταστείτε, 10 γιατροί και νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί και παιδοψυχίατροι και ψυχολόγοι. Θα πηγαίνουν εκεί, στον τόπο, στο χωριό, στην περιοικινότητα, στις πόλεις. Θα βλέπουν με παραπομπές από το σχολείο, από τους δήμους, από τα τοπικά κέντρα υγείας. Οι ίδιοι οι γονείς, το περιβάλλον θα μπορεί να απευθύνεται και να λέει αυτό το περιστατικό. Και θα παρακολουθεί επί τόπου 500 περιστατικά για 24 μήνες που χρήζουν παρακολούθησης. Μπορεί να είναι κάτι ήπιο. Μπορεί να είναι κάτι πολύ βαρύ που όντως θέλει ιατρική παρακολούθηση και άλλου τύπου ιστορία. Δηλαδή, φανταστείτε το, θα είναι σαν εξωτερικό ιατρείο ενός νοσοκομείου. Πώς πηγαίνει στο εξωτερικό ιατρείο ή οτιδήποτε, απλά θα είναι στον τόπο. Στον τόπο που βρίσκονται. Αυτό θα έχει την εξής για μένα καταπληκτική, ελπίζω, αποτελεσματικότητα. Ένα, ότι οι άνθρωποι που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές ή μπορεί να μην γνωρίζουν, να μην υπάρχει μεγάλη παροχή αυτής της υπηρεσίας, θα έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτό. Και το δεύτερο, είναι αλλιώς, ξέρετε, να δεις ένα περιστατικό στο χωριό σου να βελτιώνεται. Ένα παιδί το οποίο λες τι συμβαίνει και βλέπεις ότι έχει βελτιώσει.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Σπάνε έτσι τα ταμπού, βέβαια. Σπάνε έτσι τα ταμπού, αλλάζουν τα στερεότυπα τα οποία μπορεί στις κλειστές κοινωνίες να είναι ακόμη πιο σκληρά. Οπότε για μένα το πιστεύω πολύ αυτή την κινητή μονάδα και ελπίζω όταν θα ολοκληρωθεί να δούμε ότι όντως έχει προσφέρει κάτι στον τόπο.
2: Το δημογραφικό πάντως, κυρία την Περιφερειάρχα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Είδαμε και το συνέδριο για το σχετικό θέμα και χθες, όπου μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Ποια προγράμματα εφαρμόζετε εσείς ώστε να ενισχυθούν οι νέες οικογένειες, να μπορούν τέλος πάντων να κοιτάξουν με ένα θετικό βλέμμα να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά?
0: Το δημογραφικό είναι πλέον, όλοι ομολογούμε ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα και εθνικά και ευρωπαϊκά. Βλέπουμε δηλαδή τους δείκτες οι οποίοι είναι απειλητικοί πλέον για όλους μας. Τώρα, εμείς κάναμε ένα βήμα πίσω. Προσπαθήσαμε να δούμε σαν περιφέρεια, και είναι η πρώτη φορά που η περιφέρεια το κάνει αυτό. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα σε διάφορες ποσοτική που τη λένε δημοσκόπη και ποιοτική. Δηλαδή, κάναμε και focus group σε ομάδες, δηλαδή ανθρώπων που έχουν παιδιά στην αναπαραγωγική ηλικία, ανθρώπων που δεν έχουν και γιατί δεν έχουν, πιο μικρά παιδιά, γονείς με μεγάλα παιδιά που μας είπαν τις απόψεις τους. Και καταλήξαμε σε κάποια πράγματα, δώσαμε και στο Υπουργείο, γιατί το Υπουργείο, ξέρετε, θα κάνει και το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης και θέλαμε να είμαστε παρόντες. Το δώσαμε και στις παρατάξεις μας εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί θέλουμε, αυτό δεν είναι θέμα παρατάξεων, είναι μια συμφωνία που θα την κάνουμε τώρα, θα την υλοποιούν εμείς και οι επόμενοι και θα δώσει αποτελέσματα μετά από 10 χρόνια. Ή θέλει μια συμφωνία με τα καλά του και τα στραβά του, αλλά θέλει μια συμφωνία στα μέτρα που θα λάβουμε. Εμείς λοιπόν πρώτα μετρήσαμε τι κάνουμε στην περιφέρειά μας, με νούμερα που σε κάποιες περιοχές δεν είναι καλά. Είδαμε κάποιες προτάσεις και κάποια προβλήματα. Οριζόντια όλοι μιλάνε για την ακρίβεια. Από εκεί και μετά όμως, ως δείκτη, ως λόγο που δεν προχωράνε σε μυρίες οικογένειες. Από εκεί και μετά όμως ήταν και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, στα οποία μπορούμε και εμείς να κληθούμε και να κάνουμε πράγματα, όπως είναι η έλλειψη βρεφονιπιακών και παιδικών σταθμών ή η έλλειψη υποστήριξης στα πρώτα χρόνια, προκειμένου η γυναίκα να βγει στη δουλειά, για αυτό την εναρμόνιση οικογενικής επαγγελματικής ζωής ή και την υποστήριξη στην φροντίδα των παιδιών. Οπότε εκεί διοθετεύσουμε πόρους προκειμένου να μπορούν να ενισχυθούν και οι θέσεις μας στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και τους παιδικούς ή άλλα κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στην υγεία. Όπου επίσης συνάδει με όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Δηλαδή, είναι αλλιώς στα κουφάλια που πήγα, ας πούμε, και δώσαμε και το πρώτο baby box, γιατί κάνουμε και αυτό, το δίνουμε ένα συμβολικό δώρο στους νέους γονείς, 5.000 πακέτα.
1: Ναι.
0: Είναι αλλιώς το να έχει το σπίτι σου εκεί και το ζευγάρι το νέο, να μην χρειαστεί να πληρώσει νίκη, να έχει με στο κέντρο υγείας, να έχει τον παιδικό σταθμό που θα πάει το παιδάκι του εκεί. Δηλαδή, να έχει τις ελάχιστες υποδομές που πρέπει να έχει για να μεγαλώσει αξιοπρεπώς ένα παιδί. Έτσι λοιπόν εμείς κάναμε το βήμα πίσω και είπαμε ότι όλες οι πολιτικές μας αφορά το περιβάλλον, αφορά την επιχειρηματικότητα, αφορούν τις υποδομές, τους δρόμους, οτιδήποτε, την υγεία, θα είναι πάντα υπό το πρίσμα αυτών των συμπερασμάτων που βγάλαμε σε σχέση με το δημογραφικό.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κυρία Δεμητζοπούλου.
2: Είστε καλά, καλή επιτυχία.
0: Δεν είναι τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε το έργο στο

0: Επιστροφή στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, επιστροφή σε όσα ενδεχομένως θα δούμε το βράδυ με την οριστικοποίηση της ύπαρξης του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα και γενικότερα με όσα συμβαίνουν κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θα φιλοξενήσουμε την κυρία Καλλιόπη Ευαγγελίδου, υπεύθυνη Βορείου Ελλάδος της Πλεύσης Ελευθερίας και υποψήφια ευρωβουλευτής με το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Καλώς μας ήρθατε, κυρία Ευαγγελίδου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Τσόχο. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιράκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εκεί που φαντάζομαι ότι θα περιμένατε κι εσείς να σας ρωτήσουμε. Είναι δύο κόμματα τώρα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Καταρχήν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο και τον κύριο Τσίπρα αλλά και το κόμμα του τους έχει στολίσει δεόντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάντως φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις αμέσως ξεκινάει με μία βάση του 14-15%. Το σχόλιο σας.
2: Κύριε Τσόχο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρός μας δεν στολίζει κανέναν, λέει απλά τα γεγονότα. Αν τα γεγονότα αυτά δεν είναι κολακευτικά για αυτούς που τα δημιουργούν, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Το γεγονός λοιπόν που έχει πει η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι πως ο κύριος Τσίπρας το 2023 εγκατέλειψε το κόμμα του, κατηγόρησε τους συντρόφους του και τώρα γυρίζει προφανώς για να το αποτελειώσει. Επίσης ως βουλευτής από το 2023 και για 2,5 χρόνια δεν είπε τίποτα. Δεν έκανε ούτε μία ομιλία. Δεν μίλησε για τα Τέμπη. Δεν μίλησε για τα καυτά προβλήματα των πολιτών. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι κάτι που έχει κάποια προσωπική... Δεν πάμε στα πιο πριν, δεν αναφερόμαστε στα πριν το 23, αλλά αυτά είναι γεγονότα, δεν αναφερόμαστε σε κάποια προσωπική έριδα ή κόντρα. Αυτά είναι αυτά που συνέβησαν και μπορεί να τα πιστοποιήσει ο καθένας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει τους συσχετισμούς έτσι όπως τους βλέπουμε το νέο κόμμα Τσίπρα? Φαίνεται δηλαδή ότι ευθύς εξ αρχής εξαφανίζει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Μπορεί όμως ο κύριος Τσίπρας με αυτό το rebranding να ψαλιδίσει ίσως τη διαφορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τι θα σημαίνει αυτό για μικρότερα κόμματα όπως το δικό σας?
2: Θα σας πω ότι πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση εξυπηρετεί τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή αφάνταστα και ότι η ύπαρξη ενός κόμματος Τσίπρα αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί επίσης τον κύριο Μητσοτάκη αφάνταστα. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αφήσει μόνο του τον κύριο Μητσοτάκη από το αφήγημα του τι έγινε το 2015. Γιατί δεν έχει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, δεν έχει άλλο αφήγημα. Βρίσκεται σε μια πάρα πολύ άσχημη θέση. Οι δικογραφίες φτάνουν η μία μετά την άλλη. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν κοπάσει ή πριν ολοκληρωθεί, πριν έρθουν οι δικογραφίες στη Βουλή, ήρθε μόνο ένα μικρό μέρος, βγήκε μπροστά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη που ξεκινάει αύριο, που αποδείχθηκε ότι η σπουδαιότερη αίθουσα των Βαλκανίων και του Γαλαξία, όπως έχει πει και η πρόεδρός μας, είναι τελικά λειτουργεί χωρίς πυρασφάλεια, με άδεια εστιατορίου και από κάτω υπάρχουν και σωλήνες που μεταφέρουν προπάνιο, σε μια δηλαδή φρικτή κατάσταση. Έχει λοιπόν το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο και αυτή τη στιγμή αποκτά και ένα τουλάχιστον ένα αφήγημα ότι να σταθούμε απέναντι σε αυτά που πήγανε να καταστρέψουν την Ελλάδα το 2015. Όπως δεν τον άφησε λοιπόν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν τον αφήνει και τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση εξυπηρετεί πάρα πολύ την κυβέρνηση και στρέφει το ειδησιογραφικό ενδιαφέρον μακριά από τα καυτά γεγονότα τα καθημερινά, που είναι τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλες σε όποια κοινωνική θέση και αν βρίσκονται, και τις τεράστιες τα τεράστια προβλήματα που αναδεικνύονται μέσα από τη Βουλή και που τα αναδεικνύει η πρόεδρός μας και η Πλεύση Ελευθερίας με την καθημερινή της παρουσία.
1: Κυρία Ευαγγελίδου, μια και μιλήσατε για Τέμπη προηγουμένως, θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε και αυτό που έχει πει ο κύριος Κερίδης, ότι η κυρία Καριστιανού είναι το πρωτότυπο για το θέμα και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι το αντίγραφο.
0: Και φαίνεται όλοι εκτιμούν ότι θα πάρει, το βλέπουν και οι δημοσκοπήσεις, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι παίρνει πολύ κόσμο, κυρία Καριστιανού, από τους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας.
2: Η πρόεδρός μας το έχει πει σε κάθε περίπτωση και το επαναλαμβάνει και θα το επαναλάβω κι εγώ, ότι βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίπλα στους γονείς και στους συγγενείς των Ντεμπών μαζί με την κυρία Καριστιανού, βρίσκονται σε έναν αγώνα για δικαιοσύνη τον οποίο δεν θα τον εγκαταλείψουμε και δεν θα τον αφήσουμε και δεν θα τον αφήσει η ίδια και δίνεται με όλη της την ψυχή για την ουσία και για την δικαίωση των ανθρώπων. Γιατί για να πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που είπε ο κύριος Κυριδής και για τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Ο κύριος Κυριδής έχει μια σκληρότητα, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και μιλάμε για πραγματικά πολιτικά εγκλήματα. Από το μάτι φτάσαμε στα Τέμπη. Το ότι δεν, αυτό που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το επαναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, το ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη για το μάτι, είναι αυτό που μας οδήγησε στα Τέμπη. Και αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη, ο Θεός να μας φυλάξει.
0: Πάντως,
2: πρέπει
0: για
2: κάποια
0: τα
2: στιγμή
0: Τέμπη
2: σε αυτόν τον τόπο να αποδίδεται δικαιοσύνη.
0: Πάντως ακριβώς για τα Τέμπη φαίνεται λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού εμφανίζεται, πλησιάζει κοντά στο διψήφιο ποσοστό, παίρνει από εσάς, εδώ τώρα είναι αντίπαλα κόμματα φαίνονται λοιπόν στο λόγο και κάποιοι λένε τα αντισυστημικά κόμματα τρώγονται μεταξύ τους. Εδώ θέλω να μου πείτε, φοβάστε ότι η κυρία Καριστιανού θα σας απομειώσει τα ποσοστά?
2: Μα δεν φοβόμαστε τίποτα κατά σας, γιατί πιστεύουμε ότι ο κόσμος βλέπει, κατανοεί και αντιλαμβάνεται τον αγώνα που δίνει η Πλεύση Ελευθερίας, τον αγώνα που δίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε να αλλάξει το πολιτικό σύστημα ό,τι συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, για ποιο λόγο να μας φοβίζει? Αντίπαλός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και οι πολιτικές του. Και αντίπαλός μας είναι οι πολιτικές όλων των προηγούμενων. Είναι αυτοί που την σύμβαση 7-17, αν μιλήσουμε για τα Τέμπη, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για πάρα πολλές συμβάσεις μέσα στα πάντα, είναι αυτοί που τη σύμβαση 7-17 την πήγαιναν από χέρι σε χέρι και δεν την υλοποιήθηκε κανείς. Εάν κάποιος πιστεύει λοιπόν ότι είναι με αυτό το σύστημα, ας είναι με αυτό το σύστημα και ας είμαστε αντισυστημικοί. Αλλά γιατί είμαστε αντισυστημικοί? Επειδή θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη και αξιοπρεπή διακυβέρνηση όπως αξίζει σε αυτή τη χώρα και όπως δεν την έχει δει ποτέ τα τελευταία χρόνια.
1: Και εξάλλου, κυρία Ευαγγελίδου, θα λέγαμε ότι και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται μέσα στη Βουλή η πρόεδρός σας δέχεται πολύ σφοδρή κριτική γι' αυτό.
2: Η πρόεδρος μας δέχεται πολύ σφοδρή κριτική, γιατί είναι η μοναδική και πραγματική αντιπολίτευση που βάζει τα πράγματα των τύπων των
1: ήλων. Ναι, συνεχώς διακόπτει, δεν αφήνει τους άλλους βουλευτές να εκφράσουν το λόγο τους.
2: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Φυσικά και το ξέρετε, ότι δεν αφήνει τους άλλους βουλευτές να εκφράσουν το λόγο τους.
0: Πάντως ο κύριος Φλωρίδης προχθές και ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορούσαν να μιλήσουν.
2: Για χάρη της βάλανε κόφτη στη Βουλή και ο κόφτης πιάνει αυτούς. Και δεν πιάνει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καταφέρνει και τον αντιπαλεύει. Λοιπόν, κάνουν τα πάντα, έχουν μετέλθει τα πάντα προκειμένου να την κατασυγάσουν. Να είστε σίγουρος ότι ο κ. Γεωργιάδης, αν ήθελε να μιλήσει, θα μιλούσε. Προφανώς δεν είχε τι να πει και δεν τον σύμφερε. Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκαλύπτει τις προθέσεις και αποκαλύπτει τι πραγματικά γίνεται στη Βουλή. Τις προάλλες που ψήφισαν όλοι να μην γίνει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, με 151 ψήφους, ενώ με 120 είχε πάει η εξεταστική το 2022, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερία ήταν το μόνο κόμμα που έμεινε μέσα. Το μόνο κόμμα που έμεινε να κάνει αντιπολίτευση.
0: Άρα, να το πω έτσι και με αυτό να κλείσουμε, θεωρείτε ότι υπάρχει έλλειμμα αντιπολίτευσης από όλα αυτά τα κόμματα? Δεν κάνουν σοβαρή αντιπολίτευση, κάνουν χλιαρή αντιπολίτευση, ας πούμε. Πώς κρίνετε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, των υπολείπων κομμάτων και του ΚΚΕ που υπάρχει μια κόντρα?
2: Εμείς δεν έχουμε κόντρα με κανέναν. Αναδεικνύουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αυτό που είπε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι προσπάθησε πάρα πολύ μέχρι ο κύριος Ανδρουλάκης να καταθέσει το αίτημα για εξεταστική επιτροπή, το αίτημα για να κληθεί, συγγνώμη, ο κύριος Τζαβέλας, ναι, ναι, ο εισαγγελέας του ΡΟΥΠΑ, ο οποίος τελικά δεν ήρθε. Αν είναι δυνατόν το αίτημα για να κληθεί με 2/5 στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ίσως καμιά φορά τα κόμματα αναλώνονται στους συσχετισμούς και στις ισορροπίες και παρασύρονται και από αυτό που προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και από αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, που είναι να διχάσει την αντιπολίτευση τη στιγμή που οι πολίτες τη χρειάζονται ενιαία και αραγή απέναντι σε αυτό το καθεστώς που βιώνει.
0: Ενιαία και αραγή, αλλά εσείς θα πάτε μόνοι σας σε κάθε περίπτωση, εκτός και αν άλλαξε κάτι και σκέφτεστε καμιά συνεργασία, έστω μετεκλογικά, για να βγει η κυβέρνηση.
2: Δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα στο κοινοβούλιο, και αυτό εννοώ ενιαία και αραγή αντιπολίτευση, εννοώ κοινοβουλευτικά εκεί απέναντι στην κυβέρνηση. Γιατί η αντιπολίτευση είναι την ώρα του κοινοβουλευτικού έργου, δεν είναι στις εκλογές. Μην πάμε στις εκλογές θεωρώντας δεδομένο ότι είμαστε αντιπολίτευση. Στις εκλογές έτσι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η αντιπολίτευση είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει από το 2023 κάνει επανειλημμένες προσπάθειες. Πολλές φορές έχει στεθεί με επιτυχία η προσπάθειά της αυτή και συνεχίζει, χωρίς να καταλήφει, να συσπηρώνει την αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και να μην τους αφήνει, γιατί η κλέψη ελευθερία.
0: Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Ευαγγελίδου. Την έχουν κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
2: Όχι, όχι. Αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκη. Ναι. Αυτό είναι. Για να διασπάσει. Η αντιπολίτευση είναι για τους πολίτες. Η αντιπολίτευση δεν είναι ούτε ουρές ούτε ισορροπίες. Είναι να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε για τους πολίτες απέναντι σε ένα καθεστώς το οποίο ψηφίζει με κομματική γραμμή και δεν τους νοιάζει τίποτα. Μάλιστα. Δεν πατάνε στη Βουλή, τα ψηφίζουν όλα.
0: Κύριε Ευαγγελίδη, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Εμείς αύριο μαζί σας και πάλι.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη, ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη. Κυλικής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους που δεν ήταν αγρότες και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΣΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους, έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους. Και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι. Και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή, στην Γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο, όμως, εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά επάγγελμα και κατά συρροή. Σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138. Η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο. Καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαόδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν, εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το Τελωνείο των Κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι λεωφορείο,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης, οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονοχώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα 2 κρεοσγερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, από τη γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειολαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των Σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμα. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 21 την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπου το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει η Αντιπεριφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές του.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα, και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια. Καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες. Είναι υπερπολυτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα. Είναι ανοιχτά βέβαια. Δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
6: να πάρα πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίδιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ. Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει 4 προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, ο κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως, αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της Επικράτειας. Mm-hmm. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή όλων των καθεστώτων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομωθούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως, για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σπορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόδες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Δίκη, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά από το θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυλοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι πέθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Σφιλιωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρα, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε εγρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγή της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργές τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, mm-hmm. κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι mm-hmm. από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα, το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξή του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με 2 άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τριμή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη 2 μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο, είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδημοτική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία 2 χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε μεσαγιονάρα, τώρα στα βράχια μεσαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί, το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη σέλφι.
0: Η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη σέλφι τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδαίας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη πρόταση του αγωγού της ΔΕΣΠΑ που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά δηλαδή, mm-hmm. έξω από το χώρο και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδαίας, στον στο Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα mm-hmm. σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΕΣΠΗ Ναπαλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφέρεια της Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο. Καταρχάς, η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα Μάλιστα. μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν mm-hmm. στην Δυτική Μακεδονία και στην Δλαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα στέκεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν ναι, ναι, ναι. την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι και τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί από αυτόν τον αγωγό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ουβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίον του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει και λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές

0: ιατρικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως, η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραϊατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΤ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη εικόνα και τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
3: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοαποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης.

0: Θεσσαλονίκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά. Και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφωνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε δίκαιο ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την Ερτικομοτηνής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ την τοπική, τα Τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι οι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο, η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλλειο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Και καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Εικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η Radio Εφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Και να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλη Ιουνίου η ενίσχυση για κάθε παιδί. Απόψε στο Θησείο η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Σύγκρουση τρένου με σχολικό βαν στο Βέλγιο, τουλάχιστον 4 νεκροί. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Χτυπήθηκαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στα στενά του Ορμούζ. Μήνυμα Χαμένεϊ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί και η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Βεβαίως στην εισαγωγική του τοποθέτηση Χρήστο Τσαλικίδη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε και το νέο πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται, με ευθείες βουλές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με κοινό παρονομαστή, όπως είπε Γκέλη, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Γι' αυτό, μάλιστα, αυτό το οποίο περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα νέα κόμματα ήταν μια πολιτική βαβέλ, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπα, φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, έχουν ήδη δηλαδή κυβερνητική θητεία, κυβερνητικά πεπραγμένα, και βάσει αυτών περιμένει και προσδοκά η κυβέρνηση ότι θα αξιολογηθούν και τα νέα κόμματα, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, όπως είπε, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή. Μια πολιτική βαβέλ που τους ενώνει η καταγγελία κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο έφερε ως παράδειγμα τη στάση που κράτησε το Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κάτι το οποίο δεν υπερψήφισε το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, ψήφισε παρόν. Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός.
0: Νομίζω ότι καταψήφισε και καταψήφισε, το ΚΚΕ μόνο ψήφισε παρόν, όλοι οι άλλοι καταψήφισαν.
1: Έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός έστρεψε τη συζήτηση στα ζητήματα της οικονομίας, γιατί αυτό το οποίο ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να επενδύσει στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Να δείξει δηλαδή ότι συνεχίζει ένα μοντέλο πολιτικής το οποίο δίνει έμφαση στα προβλήματα και στην καθημερινότητα. Πώς γίνεται αυτό? Στηρίζοντας, για παράδειγμα, τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες κρίσεις, όπως είναι τώρα με τον πληθωρισμό. Ενώ υλοποιεί που όπως πολιτικές, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Είναι στη λογική, το είπαμε, το κάναμε. Εδώ ανακοίνωσε την επιδότηση στον ντίζελ, η οποία επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολύ απλά η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί και η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση στις οικογένειες με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι το έκτακτο επίδομα παιδιού που είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνδέει τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η σταθερότητα και η σιγουριά που πρέπει να εκπέμπει η χώρα. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, επανέλαβε ότι η Ελλάδα βαδίζει έναν δρόμο που επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, θέλοντας να καταδείξει τα βήματα πρόοδου που γίνονται στον τομέα της καθημερινότητας, αλλά αναφέρθηκε και στον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, που, όπως είπαμε, εκπέμπει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και σε ένα περιβάλλον μιας διεθνούς αβεβαιότητας, δεδομένου ότι η πατρίδα μας έχει και ρόλο και λόγο στα διεθνή φόρα. Από εκεί και μετά έκανε αναφορά στη ρύθμιση με την οποία εντάσσονται στο καθεστώς βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών ή οι διασώστες, όπως επίσης και οδηγοί του ΕΚΑΒ. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ικανοποιεί ένα αίτημα πολλών δεκαετιών που είχαν θέσει τη συγκεκριμένη επαγγελματική κλάδη και υλοποιεί η κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω στη λογική, το είπαμε, το κάναμε. Ενώ σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για την κοινή αγροτική πολιτική και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί περικοπή πόρων ούτε στην ΚΑΠ, ούτε στα θέματα της πολιτικής συνοχής. Η θέση αυτή, όπως είπε, εκφράζει και την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν θα αποδεχθεί ανακατανομές που θα διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και έκλεισε με την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία είχε κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα και με τα χθεσινά στοιχεία η ελληνική οικονομία θα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς 1,8% όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 0,9%, δηλαδή μιλούμε στην ουσία για ένα διπλάσιο ποσοστό.
0: Εξαιρετικά σημαντική, θα έλεγα, και η υιοθέτηση κοινοτικής οδηγίας με την οποία επιχειρείται η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών που εν έτη 2026 υπάρχει ακόμα σε ορισμένους χώρους εργασίας. Τώρα, η μέρα σήμερα είναι του κυρίου Τσίπρα, παρουσιάζει το κόμμα του το απόγευμα. Είχαμε και το σχόλιο του κυρίου Μαρινάκη επ' αυτού, με αφορμή και τα όσα αποκάλυψε ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ στο ντοκιμαντέρ «Το χιλιοστό Χριστό».
1: Ακριβώς. Εκεί ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εμφανίζεται να έχει προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός την περίοδο 15-19, στην αρχή δηλαδή της κρίσης, όταν η Ελλάδα προσπαθούσε να βρει τον βηματισμό της και βρέθηκε στο χιλιοστό από την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Σύμφωνα με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο κύριος Τσίπρας τότε αρνήθηκε. Και αυτό το οποίο επενθυμίζει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το σχόλιο του κ. Μαρινάκης είναι ότι επί της ουσίας σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια πατριωτική ευθύνη και τάσσεται υπέρ της φορολόγησης των εφοπλιστών. Και να ρωτιέται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων εντός εισαγωγικών το 2015, επέλεξε τότε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Και καταλήγει το σχετικό σχόλιο, η ανακοίνωση του κύριου Μαρινάκη, πως όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα.
0: Τώρα, εκτός από την παρουσίαση που θα κάνει το βράδυ στο Θησείο ο κύριος Τσίπρας, έχουμε το απόγευμα και μια άλλη εκδήλωση που έχει ενδιαφέρον και είναι η παρουσίαση βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη για την εξωτερική πολιτική, την οποία επέλεξε ο Κώστας Καραμαλής για μια νέα δημόσια παρέμβαση.
1: Ναι, αλλά επ' αυτού από την κυβέρνηση, αυτό το οποίο λένε συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είναι ότι δεν πρόκειται να σχολιάσουν καμία τοποθέτηση. Αυτό το οποίο έχει σημασία για εκείνους είναι να κοιτάζουν μπροστά την επόμενη ημέρα της χώρας, στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της θετικής ατζέντας, της οποίας υιοθετεί η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται δηλαδή να μπει στη διαδικασία της παραπολιτικής ούτε ενός πολιτικού κουτσομπολιού, αλλά έχει ως κύριο μέλημα να σχεδιάσει την Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα, όπως επισημαίνει συνεργάτης του Πρωθυπουργού, η οποία θα πορεύεται με ασφάλεια, με σταθερότητα, με συνέπεια και θα εκπέμπει αξιοπιστία στο εξωτερικό γέμιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Να πάμε και στον Βασίλη Πεκλάρη να πούμε περισσότερα σε σχέση με την διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού, κατά την οποία θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου φορέα για την δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας, όπως αναφέρεται σχετικά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γέλη. Στο Θησείο είναι όλα έτοιμα για την απόψινή εκδήλωση της παρουσίασης της ιδρυτικής διακήρυξης του ονόματος φυσικά και του εμβλήματος, του σήματος, του κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα για αυτό το νέο ταξίδι, όπως έχει πει, το οποίο ξεκινάει από σήμερα με έμφαση στον νέο πατριωτισμό, με τη διακήρυξη να περιλαμβάνει τις βασικές αξίες και αναφορές πολιτικές με κεντρικό άξονα, όπως είπαμε, το αριστερό και τον πατριωτισμό, την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ανάσχεση της σημερινής κατάστασης που υποστηρίζει τα καρτέλ, τα μονοπόλια και την ολιγαρχία πάνω από τα κέρδη των αγορών, με τους ανθρώπους και όχι με τα κέρδη. Με τον κύριο Τσίπρα, εκτός από την ειδική διακήρυξη, την οποία από την ομιλία και μετά θα μπορούν να υπογράφουν και οι πολίτες σε ειδική πλατφόρμα, να ασκεί κριτική και να επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Θα δούμε αν θα αφήσει κάποιες συνταγές και για την αντιπολίτευση στην ομιλία του, στην οποία δεν περιμένουμε να δούμε βουλευτές, από πολλούς βουλευτές τουλάχιστον, παρά μόνο ίσως κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς έχει γίνει εκαταστεί τέλος πάντων σαφές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι μια κλήση που θα είναι κοντά του και θα τον περιβάλλουν τα πρόσωπα τα νέα που έχουν αναδειχθεί και αναδεικνύονται μέσα από τον Ινστιτούτο, αλλά και τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα. Και από αύριο βέβαια έχει οργανωθεί, και πρέπει να στο πω αυτό Γκέλη, η εξόρμηση θα το λέγαμε των στελεχών αυτών, να βρίσκονται από σήμερα και όλο το βράδυ και σε μέσα ενημέρωσης αλλά και σε κοινωνικούς χώρους και στην καθημερινότητα, δηλαδή να γίνει αμέσως γνωστό και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά το μήνυμα που από σήμερα θα εκπέμψει, σήμερα το βράδυ θα εκπέμψει από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Όνομα, όπως είπαμε και σήμερα, δεν είναι γνωστό, θα αποκαλυφθούν απόψε το βράδυ, αλλά όπως μου έλεγαν νωρίτερα και συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας αυτά που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Μαρινάκη, ουσιαστικά βλέπουν ότι ασκείται κριτική έντονη και μια επιθετική ρητορική. Δικαιώνεται κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας για την συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ, το οποίο λειτουργεί ως ουσιαστικά βατήρας για να πάρουν αφορμή για να το επιτεθούν τα κυβερνητικά στελέχη, όπως έγινε με το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και από την άλλη μεριά, αυτή η πολιτική, η κριτική μάλλον που ασκείται στον Αλέξη Τσίπρα, είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει να σχολιάσει από το ΠΑΣΟΚ, όπου βλέπουν ότι είναι μια προσπάθεια να τον ανεβάσουν, να τον αναδείξουν στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς, όπως είπε σήμερα και ο κύριος Κώστας Τσουκαλός, ο πρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία φοβάται να βρεθεί με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ στην επαναληπτική κάλπη, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές, και προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο έχει αναμετρηθεί και τον έχει κερδίσει διαδοχικές φορές ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ, την οποία θα επαναλαμβάνουν το επόμενο διάστημα. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα είχε την βρέθηκε στη θέση να υποστηρίξει, γιατί δήλωσε παρόν στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα για τρίτη φορά, επικαλούμενο τις θέσεις αρχών και αυτό που αποφασίστηκαν στο συνέδριο, ότι δηλαδή έχουν ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρχει όριο θητείων στις δημόσιες θέσεις, το πρότυπο των συνεδριακών αποφάσεων του κόμματος για θητείες στους βουλευτές και στους ευρωβουλευτές. Και όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Όπως σημειώνουν, η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη και Γεωργιάδη. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στο ΠΑΣΟΚ, ειδικά μετά την συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας του διοικητή του Τραπέζης Ελλάδιος, θεωρούν ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν είναι τόσο κοντά όπως ήταν στο παρελθόν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πολύ περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά αυτό βέβαια είναι η ανεπίσημη, τέλος πάντων, εκτίμηση των στελεχών του. Να σου πω τέλος για τη Μαρία Καρτιανού, η οποία κατέθεσε σήμερα την ιδρυτική διακήρυξη μαζί με τις υπογραφές, 649 συνολικά, με το φάκελο μέσα, το κόμμα του Ελπίδα και τη Δημοκρατία Μαρία Καρτιανού, με αναφορές στα ζητήματα της κοινωνίας, το δημογραφικό, την οικογένεια, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, με τη θέση του κινήματος για τις δημοκρατικές αρχές και το Σύνταγμα. Και το περιστέρι που βάζει με το κλαδί ελιάς είναι το σύμβολο του νέου κόμματος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για μια ακόμη φορά έχουν συλληφθεί ήδη 17 άτομα τα οποία μεταφέρονται στις αρμόδιες αρχές. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση των μελών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας για πρόσωπα τα οποία από το 2019 μέχρι και το 2024 κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παχυλές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται οι συλληφθέντες, πρόκειται για δύο υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άτομα τα οποία φέρονται ότι εισέπραξαν αυτές τις επιδοτήσεις. Είτε ήταν αγρότες, είτε όχι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι περισσότεροι δεν ήταν αγρότες. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι φέρονται ότι είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι εντόπιζαν τα αδήλωτα, τα λεγόμενα ορφανά αγροτεμάχια και στη συνέχεια τα οποία δεν είχαν δηλώσει οι ιδιοκτήτες τους, ούτε για αποζημίωση, ούτε για καλλιέργεια. Και στη συνέχεια αυτά τα αγροτεμάχια τα δήλωναν ως ιδιοκτησία τους τα υπόλοιπα πρόσωπα που έκαναν αιτήσεις για επιδοτήσεις και τις εισέπραταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως από τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος υπό την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα που εποπτεύει το οργανωμένο έγκλημα, αφού υπήρχαν πληροφορίες για τη δράση των δύο αυτών προσώπων. Νωρίτερα είχαν γίνει ταυτοποιήσεις από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις επιχορηγήσεις, με τις επιδοτήσεις που εισέπραξαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι 14 είναι από τη Θεσσαλονίκη, ένας από τις Σέρες, ένας από το Κιλκής και ένας από την Αθήνα όσον αφορά τους συλληφθέντες και τα δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων τα οποία αναφέρονται στη δικογραφία είναι ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στις Σέρες. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Κατά διαστήματα οι συλληφθέντες οδηγούνται στα κρατήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και από εκεί θα αποφασιστεί, το πιθανότερο είναι να οδηγηθούν στην Αθήνα. Πάντως η επιχείρηση ήταν σε γνώση και της εισαγγελίας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που επέβλεψε τις σημερινές έρευνες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες για την μεταγωγή των συλληφθέντων που επίσης φέρονται να εμπλέκονται στο νέο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά την ευρεία κλίμακα αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Με ιεραρχία λοιπόν και διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση αυτής της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι είχαμε άλλες δύο παρόμοιες το προηγούμενο διάστημα, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, που λιμένονταν τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Κατά επάγγελμα και κατά συρροή λοιπόν κατέθεταν σύμφωνα με τη δικογραφία ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138. Η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 ως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτήν τα στοιχεία του 2025. Ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφοι μεταξύ τους, λογιστές από το Ρέθυμνο, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, και τρία ακόμα φέρονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους είναι και ένας ενενεργή αντιδήμαρχος σε δήμο του νομού Ρεθύμνου, ιδιοκτήτης ΚΙΔ, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Η μεθοδολογία είναι η ίδια, ακούσαμε και προηγουμένως. Όσοι είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο μέσω των ΚΙΔ μπορούσαν να εντοπίζουν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια. Τα καταχώριζαν ψευδώς με στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν είχαν πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης και υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις. Τώρα, οι δύο λογιστές είχαν τον ηγετικό ρόλο. Είπαμε 6 άτομα εκπρόσωποι των ΚΙΔ, 17 άτομα ήταν οι εκμισθωτές αγροτεμαχίων και 71 άτομα, Γκέλη, ήταν οι μισθωτές, δηλαδή αυτοί που έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, και κάποιοι και σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν αγρότες. Mm-hmm. Έχουν κατασχεθεί αυτοκίνητα, ενότια, έχει βρεθεί και ένα χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ που έχει κατασχεθεί. αλλά έχουν εκδοθεί και διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων 355 χιλιάρικα συνολικά, συν 18 τραπεζικοί λογαριασμοί. Τώρα, και οι 20, γιατί οι 20 συνελήφθησαν στην Κρήτη και οι 2 ήταν στην Αθήνα, οι 20 θα μεταχθούν απόψε το βράδυ με το πλοίο της γραμμής στην Αθήνα για να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή.

0: Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Χολαργού με ένα 57χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μας ενημερώνει ο Κώστας Τάμου.
1: Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον.
0: Σε νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν προχώρησαν ευνηδιαστικά τα ξημερώματα οι αμερικανικές δυνάμεις, την ώρα που συνεχίζονται οι συνομιλίες για μνημόνιο συνεργασία στο θέμα των ασθενών και των Ιρανικών κυρώσεων. Σε νέο μήνυμά του, ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ απείλησε ότι τα έθνη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις, ενώ το αιματοκύλισμα συνεχίζεται και στο νότιο Λίβανο. Η Βίκυ Καλιάκου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βίκυ.
2: Καλό μεσημέρι. Η Γαλλία Σεντκόμ χτύπησε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία που πόντιζαν άρκες, επικαλούμενη το δικαίωμα της αυτοάμυνας, και μίλησε για αυτοσυγκράτηση που επέδειξε στην κατάπαυση του πυρός. Οι επιδρομές έγιναν κοντά στο λιμάνι Μπατάρα Μπάς, την κυριότερη ναυτική βάση του Ιράν. Στα στενά, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι τα στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν μερικές ημέρες. Οι φρουροί απάντησαν πως κατέριψαν αμερικανικό drone Reaper που εισήλθε στον εναέριο χώρο τους, δεν είπαν βέβαια πότε έγινε αυτό. Τώρα ο Ιρανός υπεξαραχτή που βρίσκεται στο Κατάρ για διαβουλεύσεις, σύμφωνα με το Τασνίμ, θέτει ως όρος της ΣΥΠΑ το ξεπάγωμα 12 δις Ιρανικών κεφαλαίων, τα μισά δηλαδή από όσα διεκδικεί, σε πρώτη φάση για να συμφωνήσει σε μνημόνιο. Ο Τραμπ πιέζει Κατάρ, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία να προσχωρήσουν στη συμφωνία του Αβραάμ, ενώ παίζει κι αν ο Ιρανός πρόεδρος είπε στους στρατηγούς ότι ο Αμερικανικός στρατός απέτυχε να προστατέψει χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις μας θα απαντήσουν με το μέγιστο τρόπο σε οποιαδήποτε ενέργεια, οπουδήποτε, είτε εντός της επικράτειας είτε εκτός των συνόρων, εάν ο κίνδυνος προέρχεται από εκεί. Ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ, σε νέο μήνυμά του, είπε πως ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, η Αμερική δεν θα έχει καταφύγιο για το κακό, και είπε ότι πλησιάζει και το τέλος του Ισραήλ. Οι Ιρανικές πηγές τώρα διαψεύδουν πληροφορίες ότι μετέφεραν ουράνιο στην Κίνα, λίγο μετά το τελεσίγραφο Τραμπ, το Ιράν είτε θα του το παραδώσει είτε πρέπει το εμπλουτισμένο ουράνιο να καταστραφεί. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο IDF στέλνει έκτακτες διαταγές επιστράτευσης εφέδρων για να διευρύνει τις επιχειρήσεις. 12 νεκροί ήταν ο απολογισμός από τους 100 στόχους που χτύπησε στη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυτή την ώρα έχουμε διαταγή εκένωσης βόρεια του ποταμού Ζουχράνη. Η Χεζμπολά ζήτησε σεβασμό του συντάγματος του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις με το Τελ Αβίβ, ενώ επιτέθηκε σε 3 στρατόπεδα στο βόρειο Ισραήλ, όπου πριν από λίγο είχαν πάλι οι σιρήνες. Το Brent που χθες πήρε ανάσα στα $94, σήμερα ακολουθεί πάλι ανωδική πορεία, είναι στα 96 περίπου, ενώ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επικρατεί νευρικότητα με ανάμεικτες τάσεις. Για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα και το αν και πότε θα πέσουν, παράγοντες της αγοράς τονίζουν γέλη ότι πρέπει 3 με 4 ημέρες συνεχόμενα να είσαι πτώση οι διεθνείς τιμές, ώστε η μείωση να φανεί στην Αγγλία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκυ Καλιάκου. Μένουμε στον διεθνή χώρο και πάμε σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση, καθώς είχαμε στο Βόρειο Βέλγιο σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο. Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεκριμένες, Χρήστο Χατζημίση, ωστόσο είναι βέβαιο ότι έχουμε θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Τέσσερις είναι οι νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες, όπως είπες και εσύ, και ανάμεσα τους δύο παιδιά και δύο ενήλικες στους νεκρούς. Οι πληροφορίες φυσικά είναι ακόμη συγκεχημένες, αλλά οι εικόνες που βλέπουμε από τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων δείχνουν πραγματικά μια σφοδρότατη σύγκρουση. Σε ισόπεδη διάβαση, στο Μπούγκενχάουτ, στην Φλαμανδική επαρχία Ανατολικής Φλάνδρας, στο Βέλγιο, τα παιδιά είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής αγωγής. Στις 8 και 10 το πρωί στη διασταύρωση, σε μια διασταύρωση, το μίνι λεωφορείο ερχόταν από την παράλληλη οδό με τη σιδηροδρομική γραμμή και στρίβοντας αριστερά προς την άλλη οδό βρήκε τις γραμμές, παρά το γεγονός ότι η διάβαση ήταν κλειστή. Σύμφωνα με πλάνα από κάμερες ασφαλείας που επικαλέστηκε η InfraBel, που είναι ο δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται και συντηρεί το σιδηροδρομικό δίκτυο υποδομών του Βελγίου, τα φανάρια έδειχναν κόκκινο και τα φράγματα ήταν κατεβασμένα τη στιγμή της πρόσκρουσης. Ο λόγος για τον οποίο το όχημα βγήκε στις γραμμές παρά την ενεργή σηματοδότηση παραμένει αδιευκρίνιστος και αποτελεί φυσικά αντικείμενο της έρευνας. Ο μηχανοδηγός επιχείρησε φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν πρόλαβε να αποτρέψει τη σύγκρουση. Το τρένο ερχόταν από την Μπριζ με κατεύθυνση το Μπούγκενχάουτ, σταθμό στον οποίο θα σταματούσε σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου και ήδη βρισκόταν σε φάση επιβράδυνσης, αλλά ωστόσο η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή. Ο εκπρόσωπος της InfraBel χαρακτήρισε την ημέρα μαύρη και μίλησε για τραγωδία. Πρόκειται για ένα από τα βαρύτερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στο Βέλγιο. Όπως είπαμε, το μίνι λεωφορείο εξυπηρετούσε σχολείο ειδικής αγωγής. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει προς το παρόν λεπτομέρειες για την κατάσταση των θυμάτων. Ενημερώνονται οι οικογένειές τους. Να πω ότι στην αμαξοστοιχεία επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την και φιλοξενήθηκαν σε πυροσβεστικό σταθμό και κανείς δεν τραυματίστηκε σωματικά στο τρένο, αν και ένας επιβάτης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εκτός λειτουργίας θα τεθεί από τις 29 Μαΐου ως τις 19 Ιουνίου η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των έργων επέκτασης προς την Καλαμαριά. Το διάστημα που το μετρό θα είναι εκτός λειτουργίας, ο ΑΣ θα εφαρμόσει ειδικές διαδρομές με βάση το μοντέλο που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Μιλώντας στον 102 FM, ο διευθυντής του μετρό Νίκος Δένης σημείωσε ότι αν τα πράγματα πάνε καλύτερα μπορεί να ανοίξει και λίγο πιο μπροστά, ενώ αν πάνε χειρότερα θα μείνει άλλη μια μέρα κλειστό. Αναφερόμενος στην επέκταση προς τα δυτικά, είπε ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε πολύ καλά νέα.
1: Το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Παρασκευή το πρωί θα είναι σταματημένο. Η άδεια που έχουμε βάλει και έχουμε συνοηθεί και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη, δηλαδή με τον ΟΑΣ και με τον ΟΣΕ, θα είναι μέχρι τις 19 του μηνός. Άμα τα πράγματα πάνε καλύτερα, θα ανοίξουμε πιο μπροστά. Η λογική μας είναι να τελειώσουμε. Και με αυτή τη λογική θα χρειαστεί να κάνουμε τα πάντα. Αυτά που μας χρειάζεται για να τελειώσουμε. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα τρένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο βασικό έργο και να τα μάθουμε να πηγαίνουν και να σταματάνε στην Καλαμαριά. Και θέλουμε να πάρουμε τα καινούργια τρένα που τα χρησιμοποιούμε τώρα στην Καλαμαριά στις δοκιμές μας και να τα μάθουμε να πηγαίνουν και στο βασικό. Αυτά θα φτιάξουμε. Έχουμε άλλους 18 νέους σειρμούς. Εμείς με το ξεκίνημα θα βάλουμε στο λιγότερο 6 να λειτουργούν για να πετύχουμε την πυκνότητα των δρομολογίων, αυτή που έχουμε τώρα να την συνεχίσουμε. Και σιγά σιγά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα τρένα μέσα για να έρχονται πιο γρήγορα τα τρένα. Εμείς θέλουμε αρχικά στην Καλαμαριά να αυξήσουμε περίπου 60 με 70.000 τον κόσμο που φέρνουμε κάθε μέρα. Φέρνουμε περίπου 90.000, θα πάμε στις 150-160.000 τη μέρα. Άμα το κάνουμε αυτό αρχικά, ο ΟΑΣ, έχουμε μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ θετικοί και κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Καλή δουλειά, δηλαδή τέτοια δουλειά που θα αλλάξει την πόλη. Στη Μίκρα τώρα θα υπάρχει ένας μικρός σταθμός με την επιβίβαση, με κάποια λεωφορεία όπως είναι το 5, το 6 που είναι εδώ δίπλα. Αλλά ήδη ο ΣΕΣ προγραμματίζει να κάνει ό,τι έκανε στην Ψελούα, μεγάλη κλίμακα. Μέσα στον Ιούνιο θα υπάρχουν πολύ καλά νέα. Ο χρηματοδότης δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί τα λεφτά δεν τα βρίσκει ελληνικό μετρό, τα βρίσκει στο Υπουργείο. Αλλά και οι τρεις υπουργοί μας, ο κ. Δήμας, ο κ. Κυρανάκης και φυσικά ο Νίκος Ταχιάος, ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Η άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης των δημοτικών ενωτήτων Σόχου, Καλλιδίου και Βερτίσκου, καθώς και ο συνολικός επανασχεδιασμός των συγκοινωνιών στον Δήμο Λαγκαδά, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Δήμαρχος Νίκη Ανδρεάδου με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΘ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αργύρη Ρικούζη και υπηρεσιακούς παράγοντες, με κεντρικό θέμα την αποκατάσταση μιας πολύχρονης συγκοινωνιακής ανισότητας, η οποία, όπως τόνισε μιλώντας στον σταθμό μας η κυρία Ανδρεάδου, διατηρούσε επί 16 χρόνια τις περιοχές Σόχου, Καλλιδίου και Βερτίσκου σε καθεστώς υπεραστικής απομόνωσης.
2: Αυτό ήταν μια κατάσταση που δεν μπορούσε εύκολα να ξεπεραστεί, καθώς υπήρχε νομοθετική ρύθμιση που έρχεται το 2010, όπου για 16 χρόνια όλη η Δημοτική Ένωση του Σοχού, των Καλλινδίων, και μιλάμε για το Ζαγκλιβέρι ουσιαστικά και με τα περιφερειακά χωριά, και τη Δημοτική Ένωση του Βερτίσκου, δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο συγκοινωνιακό έργο της αστικής συγκοινωνίας, του ΟΣΕΘ συγκεκριμένα. Είχαν γίνει προσπάθειες και στο παρελθόν, έτσι, αν κάνουμε μια αναδρομή, αλλά κάθε φορά που έφταναν καταληκτικά, έφτανε πάνω σε μια νομοθετική ρύθμιση από το 2010, λοιπόν, που κατέτασε αυτές τις τρεις ενότητες στις υπεραστικές συγκοινωνίες. Αυτό, λοιπόν, ήταν κάτι που θεραπεύσαμε με έγκαιρες διαδικασίες από τον Μάιο του 2024. Και να πω την αλήθεια, επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις και πολιτικές δυνάμεις, οφείλω να το πω, καθώς έπρεπε να αναδείξουμε την αδικία αυτή που συνέβαινε στο Δήμο μας. Από το 2024, λοιπόν, ξεκινήσαμε μια σειρά συστηματικών επαφών και με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τη διοίκηση του ΟΣΕΦ. Χρειάστηκε να μεταβώ στην Αθήνα, να συναντήσω την τότε ηγεσία του Υπουργείου, τον Υφυπουργό Μεταφορών. Συναντήθηκα και με τον κύριο Σταϊκούρα και με τον κύριο Οικονόμου, τον Βασίλη, τους υφυπουργούς και υπουργούς, και το καταφέραμε. Αυτό, βέβαια, με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε φέτος, 2026, τον Μάρτιο, όπου εκεί τελικά άρθηκε αυτή η ρύθμιση νομοθετική του 2010 και πλέον υπάρχει ομοιογένεια σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Λαγκαδά και συμπεριλήφθηκε στη δικαιοδοσία του ΟΣΕΘ. Να μιλάμε πλέον για αρχές συγκοινωνίας.
0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Ποράδες, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά και φέτος στα τέλη Ιουνίου. Ο Τίμος Φακαλής είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Βήρα της Άγκυρας από τις 26 Ιουνίου σηκώνει το ταχύπλο, το οποίο θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις Σποράδες. 5 δρομολόγια εβδομαδιαίως, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε θα πραγματοποιεί το τελευταίο δρομολόγιο. Παρά τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου, οι τιμές είναι ίδιες με τις προηγούμενες 5 χρονιές. Από 36 ευρώ ξεκινάει η τιμή στην απλή θέση και φτάνει μέχρι τα 113, αν είναι διακεκριμένη η καμπίνα. Στα 83 ευρώ μέχρι και 103 οι τιμές για τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες είναι στα 30 ευρώ. Αυτό που τονίζουν οι φορείς της αγοράς τόσο της Βόρειας Ελλάδας όσο και των Σποράδων είναι το γεγονός ότι ζητούν να δρομολογούνται οι εκδομπλοκίσεις νωρίτερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να προετοιμάζονται καλύτερα και οι ταξιδιώτες αλλά και οι tour operators που θέλουν να πουλήσουν τα ταξιδιωτικά πακέτα. Πάντως είναι μια διευκόλυνση και μια είναι συγκεκριμένη, την προτιμούν όχι μόνο οι Βορολαδίτες αλλά και πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επιλέγουν τα τελευταία χρόνια το καράβι για τις Σποράδες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο, και πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο Δήμαρχος Κιάθου σχετικά, Θεόδωρος Τζούμας.
4: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά αποκολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ, οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη Περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει για την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές του.
0: Με εντατικούς ρυθμούς προχωράει η αξιοποίηση του πάρκου στο πεδίο του Άρεως, καθώς ο χώρος έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Άμυνες και αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσει η λειτουργία. Αναφορικά με τα γυάλινα περίπτερα, όλα είναι μισθωμένα εκτός από το 2 και το 5, ενώ το ένα είναι η γυάλινη βιβλιοθήκη και το άλλο δίνεται για πολιτιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με όσα είπε στον 102 FM ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού Μάκης Χατζηθεόκλητος.
5: Από τις επισκέψεις που κάνουμε προχωράει με εντατικούς ρυθμούς και θα το ετοιμάσει και ελπίζω μέσα σε 15-20 μέρες να ξεκινήσει η λειτουργία του. Για 6 χρόνια είναι. Όλος ο χώρος, ο οποίος ανήκε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, αλλά μας το παραχώρησε. Οι τεχνικές υπηρεσίες, το πράσινο, όλοι πέσανε πάνω, έγιναν αυτοί κάπου 200 δέντρα, που καταστάθηκαν τα συντριβάνια, οι ξύλινες υποδομές που είχε, έγινε κάτι ωραία διακοσμητικά και η παιδική χαρά ξαναφτιάχτηκε. Νομίζω ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός χώρος. Τώρα τη Δευτέρα έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να περάσουμε μία απόφαση. Έχουμε ένα σύμφωνο συνεργασία με μια κινσέπ, μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Θα γίνει ένα φυτώριο το οποίο θα το λειτουργούν συμπολίτες μας οι οποίοι είναι αμαία ή απάστος, έχουν κάποια προβλήματα και με συμβολική τιμή θα τα πουλάνε. Οπότε θα είναι ένας χώρος που θα συνδυάζει ψυχαγωγία, κοινωνική πολιτική, οικονομική πολιτική. Το πράσινο θα πάρει ζωή εκεί. Έτσι ένας ωραίος πνεύμονας μέσα στην καρδιά της πόλης.
0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη σχεδιαζόμενη αμοληψία από το ακροτήριο επανομής πραγματοποίησαν φορείς και πολίτες στο χώρο της δημοτικής αγοράς. Παρουσία του Δημάρχου Θεόδωρου Τζέκου εκφράστηκε η αντίθεση στο σχέδιο που, όπως τονίστε, απειλεί τη θάλασσα, το περιβάλλον και την περιοχή γενικότερα. Ο Παύλος Αρόγλου θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
6: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Θερμαϊκού δεν ήταν παρόν στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία, διότι εξετάζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η Δημοτική Αρχή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναστολή της αμοληψίας. Την ίδια ώρα λοιπόν αγρότες, πέρα από τους πολίτες οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της επανομής με πανό υπήρχαν και αγρότες οι οποίοι ήταν με τα τρακτέρ τους στην διαμαρτυρία κατά της αμοληψίας στο ακροτήριο του Δήμου Θερμαϊκού και την κατασκευή του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες της περιοχής, αλλοίς και οι ίδιοι αγρότες εξέφρασαν την ανησυχία τους για αλλίωση των ακτών, εάν πραγματοποιηθεί δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός, καταστροφή όπως είπαν αλλιευτικών πεδίων, αλλά θα προκαλέσει, όπως υποστηρίζουν, και πλήγμα στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Είναι ένα έργο που για την επέκταση του έκτου προβλήτα απαιτείται η λήψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου και ζητούν την άμεση ανάκληση του σχεδίου. Είναι μία ακόμη διαμαρτυρία που πραγματοποιούν. Είχαν ακόμη μία διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή μπροστά από τον Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Παύλη.

Δύο νέους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από το 2027, σύμφωνα με το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο προβλέπει επιβολή δύο νέων τελών, τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ όπως τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, δεν πρόκειται να επιβληθεί κανένας νέος έμφυα, αλλά να ενοποιηθούν δύο ήδη υπάρχοντες φόροι ακινήτων σε ένα νέο σύστημα. Μας ενημερώνει κανένας νέος έμφυα, αλλά να ενοποιηθούν

0: Θεσπίζεται για πρώτη φορά και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα αποτελεί νέα πηγή εσόδων για τις περιφέρειες με στόχο τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και αναπλάσεων και τοπικών παρεμβάσεων, κυρίως σε επιβαρημένες και νησιωτικές περιοχές. Οι συντελεστές του νέου τέλους θα κυμαίνονται από 0,15 ως 0,35 της χιλής, γεγονός που μεταφράζεται σε πρόσθετη επιβάρηση από 22 ως 52 ευρώ ετησίως για το ίδιο ακίνητο. Συνολικά, οι επιβαρήσεις για ορισμένους ιδιοκτήτες ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τα 150 ευρώ το χρόνο, ποσό που σε αρκετές περιπτώσεις αντιστοιχεί έως την τριπλάσια χρέωση σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, σε συνέντευξή του στο Sky, υποστήριξε πως δεν πρόκειται να επιβληθεί νέος ένφια, αλλά να ενοποιηθούν δύο ήδη υπάρχοντες φόροι ακινήτων σε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Το νέο πλαίσιο θα υπολογίζει τόσο την αντικειμενική αξία όσο και την παλαιότητα κάθε ακινήτου, με στόχο τη μείωση των επιβαρήσεων για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι όποιες αυξήσεις θα αφορούν ελάχιστες περιπτώσεις, ενώ η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από την πρωτοχρονιά του 2027. Προβληματισμό προκαλεί ωστόσο το πρακτικό ζήτημα πληρωμής, καθώς τα τέλη θα εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος που συχνά εκδίδονται στο όνομα του ενοικιαστή. Το σχέδιο δεν έχει ακόμα ψηφιστεί, ενώ φορείς της αγοράς και υπομοιδά αναμένεται να ζητήσουν αλλαγές και μειώσεις στους συντελεστές κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Ποσοστό 11,3% από τις ετήσιες εισπράξεις του ένφια θα συνεχίσει να κατευθύνεται στους Δήμους μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων, σύμφωνα με το νέο σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Η διάταξη προβλέπει ότι η χρηματοδότηση των Δήμων θα προέρχεται από τρεις βασικές πηγές, τον φόρο εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τον ένφια. Δεν επανέρχεται η πρόβλεψη του Καλλικράτη για απόδοση του 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας στους Δήμους, αλλά διατηρείται το σημερινό καθεστώς συμμετοχής περίπου στο 1 δέκατο των εισπράξεων από τον ένφια.
1: Με ανανεωμένο πρόγραμμα και αφιερώματα τα οποία ενδιαφέρουν μικρούς και μεγάλους, νεότερους και μεγαλύτερους, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της διοργάνωσης, οι συμμετοχές και οι δράσεις που αναδεικνύουν το Θέατρο Κήπου ως ένα ζωντανό διαχρονικό χώρο πολιτισμού. Ο Θάνος Γογάντης παρακολούθησε τη συνέντευξη και μας ενημερώνει.
2: Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Έλιος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης έκαναν την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Ακούσαμε αναλυτικά το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026 στο Θέατρο Κήπου και αναμένεται να αποτελέσει για μία ακόμα χρονιά από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Το φεστιβάλ λαμβάνει συνολικά 50 καλλιτεχνικές παραγωγές από 37 καλλιτεχνικά σχήματα, προσφέροντας στο κοινό ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα υψηλού επίπεδου με παραστάσεις θεάτρου, μουσικές συναυλίες, παιδικό θέατρο, stand-up comedy και performances. Τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή επιστρέφουν σε αυτή την πόλη την Τετάρτη 3 Ιουνίου μέσα από την παράσταση. Σε αυτή την πόλη, ο Ανδρέας Καρακώτας και η Βιολέτα Ίκαρη θα ερμηνεύσουν αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου. Ο Σταύρος Χιόλας έρχεται την Τετάρτη 1 Ιουλίου με τη μουσική παράσταση Γιορτή στον Κήπο, μια συναυλία εφόλης ύλης έχοντας στο πλευρό του την Ξανθή Πικαραθανάση και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Κωσής Μαραβέγιας στις 17 Ιουνίου, λίγο πριν ο Δημήτρης Αρόβας στις 6 Ιουνίου. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Διογέννης Δασκάλου και η Μόνη Κονιέντα έρχονται με τη μουσικοσατυρική παράσταση Το Σκουλίκι Fly Έγινε Butterfly, stand-up comedy, ζωντανή μουσική, σαξόφωνα, πνευστά, φωνές και η ανατρεπτική σκηνική τους ενέργεια. Στο θέατρο, μεταξύ άλλων, ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν έρχεται με την οικογενειακή θεατρική παράσταση Το Μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, διασκευή και σκηνοθεσία Αθηνάς Χατζή Αθανασίου στις 20 και 21 Ιουλίου. Η παράσταση Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη έρχεται, μεταφέροντας σκηνή μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και την βαριά ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική συντροφικότητα, με τον Τάσο Ιορδανίδη και την Θάλια Ματίκα επί σκηνής, ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση 15, 16 και 17 Ιουλίου. 27, 28, 29 Ιουλίου έχουμε την κωμωδία Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο του Εντοάρντο Ντε Φιλίππο, που σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλίεβα θα δούμε μια παράσταση που είναι τρυφερή και γεμάτη ταπεραμέντο και με πολλούς ωραίους ηθοποιούς.

0: 2 και 23 Σεπτεμβρίου έχουμε το έργο «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν», που είναι στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας που παρουσιάζεται σε ανοιχτά θέατρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Ερμηνεύουν ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Θανάσης Πατριαρχαίας και τέλος η παράσταση «Η πόρνη από πάνω» του Αντώνη Σχιαπανίτη Αθερινού με την Κατερίνα Διδασκάλου, ο ρόλο της Αρατούς, που έρχεται στο Θέατρο Κήπου. Ο πολυσυζητημένος αυτός μονόλογος που συνεχίζει για 14η χρονιά την επιτυχημένη πορεία του.
1: Σε μια νέα ενεργειακή εποχή εισέρχεται η Δυτική Μακεδονία με την έναρξη λειτουργίας του νέου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ, έργου στρατηγικής σημασίας ύψους άνω των 188 εκατομμυρίων ευρώ. Τα εγγένεια έγιναν σήμερα. Μάκης Νασιάδης είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάκη, καλό μεσημέρι.
2: Να πούμε ότι αυτός ο αγωγός θα είναι και αμφίδρομος αγωγός στην Ελλάδα και θα είναι ο πρώτος που θα μεταφέρει και υδρογόνο, το οποίο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Θα τερματίζει μάλλον στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Περδίκα Εωδέας. Είναι μήκος 157 χιλιόμετρων και σε πρώτη φάση θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το κεντρικό αγωγό, από την περιοχή Τρικάλων Μαθίας και φυσικά θα εξυπηρετεί εκτός των άλλων και τις πόλεις της Βέρειας, της Νάουσας, όπως επίσης της Κίδρας, της Έδασας και από εδώ μάλιστα θα φεύγει προς Φλόρινα. Τα εγγένεια του τροματικού σταθμού έγιναν από τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΔΕΣΠΑ Μάρια Σπερούτσα, τη Γενική Γραμματέα Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δέσποινα Παλιούτα, αλλά και τον Υπερτιάρχη της Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη. Όπως είπαμε, το φυσικό αέριο αυτό θα μεταφερθεί με αγωγό χαμηλής πίεσης στην Φλόρινα, όπου είναι ήδη έτοιμη για να το χρησιμοποιήσει κυρίως στην θέρμανση των σπιτιών και των επιχειρήσεων. Αμέσως μετά επίσης θα μεταφερθεί από εδώ για τον πρώην ατμολεκτικό σταθμό Καρδιάς, προκειμένου εκεί να παραχθεί η θερμική ενέργεια για τις τηλεθερμάσεις της Κοζάνης, της Τολαμέδας και του Αμυντέου. Σε δεύτερη τώρα φάση, το φυσικό αέριο θα φτάσει στην πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Τολαμέδας, η οποία πλέον δεν θα λειτουργεί με λιγνίτη. Αναμένεται στο τέλη του 2023 να γίνει και η μετατροπή της φυσικού αέριο. Η επέκταση αυτού του αγωγού φυσικού αερίου στην Δυτική Μακεδονία κόστησε 187 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται, και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη Νασιάδη. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο και πάλι. Ο Χρήστος Χατζημίσης είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε, Χρήστο, από το Χανταϊό. Έχουμε έναν Ισπανό πολίτη από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιο, στο γνωστό κρουαζιερόπλοιο, να βγαίνει θετικός.
3: Ναι, Γκελή, ένας Ισπανός πολίτης από αυτούς που είχαν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους το Μάιο βρίσκεται πλέον σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης και βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Να πούμε ότι πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Περίπου 150 οι επιβάτες που επέβαιναν στο πλοίο αυτό και πλήρωμα από 23 χώρες, όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου ότι υπήρχε μια εστία σοβαρής πνευμονικής ασθένειας. Αφού επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκε από Χανταϊό, ο Ισπανός μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμεουλα, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό δεν αυξάνεται, δεδομένου ότι το κρούσμα εντοπίστηκε μεταξύ ατόμων που ήταν ήδη σε καραντίνα, τονίζει το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.
1: Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το θόλο θερμότητας που έχει απλωθεί πάνω από ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη και προκαλεί ακόμα και θανάτους, δεκάδες περιστατικά φυσικά θερμικής εξάντλησης και σχεδόν τροπικές νύχτες.
3: Ναι, είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο που πλήττει Βρετανία και Γαλλία κυρίως και μάλιστα στην Αγγλία. Στην Βρετανία ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του στη λίμνη Λίνκονσάιρ.
1: Ήδη και στη Γαλλία είχαμε 7 νεκρούς και 16 να νοσηλεύονται.
3: Σωστά. Ήδη έχουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές περιοχές και στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία. Είναι συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ζήσει αυτές οι χώρες άλλη φορά τέτοια εποχή, δηλαδή Μάιο, ακόμα τον Μάιο να έχουν τόσο πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Το αγόρι, να πούμε αυτό, ότι είχε μπει στο νερό για να κολυμπήσει και υπέστη θερμικό σοκ από τη βουτιά. Η σωρός του ανασύρθηκε έπειτα από επιχείρηση διτών. Δεκάδες δρομοί στο Εδιμβούργο χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω θερμικής εξάντλησης κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου της πόλης και 16 μάλιστα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η χώρα, όπως είπαμε, καταγράφει ιστορικά υψηλές για το Μάιο θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περισσότερη ζέστη και από εμάς που πολύ δεν έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή. Καταρρύπτοντας λοιπόν το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε από το 1944, ενώ σε 97 περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι και σήμερα η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νότιας Αγγλίας και της Ουαλίας, και μάλιστα οι αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες προς το κοινό να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κοντά σε λίμνες και ποτάμια.
1: Και να κλείσουμε με την Ρωσία, όπου το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε πως οι άνοπλες δυνάμεις ξεκινούν συστηματικές επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο.
3: Και είναι μια νέα κλιμάκωση η οποία καταγράφεται στον νέο πόλεμο, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα προειδοποίησε για αυτά τα πλήγματα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να διαδραματίσουν εκ νέου ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά της Ουκρανίας. Ένα νυχτερινό πλήγμα στην Οδυσσό κόστισε τη ζωή σε έναν 45χρονο άντρα, ενώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεκάδες πύραυλοι και ντρόνς έπληξαν περιοχές του Κιέβου, προκαλώντας θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές. Μάλιστα, μεταξύ των όπλων που χρησιμοποίησε η Μόσχα ήταν και ο επιερχητικός πύραυλος Ορέσνικ, ο οποίος σύμφωνα με τη Ρωσία μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 10 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου και να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές. Οι επιθέσεις αυτές ακολούθησαν τις κατηγορίες της Ρωσίας ότι ουκρανικά πλήγματα σε επαγγελματική σχολή στην κατεχόμενη περιοχή του Λουχάνσκ προκάλεσαν το θάνατο 21 ανθρώπων, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν να δίνει εντολή για αντίπεινα. Ο Σεργέι Λαυρόφ προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκενώσουν την πρεσβεία του στο Κίεβο, επισημένοντας την προειδοποίηση του Ρουσικού Υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού. Ωστόσο, οι δυτικές διπλωματικές αποστολές εμφανίστηκαν αμετακίνητες απέναντι σε αυτές τις ρωσικές προειδοποιήσεις, ενώ η Ουκρανία χαρακτήρισε τις απειλές της Μόσχας ως ρητορική πίεση και κάλεσε τους διεθνείς εταίρους της να μην υποκύψουν σε αυτό που περιέγραψε ως ρωσικό εκβιασμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
4: Αθλητισμός.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θόδωρε.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το μπάσκετ. Καθώς χθες σε ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε σε διαγωνισμό διπόντων και τριπόντων, η ομάδα της ΑΕΚ νίκησε με 3 πόντους διαφορά τον Άρη 102-99 και πέρασε στον ημιτελικό των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πήγε ψηλά το σκορ αφού και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλη ευστοχία στα σούτ. Ωστόσο, όπως είπαμε στις λεπτομέρειες, η ΑΕΚ που είχε το πλεονέκτημα της έδρας συμπλήρωσε 2 νίκες και πέρασε στον ημιτελικό που θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 8 και 4 την ομάδα του Ολυμπιακού που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Το άλλο ζευγάρι θα αναμετρηθούν την ίδια μέρα στις 6 ώρα, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ζευγάρι που είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Να πούμε ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν την ερχόμενη Τετάρτη, στις 3 θα παίξουν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 5 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Για να πάμε τώρα στο τένις, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένας αγώνας που ξεκίνησε στο Ρολάν Γκαρός με τη Μαρία Σάκαρη στον πρώτο της αγώνα στο μεγάλο αυτό Grand Slam να προηγείται με 1-0 σετ της Λίντα Νόσκοβα, ενώ μόλις ξεκίνησε και ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά στην ίδια διοργάνωση απέναντι στον Αλεξάνδρ Μουλέ, παιχνίδι το οποίο ακόμη είναι στο 0-0. Να πούμε ότι επίσης όσον αφορά το handball, σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος handball γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-1 στις νίκες, καθώς έκανε το break στην Αθήνα απέναντι στην ΑΕΚ, και με νίκη σήμερα κατακτά και το τρόπαιο του πρωταθλητή για την φετινή περίοδο. Στο σπίτι του handball θα γίνει αυτό το παιχνίδι στην Μίκρα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Χθες στο αντίστοιχο τελικό των ανδρών ο Ολυμπιακός πέτυχε δεύτερη νίκη επί της ΑΕΚ με 36-30 και το πλεονέκτημα της έδρας, και πλέον χρειάζεται άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο στους άνδρες. Το επόμενο παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αυτά για την ώρα, Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
6: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια τμήματα που το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς και οι άνεμοι θα στραφούν το μεσημέρι σε νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, την Πελοπόννησο και τοπικά στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες έως 6 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία ο καιρός αύριο θα είναι έθριος, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ στο θερμαϊκό.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Χρήστος Χατζημίσης. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Και αμέσως μετά 352 στον 102 με τους Δημήτρη Κούγιουμτζόπουλο και Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλό απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
7: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τραγωδία στο Βέλγιο, τρένο παρέσυρε λεωφορείο με μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής, 4 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μπορεί να πάρει λίγες ημέρες. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει τουλάχιστον 17 συλλήψεις. Υπόθεση διακίνησης εικόνας μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης με θύμα 15χρονη μαθήτρια καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκής. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 15χρονων. Προχωρούν η σύνδεση του έκτου προβλήτα και ο προαστιακός στα δυτικά. Δημοσιεύθηκε η δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Επανέναρξη σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Φλόρινας από το Σάββατο 30 Μαΐου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων αύριο στο Θεαγένειο Νοσοκομείο για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3:30 με τίτλους ειδήσεων.
8: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία.
9: ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
11: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
12: Όλος ο κόσμος των σπορ.
13: Μαζί σας καθημερινά.
12: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
13: Εντός και εκτός συνόρων.
12: Τα ρεκόρ.
13: Τα highlights.
12: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
13: Στον κόσμο των σπορ.
12: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
13: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
12: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
13: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
12: Στις 4 το απόγευμα.
13: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
12: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
14: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
15: Γιατί coach?
14: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Να σου εξομολογηθώ κάτι.
1: Ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε.
0: Από
1: άνοιξε την ψυχή σου.
0: Τη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα, έτσι,
1: ναι,
0: τις πρώτες μέρες της εβδομάδας αισθάνομαι πολύ πιο ωραία από τις πρώτες μέρες της εβδομάδας με πρωτάθλημα, ρε παιδί.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω ακόμα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Σαν να αισθάνομαι απελευθερωμένο, σαν να αισθάνομαι 10 κιλά ελαφρύτερος Δευτέρα, Τρίτη.
1: Δεν έχεις άγχος δηλαδή?
0: Δεν έχω κανένα άγχος.
1: Ναι, έχει τελειώσει το αποτέλεσμα, έχει διαμορφωθεί. Δεν έχεις να πιστεύεις σε τίποτα. Το μόνο που έχεις να πιστεύεις είναι στις διακοπές σου. Οπότε για ποιο λόγο να μιλήσεις άνετος?
0: Και είναι και η περίοδος όπου δεν έχουν αρχίσει ακόμα πολύ έντονα, έτσι,
1: τα μεταγραφικά, λες.
0: Η ονοματολογία. Έχω και σένα όπου μου έχεις δώσει πολύ χρήσιμες συμβουλές.
1: Ναι.
0: Όπως παραδείγματος χάρη, Τούρκο ακούμε και δεν πιστεύουμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Εντάξει, γιατί...
1: Εκτός κι αν. Εκτός κι αν είναι δύο.
0: Ναι,
1: είπαμε,
0: εκτός
1: κι
0: αν είναι δύο και δεν ήταν αυτοί οι δύο, τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν είναι αυτοί οι δύο.
0: Με αυτά,
1: ναι,
0: που έχω διαβάσει τις τελευταίες μέρες, άρα δεν πιστεύουμε. Και αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω και εσείς, φίλες και φίλοι, 3 και 5 στο απόγευμα, στο μεσημέρο απόγευμα της Τρίτης.
1: Όσοι σήμερα είστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύτηκαν τον καιρό, να πήγαν για μια βολτίτσα, να κάνουν ένα μπανάκι. Δεν ξέρω αν η θάλασσα είναι ζεστή ή κρύα. Για τα δικά μου, πάντως, τα γούστα είναι πάρα πολύ κρύα ακόμα. Πρέπει να μπει ο Ιούνις γερά, δηλαδή να φτάνουμε στα τελειώματα του Ιούνι. Και πιστεύω είναι για βιντεοσκόπηση το πώς μπαίνω στη θάλασσα.
0: Το 69-30-078-228, εγώ το λέω λάθος, πες το εσύ σωστά.
1: Όχι, 69-30-078-228.
0: Ωραία, 228. Χαρά, εντάξει, οκ. Okay. Είναι το νούμερό μας το οποίο αποθηκεύεται και ανοίγετε την εφαρμογή, το Viber δηλαδή, και μας στέλνετε ό,τι θέλετε να τραβεί. Ό,τι θέλετε να τραβάει η ψυχούλα σας δηλαδή.
1: Αν κάνετε μπάνιο στη θάλασσα, αν σας φάνηκε κρύα,
0: αν έχετε κάνα καλό παίκτη να προμοτάρετε.
1: Σωστό.
0: Βεβαίως, να μας στείλετε κάνα βιντεάκι.
1: Ναι,
0: ποτέ δεν ξέρετε.
1: Από το YouTube κιόλας, παιδιά. Έτσι,
0: από το YouTube.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: ακούμε με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί είμαστε τέτοια εκπομπή, τους ευσεβείς σας πόθους. Τα ανομολόγητα. Ποιον θέλετε να καθίσει στην άκρη του πάγκου της αγαπημένης σας ομάδας για την επόμενη σεζόν?
1: Αν φύγει. Αν φύγει ο Τωρινός. Αν δεν φύγει. Και αν δεν φύγει.
0: Αν είναι να έρθει ο πόθος, θα, ναι, φύγει ο Τωρινός, λέω εγώ.
1: Κάτι. Το θέμα είναι και αν μπορείς να τον πάρεις. Μπορείς να τον πάρεις τον προπονητή ή όχι.
0: Μου, μη μου το χαλάς τώρα. Ας μείνουμε στον πόθο. Ας πει ο άνθρωπος το όνειρό του τώρα εδώ. Μήπως και καταφέρουμε κάπως να συνωμοτήσει το σύμπαν,
1: ναι,
0: που
1: έλεγε
0: ο Κοέλιο και να γίνει και πραγματικότητα.
1: Παρότι δεν έχω πολλά μαλλιά, ναι, στην κεφαλή, φτάνει με τους φαλακρούς, παιδιά. Φτάνει με τους φαλακρούς. Φτάνει. Δηλαδή, και Τζομπάνογλου, σωστά το είπες νωρίτερα, μου πεθύμισε τον Μπάμπη, νομίζω θα γίνει προπονητής. Επειδή σου λέει είμαι και εγώ, δεν έχω πολλές τέτοιες στην κεφαλή μου, θα γίνω και εγώ προπονητής. Φτάνει με τους φαλακρούς.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Χαθήκαν οι μαγιαροί, οι προπονητές.
0: Προφανώς, χαθήκανε.
1: Μα τώρα ξεκίνησε η κουβέντα, πώς προέκυψε, δεν ξέρω τώρα. Περίεργα. Έφυγε ο Γκουαρδιόλα. Καραφλός, πήραν τον Μαρέσκα. Καραφλός. Στη Λίβερπουλ ο Σλότ. Δεν έχουμε κάτι με τους καραφλούς και εμείς καραφλοί είμαστε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μην νομίζει κανένας ότι είμαστε ρατσιστές. Ο Σλότ στη Λίβερπουλ, καραφλός. Ο Αλέγκρι, ελάχιστα μαλλιά, που ήταν στη Μίλαν, είδες τι έκανε η Μίλαν. Έχασε τελευταία αγωνιστική από την Κάγιαρη και δεν πήγαμε Champions League. Χάσαμε από την Κάγιαρη. Από την Κάγιαρη χάσαμε, το καταλαβαίνεις. Από την Κάγιαρη. Ο Κομπανί που είπε στη Μπάγκερ Μονάχου, καραφλός και αυτός. Χάθηκαν οι μαλλιάδες. Δεν στήκαν οι μαλλιάδες. Αρτέτα. Πρωτάθλημα Arsenal. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Ενρίκε πάει για το δεύτερο Champions League με την Paris Saint-Germain.
0: Mm-hmm.
1: Σωστό. Φλικ, Μπαρτσελόνα. Πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ο Φλικ είναι μαλλιάς.
1: Έχει μαλλιά. Εντάξει, έχει. Εντάξει, φίλε, δεν είναι και.
0: Για χαίρετε, τα σέβη μας.
1: Δεν είναι σαν τον απέναντι, ας πούμε. Αλλά εντάξει, έχει μαλλιά. Ο Κάρικ.
0: Κάρικ τι.
1: Της Manchester United. Που την είναι...
0: Κάτσε μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Πριν να ξεκινήσουμε με το αν έχει μαλλιά ή όχι, ερώτημα βασικό.
1: Ναι.
0: Είναι ο Κάρικ προπονητής?
1: Βέβαια. Βέβαια, το βλέπεις. Εννοείται.
0: Αλήθεια. Από πότε, ρε παιδιά, και εγώ δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Από την μέρα που ανέλαβε τη United, η United συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη ομάδα της Premier League.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Αυτό βέβαια μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλό τρόπο.
0: Για πες μου.
1: Ερμηνεία πρώτη.
0: Δεν έχει μαλλιά. Άρα είναι καλός προπονητής. Έχει μαλλιά. Οπότε...
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ερμηνεία πρώτη. Είναι καλός προπονητής. Ερμηνεία δεύτερη. Πετάξα την Παρανόφλουδα στη United για να τον κρατήσει και του χρόνου United θα γίνει η γνωστή United της τελευταίας δεκαετίας. Κοινός καρπαζωής πράκτορας. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, κρίνοντας με τα τωρινά δεδομένα και όχι τα μελλοντικά, ο Κάρικ έκανε δουλειά. Diego Simeone. Την έχει την Ατλέτικο. σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Και Μαλιάς. Τώρα ναι, επιστρέψαμε στους Μαλιάδες.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Κόντε έχει προσωπικότητα. Είδες τι έγινε με τον Ντελαουρέντι, τον ιδιοκτήτη της Νάπολη. Τελειώνει τελευταίο παιχνίδι, παίζει Νάπολη, κερδίζει 1-0 την Ουντινέζε και μπουκάρει στην αίθουσα τύπου και ο Ντελαουρέντι, ο ιδιόρυθμος, ας το πούμε κάπως έτσι,
0: ναι,
1: ευγενικά,
0: ναι,
1: ιδιόρυθμος ιδιοκτήτης της Νάπολη,
0: ναι,
1: ο οποίος ταχώνει στην Ίντερ ότι δεν πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Και πετάγεται το Κόντε.
0: Ο προπονητής του,
1: ο προπονητής
0: του.
1: Ναι, ο προπονητής του και λέει ότι όχι, έχει εξαιρετική ομάδα, πήρε δίκαια το πρωτάθλημα και παρετούμε. Έφυγε κιόλας από την τάξη, το έχει προαναγγείλει αυτό βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι έχει προσωπικότητα και ο. Πώς το λένε, και ο Κόντε είναι μαλλί σαν το δάκι τη δεκαετία του 70. Ξέρεις, μαλλί μπόλικο. Πάρα πολύ μαλλί. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν εμπιστευόμαστε στους Μαλιάδες και πάμε στους καραφλούς.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ο Μαρέσκα τι έκανε στην Τζέλση, δηλαδή. Για καταλάβω δηλαδή. Τι έκανε στην Τζέλση. Τον διώξανε. Ο Σλό τι έκανε στη Λίβερπουλ. Τις περισσότερες μεταγραφές, τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της Λίβερπουλ και δεν έκανε τίποτα
0: απολύτως. Ο Μπενίτεθ τι έκανε στον Παναθηναϊκό. Τον διώξανε κι αυτό.
1: Είχε λίγο μαλλί βέβαια κι αυτός.
0: Έχει εδώ, στα,
1: είχε
0: στα
1: λίγο,
0: άκρα.
1: Ναι, στα άκρα, ναι.
0: Απέναντίας θα μπορούσε να σου πει κάτι, κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αεροδρόμιο, έτσι. Και δεν μπορεί, ναι, να πει ότι δεν έκανε και τίποτα. Κοντζάν πρωτάθλημα. Πήρε από την πρώτη του σεζόν.
1: Εδώ είμαστε respect, ναι. Και ο Σαραγώσα του Πανσεραϊκού.
0: Καλά, ο Μακελελέ, ο οποίος ήρθε να κοουτσάρει τον Πανετολικό τώρα, με συγχωρείς. Τώρα, ναι.
1: Αστέρα, ναι, αστέρα, αστέρα.
0: Αστέρα,
1: νομίζω,
0: αστέρα, αστέρα
1: νομίζω,
0: ναι. Συγγνώμη.
1: Και εγώ το σκέφτομαι.
0: Τώρα επανέρχομαι στο ερώτημα για τον Κάρικ. Αν είναι αυτός τώρα σοβαρός, σωστός προπονητής.
1: Τώρα με τον Κάρικ, πού θα πας, ρε φίλε. Σε γλεντάει ο Φάνης του χρόνου, να ξέρεις. Το λέω από τώρα. Γράψε ημερομηνία 26 Μαΐου. Είναι σημαδιακή ημερομηνία για δύο λόγους. Γι' αυτό που σου λέω και για την ίδρυση κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα και του Πανιωνίου.
0: Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι άφησε στο post στο Instagram να φαίνεται και το σήμα της. Εντάξει, κράτα την μπάλα, επειδή έχει τα χρώματα. Φρόντισε να μην φαίνεται και το σήμα της Μπαρτσελόνα, ρε φίλε, δηλαδή. Εντάξει. Κράτα την μπάλα για τα χρώματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φαίνεται και το σήμα
1: της.
0: Τοποθέτηση προϊόντος τώρα,
1: και
0: δηλαδή.
1: Για την Μπαρτσελόνα, λόγω του αντιδραστικού χαρακτήρα, του επαναστατικού χαρακτήρα της ομάδας.
0: Ποιος?
1: Στην Μπαρτσελόνα.
0: Το κατεστημένο το ίδιο δηλαδή.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Στην Ισπανία Μπαρτσελώνα... δεν είναι Μπαρτσελόνα κατεστημένο δηλαδή.
1: Ρεάλ ήταν.
0: Τώρα τι, θα μου παίξει το χαρτί.
1: Η ομάδα του Φράγκο ήταν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα μου παίξει τώρα το χαρτί. Μας. Ανεξαρτησία, Καταλωνία και τέτοια. Αυτό το χαρτί θα παίξουμε τώρα δηλαδή.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Μισό. Μην κοιτά πώ εξελίχθηκε. Να δούμε πώ ξεκίνησε όλη η ιστορία. Αυτό που είχε γίνει με τον Τι Στέφανο, που θα τον έξι σε 6 μήνες το καλοκαίρι και εγώ 6 μήνες το χειμώνα, πήγαν να το επιβάλλει ο Φράγκο. Τι να, τα έχει γράψει ιστορία αυτά τα πράγματα.
0: Όλα αυτά
1: η ομάδα του κατεστημένου ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης. Τι να κάνουμε.
0: Όλα αυτά που λες έχει απόλυτο δίκιο.
1: Θα αλλάξουμε όλα.
0: Αλλά για το αν είναι και η Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή έγινε ομάδα του κατεστημένου, καλύτερα να απαντήσει.
1: Έγινε κατεστημένο.
0: Η Μπέτις, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Αθλέτικ Μπιλμπάο και όλες οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Η Σοσιεδάδ εξάλλου είναι το πραγματικό, οι πραγματικοί επαναστάτες. Όπως στη Γερμανία που όλοι θεωρούν ότι η ομάδα του καθεστώτος ήταν η Μπάγκερ Μονάχου. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έγινε μετά καθεστώς η Μπάγκερ Μονάχου. Πριν ήταν άλλες ομάδες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επί Χίτλερ. Δεν ήταν η Μπάγκερ Μονάχου και μάλιστα έχει μια ωραία, πολύ ωραία ταινία, η R2 πρόσφατα, για το πώς ξεκίνησε η Μπάγκερ Μονάχου. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα όλη την ιστορία της Μπάγκερ Μονάχου. Τώρα αρέσουμε κάποια στιγμή.
0: Πρέπει να επιστρέφουμε. Είπαμε με Ντιλίμπαρ, Λουτσέσκου, Μαλιάς, Μαλιάδες και Μαλιάδες τέλος πάντων.
1: Από εδώ, ναι, από εδώ είχαμε τον Μπενίτεθ ο οποίος τελείωσε. Ο Νίκολης,
0: respect από τους
1: Λουτσέσκου και με Ντιλίμπαρ απέτυχαν οι Μαλιάδες. Απέτυχαν και οι δύο.
0: Ο κύριος Γρηγορίου που συνεχίζει, το έχει το μαλάκι.
1: Δεν μπορώ να τον κρίνω. Ναι, το έχει το μαλάκι, δεν μπορώ να. Τι να κρίνω.
0: Okay, αυτό είναι καλό.
1: Αγωνιστικά παρέλαβε κάτι το οποίο ήταν τελειωμένο ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά έχει μαλλί.
1: Το Γρηγορίου θα. Ναι. Εννοείται. Θα τον κρίνω την επόμενη χρονιά.
0: Είναι μια καλή βάση.
1: Αν ο άνθρωπος μπορέσει, ναι, και μακροημερεύσει τον Άρη, γιατί ο Άρης έχει τη συνήθεια να τελειώνει τους προπονητές με χαρακτηριστική ευκολία. Λεφτά δεν έχουμε εξάλλου να δώσουμε σε αποζημίωση. Τρέχουν από τα παντζάκια μας.
0: Ο Κόντις λογίζεται ως φαλακρός ή ως Μαλιάς που έχει αυτό τώρα, αυτό εδώ το κοκοράκι, ναι, εδώ πάνω.
1: Πάντως δηλαδή, λογίζεται ως πετυχημένος.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Απόλυτα πετυχημένος. Έμεινε κιόλας.
1: Εντάξει, δεν το λες και μαγιαρό τώρα που τα λέμε. Ναι.
0: Θα πάρει και το Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ που θα γίνει στο Παγκρίτιο κάποια στιγμή. Έτσι λέμε.
1: Ναι.
0: Για το Παγκρίτιο.
1: Γιατί να μην γίνει στο Παγκρίτιο.
0: Και εγώ υπέρ.
1: Να γεμίσει και το Παγκρίτιο, ναι, και με τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο είχε γίνει. Ναι, ωραία, να πάει στην περιφέρεια.
0: Αυτό πότε θα γίνει.
1: Κάπου τον Αύγουστο νομίζω διάβασα.
0: Πεδίο Δόξη Λαμπρό, ξέρεις τι έχει να γίνει. Τότε με το πρόγραμμα πάλι θα έχουν. Θα υπάρχει γκρίνια.
1: Καλά, κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τις αναδιαρθρώσεις κτλ. Όχι πώς θα γίνει αναδιάρθρωση.
0: Θες αναδιάρθρωση, μωρέ. Γιατί πότε είναι αυτή τη βδομάδα, είναι να περάσει η επιστολή των πέντε στην Super League.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Αυτή την εβδομάδα. Έχασα και τις ημερομηνίες, γιατί σήμερα διάβαζα ένα άλλο θέμα που πάλι αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, και είναι η ανανέωση της θητείας του Στεφάν Λανουά. Δηλαδή, αν θα ανανεώσει η θητεία του Στεφάν Λανουά. Τώρα είμαστε σε μια διαδικασία που μετράνε τα κουκιά, δύο από εδώ, τρία από εκεί, βάλε ένα κόμμα και τα λοιπά. Τι λες εσύ, μα έλεγες
0: αυτά. Μισό λεπτό. Όχι. Ποιος το αποφασίζει?
1: Το αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας μαζί με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Στην οποία Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μετέχουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Τέσσερις ψήφια από
1: άρα,
0: εκεί.
1: Λοιπόν,
0: και μία της ΚΕΔ 5 και η
1: ΕΠΟ
0: 6.
1: Η ΚΕΔ είναι που θα αποφασίσει, αναλόγως και της δικής της εκτίμησης και της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να δούμε ποια θα είναι η θέση των ομάδων στο ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας με τον Στεφάν Λανουά, ο οποίος, παρότι δεν μπήκε εντός των τεσσάρων γραμμών, ήταν αναμφίβολα εκ των πρωταγωνιστών της σεζόν με βάση τις ανακοινώσεις και τις διαρροές των ομάδων.
0: Να πω επίσης ένθεν κακήθεν, δηλαδή μη θεωρείτε δεδομένο ότι οι ομάδες οι οποίες εντός πολλών εισαγωγικών, κρινόμενοι εκ του αποτελέσματος κιόλας με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, θέλανε το Στεφάν Λανουά στη θέση του αρχιδιαιτητή, τις δούμε τώρα να εκφράζουν μια διαφορετική άποψη και να λένε ότι όχι, πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα περιμένουμε με ενδιαφέρον τόσο αυτούς που θα πούνε ναι, να μείνει, όσο και αυτούς που θα πούνε όχι να φύγει.
1: Όχι, θα σου πω, όχι, διαφωνώ μαζί σου.
0: Και δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο για μένα σε ό,τι αφορά αυτή την
1: απόφαση.
0: Ναι,
1: δεν λέω ότι είναι δεδομένο, αλλά λέω ότι πρέπει να έχεις μια συνέχεια και μια συνέπεια στα όσα ισχυρίζεσαι στη διάρκεια μιας χρονιάς. Και αν έχεις ισχυριστεί ότι για μένα ένας κύκλος έχει κλείσει, πρέπει να μην επεκταθεί η συνεργασία και να πάμε κάπου αλλού, και το έχεις υποστηρίξει πολλές φορές, είσαι υποχρεωμένος να επαναλάβεις αυτήν την άποψη.
0: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό λίγο, Βασίλη.
1: Εκτός κι αν έχεις επιχειρήματα που δικαιολογούν την αλλαγή της στάσης σου. Δηλαδή ότι εγώ αλλάζω τη στάση μου, αλλά μετά δεν θα μου γκρινιάξεις, δεν μου αρχίσεις πάλι σε διακριτά. Τα είχαμε πει εμείς, γιατί όταν ήταν η ώρα της ψήφου, λέγαμε, ας πούμε τώρα.
0: Κοίτα, μισό λεπτό. Έχω μια ένσταση. Μισό λεπτό, λίγο να σου πω. Είναι διαφορετικό πράγμα μια ομάδα η οποία καλείται να εκφραστεί υπέρ ή κατά της παραμονής του αρχιδιαιτητή, αν δεν μιλούσε όλη τη σεζόν, να αποφασίσει όπως η ίδια το επιθυμεί. Ναι. Να λέει, δεν ασκούσε. Ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι, δεν άσκησε και τη δρυμία κριτική στο Λανουά.
1: Όχι, μόνο τώρα έβγαλε τα play-off. Ναι.
0: Δηλαδή, μην σου πω ότι δεν άσκησε και καμία κριτική στο Λανουά, για να είμαστε πιο τίμοι, ας πούμε έτσι. Πιο εύκολα θα αποφασίσει ναι, χρειάζεται μια αλλαγή, όχι, δεν χρειάζεται αλλαγή να μείνει, από ότι ομάδες οι οποίες τον πέρασαν γενναίες 14 τον κύριο Λανουά κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Αυτό θέλω να
0: δηλαδή,
1: πω.
0: Εγώ δεν θα κρίνω τη συνέπεια του ΠΑΟΚ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα κρίνω τη συνέπεια των άλλων ομάδων που στόμα είχαν και πολύ καλά κάναν, εξέφραζαν τα παραπονά τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε, η μοναδική του νομίζω αντίδραση είναι στις 5 Απριλίου, και η αντίδρασή του ήταν, για να σου πω τώρα και την είναι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Απαιτούμε από το Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια αποκλειστικά από τις ομάδες χωρίς παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν. Άλλο αυτό και άλλο θέλουμε την αντικατάσταση του Λανουά. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Πότε περιμένουμε αυτή, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση?
1: Πότε είναι η συνεδρίαση? Σήμερα δεν είναι? Σήμερα είναι. Όχι, την Τρίτη μας έρχεται.
0: Την άλλη?
1: Ναι, την άλλη Τρίτη είναι.
0: Μάλιστα, πάρα
1: μας έρχεται.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν πληροφορίες για το πού θα κινηθούν οι Big Four.
1: Ναι, θα διαμορφωθούν και έχει διάστημα μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα πολλά μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή τώρα φαντάσου να κάνουμε την άλλη Τρίτη εκπομπή. Μπορεί να έχει τέτοιες εξελίξεις που η θεματολογία να μας υποχρεώσει να πάμε σε άλλα ζητήματα.
0: Εγώ
1: μπορεί να έχει παρουσιάσει ο Άρης του Βασίλης Πανούλη, ας πούμε, τεχνική ηγεσία. Λέω τώρα. Υποθέτω τώρα. Αλήθεια. Μπορεί να έχει.
0: Τι είπες,
1: μπορεί
0: ρε,
1: να έχει,
0: τώρα.
1: Μπορεί
0: γιατί,
1: να συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με τον Παούνοβιτς, τον Σέρβο προπονητή. Όπως γράφει ένα στην Ισπανία.
0: Ποιος Παούνοβιτς, για ποια ομάδα?
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Για το ποδόσφαιρο γυναικών μιλάμε. Για ποιο μιλάμε?
1: Όχι, ρε φίλε, ποδόσφαιρο ανδρών.
0: Γιατί ψάχνουμε στο ποδόσφαιρο ανδρών.
1: Τι να σου πω, γράφω.
0: Κάναμε τώρα τρεις μέρες να ηρεμήσουμε από τα δημοσιεύματα της Φανατίκ που θέλανε το Ρασβάν Λουτσέσκου στην Μπεσίκτας. Τώρα καινούριο. Φαγώθηκε ο κόσμος.
1: Γράψε
0: από τους Ισπανούς, τους πιστεύουμε.
1: Εξαρτάται, η μάρκα το έγραψε.
0: Ωρε φίλε, κακό αυτό.
1: Ναι, δεν καλό αυτό.
0: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Βέβαια, διαψεύδεται από τον ΠΑΟΚ μέσω, όχι η επίσημη ανακοίνωση, αλλά λένε ότι έχει συμβόλαιο Λουτσέσκου μέχρι το 2027. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα προπονητή.
0: Εγώ θα
1: και
0: σου...
1: γίνεται ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά.
0: Θα σου κάνω τη χάρη πάντως. Ναι. Θα στην κάνω τη χάρη. Τι εστί Παούνοβιτς.
1: Α, δεν το ξέρω πολύ καλά.
0: Κατάλαβα.
1: Προπονητής της Εθνικής Σερβίας.
0: Της Εθνικής Σερβίας.
1: Ναι, ο Βιέδο.
0: Ναι. Α, ο Βιέδο. Εντάξει, κάτι λέει γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για τον
0: Νέος ή μαλλιάς είναι δηλαδή ή τίποτα κανένας καραφλός.
1: Όχι ρε, έχει μάλι μπόλικο.
0: Α, ωραία.
1: Ναι. Όσο έχω αυτό... και εσύ μαζί, μόνος του το έχει. Τόσο okay, πολύ.
0: Οκ, καλό αυτό.
1: Ναι, ναι. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ.
0: Θα τα χάσεις.
1: Δεν ξέρουμε επί της ουσίας ποιο θα είναι το θέμα, αλλά από την άλλη ξέρεις κάτι και ο Πάκ μου κάνει λίγο εντύπωση. Θα σου πω τι εννοώ. Λέγανε ότι εφόσον μείνει ο Λουτσέσκου, θα επεκταθούν, θα παραμείνει και ο Μεϊτέ, θα παραμείνει και ο Κετζιόρα, θα μείνει και ο Μπάμπα. Αυτά τα συμβόλαια έχουν ούτως ή άλλως ανανεωθεί. Δεν είναι δηλαδή ένα μήνυμα αυτό παραμονής του Λουτσέσκου.
0: Ναι, είναι τρία από τα συμβόλαια τα οποία λήγουν, τα οποία δεν είναι μόνο τρία, είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά τα τρία είναι ένας δείκτης παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι.
1: Ρε
0: τα
1: φίλε,
0: τρία που είπες.
1: Με ποια έννοια το λέω ότι. Αν είχε, συσσαγωγικά το βάζω για να μην παρεξηγηθώ, αν είχε τρεις κόρες ο Λουτσέσκου, δεν τις έδινε στον Μπάμπα, στον Κετζιόρα και στον Μεϊτέ. Αφού τους εκτιμάει πάρα πολύ, τους θέλει πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, τους εμπιστεύεται συνέχεια. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, κάτσε να προσπαθήσω λίγο να το φτιάξω. Όχι για να του δώσει τις.
1: Του εκτιμάει πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που παρέμειναν αυτοί οι τρεις παίκτες, μου δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου.
0: Πες το και ποδοσφαιρικά. Κάποιος πρέπει τέλη Ιουνίου να αρχίσει να κάνει προετοιμασία, ρε παιδί μου. Ποιος θα είναι αυτός. Αυτοί οι τρεις θα το τραβήξουν το.
1: Να το πω διαφορετικά για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορώ να παρεξηγηθώ. Είμαστε στο πάρκο του Ποσειδονίου. Ας υποθέσουμε ότι δεν έχει αυτοκίνητα, ρε φίλε. Και έχει 150 άτομα. Τα οποία είναι σε παράταξη. Και μέσα στα 150 άτομα είναι ο Μεϊτέο και Τζιόρα και ο Μπάμπα.
0: Ναι.
1: Και περνάει από εκεί ο Λουτσέσκου και του λένε σταμάτα και επέλεξε τρεις. Από τους 150. Έχεις αμφιβολία για το Μεϊτέο, τον Κετζιόρα και τον Μπάμπα.
0: Όχι, καμία.
1: Θα πει, ψηλέ εσύ εκεί πέρα. Εσύ παλικαράκι μου εδώ πέρα. Δεν, εντάξει, okay, σε βλέπω καλός είσαι. Και εσύ τρέχεις γρήγορα. Φαίνεται το πρόσωπό σου. Θα του επιλέξει κατευθείαν. Από τη στιγμή που παρέμειναν και οι τρεις, μου δίνει την εντύπωση γιατί ο Μπάμπα έσκασε βέβαια το παιδί μετά από ένα σημείο.
0: Ο Μπάμπα δεν είναι άσχημος παίκτης.
1: Δεν είναι άσχημος παίκτης.
0: Δεν είναι κακός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι.
0: Αλλά έσκασε, όντως.
1: Έσκασε ο Μπάμπα. Ο Κετζιόρα και αυτός έσκασε μετά από ένα σημείο. Ο Μεϊτέ είχε και τους τραυματισμούς να διαχειριστεί. Αλλά είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν άλλη ομάδα με το Μεϊτέ.
0: Επίσης, κάνουμε και ένα λάθος. Γιατί κρίνουμε ανθρώπους με βάση το ότι παρουσιάζουν και άλλες ομάδες. Καλός ή κακός, για μένα ο Πινέδα φέτος ήταν βιονικός. Όποιος και να στεκόταν δίπλα στον Πινέδα.
1: Και πέρσι.
0: Και πέρσι.
1: Και πρόπερσι.
0: Όποιος και να. Ναι, όχι, πρόπερσι δεν ήταν.
1: Πρόπερσι.
0: Στην πρωταθληματική σεζόν του ΠΑΟΚ, ο Μεϊτέ και ο Πινέδα κέρδιζε ο Μεϊτέ. Με συγχωρείς. Εντάξει. Στην πρωταθληματική σεζόν της ΑΕΚ, ανέβαζε τον Πινέδα με τον Μεϊτέ, τον πατούσε. Συγγνώμη κιόλας. Και εξαιτίας των τραυματισμών και για φέτος μιλάω, έτσι.
1: Νομίζω,
0: ο Πινέδα ήταν βιονικός.
1: Ο Πινέδα πέρσι δεν έκανε καλή χρονιά. Πρόπερσι νομίζω ότι έκανε πολύ καλή χρονιά. Νομίζω. Πινέδα πρέπει
0: δηλαδή,
1: να κάνει πολύ καλή.
0: Στη χρονιά που η ΑΕΚ κατέρε μετά το 30, μετά το 40.
1: Το λόγω του Μεϊτέ. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα λόγω Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβιτς. Για μένα, όπως το είδα εγώ.
0: Και τον αντίπαλο του. Έπαιξε, και τον, αλλά και οι αντίπαλοι του κάνανε τις χάρες κιόλας.
1: Πες το λίγο. Και τον Μπράντον Τόμας στην κορυφή. Για μένα, ο ΠΑΟΚ αφού πήρε το πρωτάθλημα. Το 24. Δηλαδή, αν μου πεις. Τι ήταν πιο σημαντικό στις γραμμές του, ο άξονας ή η μεσοεπιθετική γραμμή? Θα κλείνα τα μάτια και θα έλεγα η μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Okay.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, εγώ απλά θέλω να κάνω μια
1: τέτοια. Ο Πινέδα δεν είχε casting.
0: Είναι λίγο άδικο για το Μεϊτέ φέτος, γιατί συγκρίνεται και με τους.
1: Όχι,
0: και με αντίστοιχο στη θέση του, οι οποίοι παίξανε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό.
0: Κάνανε χρονιές εκπληκτικές.
1: Δεν θα συγκρίνω το Μεϊτέ με τον Πινέδα, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Ο ένας είναι τρεχαντήρι, ο άλλος είναι βαρύ κορμί. Πατάω μπάλα κάτω, δίνω τη σωστή πάσα, κερδίζω τις μονομαχίες μέσα από τις τοποθετήσεις μου. Είμαι. Πώς να σου πούμε, βουνό στον άξονα. Ο Πινέδα είναι μαϊμούνι. Τρέχει δεξιά, αριστερά, κάνει τρεξίματα. Είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες. Θεωρώ ότι. Καλώς τον. Έλα, τι έχεις. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Έχουμε κανένα θέμα.
0: Handball, handball.
1: Άπας handball, πάω ΚΑΕΚ, 6 ώρα. Ωραία, εντάξει, άντε με το καλό. Λοιπόν, είναι διαφορετικοί παίκτες. Θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα, νομίζω, Μεϊτέ με έναν ένα τρεχαντήρι στον άξονα. Ο Σντόεφ δεν είναι τρεχαντήρι. Ο Ζαφίρης είναι σαν το Μεϊτέ. Δεν είναι εξάριο Μεϊτέ, είναι οχτάρι. Ο Ζαφίρης τρέχει πολύ περισσότερο από τον Μεϊτέ.
0: Και άμα θέλουν τρεχαντήρι, γιατί δεν τον βάζουν? Δεν τους έχουμε δει αυτούς τους δύο μαζί. Ζαφίρη Μεϊτέ.
1: Τους έχουμε δει, εντάξει.
0: Αλλά
1: τους έχουμε δει. Ναι. Τους έχουμε δει.
0: Τέλος πάντων, ψάχνει. Εξάρω, οχτάρι, ας πούμε, ο Πάο.
1: Ναι, ψάχνει, ναι. Ψάχνει και θέλει να πουλήσει και τον Καμαρά. Ερωτηματικό είναι ο Τάισον, αν προσαρμοστεί στο νέο του ρόλο. Επειδή τώρα πιάσαμε τον ΠΑΟΚ. Για το Γιακουμάκη, μόνο Ζανικός. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για 5 εκατομμύρια αγορά στο δικαιωμάτο του. Κάποιοι παίκτες είναι εκτός πλάνου, όπως είναι ο Τέιλορ. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να μείνουν, να φύγουν, που να βρουν τέτοιο συμβόλαιο. Ο Σντόεφ που είναι σε διαπραγματεύσεις. Και για μένα, παρότι δεν γράφεται, ερωτηματικό είναι και ο Ντεσπότοφ. Ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Ο Ντεσπότοφ έκανε κακή χρονιά φέτος, με πολλούς τραυματισμούς. Γενικά δεν μου γεμίζει εμένα το μάτι ο Ντεσπότοφ. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει, χωρίς να το πολυφωνάξει κιόλας, να αποδεσμευτεί από το Βούλγαρο. Έχουν ήδη φύγει Λόβρεν, Βοιάκο, Σάστρε, που μάλλον πάει στον Ηρακλή, Ιβανούσετς, Μπιάνκο και Τσάλοφ.
0: Τσάλοφ έχει ήδη φύγει.
1: Ο Τσάλοφ εννοώ ότι δεν τον υπολογίζουν, αλλά έχει το συμβόλαιο ο Τσάλοφ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Mm. Ο Τσάλοφ είναι σαν το κουνούπι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δεν σε αφήνει με τίποτα. Εσύ μπορεί να θες να φύγει από πάνω στο κουνούπι, αλλά δεν φεύγει γιατί έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά θέλω να καταλήξω, επειδή γράφεται για τον 48χρονο Σέρβο προπονητή, τον Παουνοβίτς, ότι μέχρι στιγμής κινήσεις του ΠΑΟΚ δεν υποδεικνύουν αλλαγή προπονητή. Αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω κιόλας. Αλλά δεν δείχνουν αλλαγή προπονητή. Διαφορετικά μπορεί να πήγαινε σε ένα άλλο μοντέλο. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Έχουμε φυσικά πάρα πολλές εξελίξεις και στο μπάσκετ. Με τα όσα γίνονται σε Άρη, με Σπανούλη και Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι η επιτομή της οργανωμένης ομάδας. Επιτομή, πραγματικά. Παίρνει την Ευρωλίγκα και την άλλη μέρα έχει κλείσει δύο από τους καλύτερους γκάρτ της Ευρωλίγκα φέτος. Μοντέρο της Βαλένθια και Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα.
0: Εντάξει, εγώ διατηρώ μια επιφύλαξη για αυτό το πράγμα.
1: Τι επιφύλαξη? Εσύ θα πας κόντρα τώρα, θέλει να πας.
0: Είναι φυσικά θέλω γιατί, να κάνω γιατί. Κόντρα.
1: Ο Μοντέρο ήταν από τους καλύτερους γκάρτ της Ευρωλίγκα φέτος. Η Βαλένθια.
0: Ήτανε. Όχι, δεν θα πάω κόντρα για την αξία.
1: Για πες.
0: Θα πάω κόντρα στο πλαίσιο της λογικής. Και ο Παναθηναϊκός πριν να κλείσει η προηγούμενη σεζόν, κόντας Καβάλα Στάλογο, ασχέτως αν πήρε κάποιο τίτλο ή όχι, έκλεισε τον TJ Shorts. Τα είδαμε,
1: ναι,
0: ένα χρόνο μετά.
1: Ναι.
0: Ήταν ο TJ Shorts ο MVP της περσινής Ευρωλίγκα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν.
0: Ένα χρόνο μετά, πού είναι ο TJ Shorts στο οικοδόμημα που λέγεται Παναθηναϊκός?
1: Όπως το βλέπω εγώ,
0: ναι.
1: Τον αχρίστευτο Αταμάν.
0: Αναγιά σου.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει την ικανότητα να δείχνει τους παίκτες.
0: Έχει την ικανότητα να δείχνει τους παίκτες, αλλά παίζουν 5 και έχει 20 ρε η Βασίλη.
1: Γιατί 20? Γιατί δεν έχει 20.
0: Έχει 18.
1: Όχι, λιγότερος.
0: Ναι, λιγότερος.
1: Λιγότερος, δεν έχει τόσους πολλούς. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό θα είναι θα φύγει ο Πίτερς. Εφόσον πάει στο Μιλάνο ο Πίτερς, για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια του Ολυμπιακού. Αλλά το να πάει να πάρει έναν από τους καλύτερους γκάρ της Ευρωλίγκα φέτος και να τον έχει κλεισμένο 26 Μαΐου είναι επιτυχία. Το να πάει να πάρει έναν εξίσου διακριθέντα γκάρ όπως ήταν ο Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα, αν και με προβλημάτισε ένα παιχνίδι, το είχα πει, δεν πήρε προσπάθεια τα τελευταία 4-5 λεπτά. Και όταν μπαίνει προσπάθεια στον Ερυθρό Αστέρα, πώς θα πας να πάρει προσπάθεια στον Ολυμπιακό? Αλλά είναι ένας γκάρ ο οποίος επίσης διακρίθηκε. Δηλαδή τις καθάρισε τις δουλειές, αυτό θέλω να πω. Όταν μια ομάδα έχει την ικανότητα να καθαρίζει τις δουλειές. Μπαμπαμ, μπορείς να μπει σε πληστηριασμό. Αυτό δείχνει μια δυναμική.
0: Τώρα εδώ στο στούντιο αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια μάχη μέσα στο συνάδελφο. Είναι η λογική απέναντι στο συνέστημα. Τόση ώρα μιλούσε η λογική, έκανε την πασχετική του ανάλυση, ναι, για τον Μοντέρο και, ναι, τον Μακιντάιρ.
1: Δεν έκανε ανάλυση.
0: Ναι, ακόμα. Τώρα το συνέστημα βεβαίως είναι αυτό που λέει ότι έμεινε ο Γιώργης ο Μπαρτζόκας. Έμεινε ο Γιώργης ο Μπαρτζόκας.
1: Είχε μείνει από πριν.
0: Ποια από πριν? Από πότε πριν?
1: Την περασμένη εβδομάδα. Την Πέμπτη σου είπα.
0: Ωραία, κράτα το. Άνω τελεία. Τίτλο, ναι, και μου, ναι, τα, ναι, λες, ναι, μετά. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επιχειρεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Τραγωδία στο Βέλγιο, τρένο παρέσυρε λεωφορείο με μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής, 4 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μπορεί να πάρει λίγες ημέρες. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκίες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει τουλάχιστον 17 συλλήψεις. Στη φυλακή για πλημελήματα, 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται εξαιτίας κακοποίησης στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου. Υπόθεση διακίνησης εικόνας μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης με θύμα 15χρονη μαθήτρια καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκίς. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 15χρονών. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της αμοληψίας στο ακροτήρι του Δήμου Θερμαϊκού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και με Βασίλη Σπανούλη στο μενού θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος της πρώτης μας ώρα.
1: Όχι το.
0: Δεν θες το τώρα.
1: Όχι το.
0: Πες τουλάχιστον αυτό που ξεκίνησες να λες. Πότε είχε αποφασιστεί η παραμονή του Μπαρτζόκα?
1: Επειδή ασχολούμαι πολύ με το θέμα του Σπανούλη, εδώ και πάρα πολύ καιρό όπως ξέρεις,
0: ναι.
1: Την περασμένη εβδομάδα από την Αθήνα μου είπαν ότι ο Μπαρτζόκας έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο για συμβόλαιο 2 χρόνια ακόμα στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο Final Four της Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Μου είπαν αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει. Τα υπόλοιπα όποτε
1: ναι, και
0: τα ορίζει ο προγραμματισμός.
1: Επειδή από την Ελλάδα η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να πάρει το Σπανούλη είναι ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα, γι' αυτό ασχολούμαι πάρα πολύ έντονα με τον Ολυμπιακό και με την περίπτωση του Μπαρτζόκα. Και αυτή την πληροφορία είχα από την περασμένη εβδομάδα, πλέον έχει γραφτεί ούτως ή άλλως σε όλα τα site. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να περιμένουν οι άνθρωποι το τέλος του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό και προφανώς υπάρχει συνέστημα εδώ πέρα, γιατί νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό πλέον είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής, γιατί κάνει πολλά περισσότερα πράγματα και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές, έχουμε πει για τον Λουτσέσκου, του έκανε στο κομμάτι της επικοινωνίας. Προς το τέλος της συνεργασίας του με την ΑΕΚ το έκανε και ο Αλμέιδα, αν θυμάσαι καλά. Πολλά επικοινωνιακά θέματα και μάλιστα προκαλούσε και ερωτήσεις. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο ισχύει για τον Μπαρτζόκα. Και αυτός τρέχει το κομμάτι της επικοινωνίας του Ολυμπιακού σε έναν βαθμό. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι φεύγει από το ρόλο του ολοκληρωτικά. Αλλά όντως υπάρχει στην περίπτωση του Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού υπάρχει το συνέστημα. Σήμερα γράφουν οι Ισπανοί, οι οποίοι Ισπανοί έχουν την εντύπωση ότι είναι όπως θα ήμουν εγώ αν πήγαινα για κυνήγι. Δεν έχω πάει ποτέ μου για κυνήγι. Θα βαρούσα στον αέρα και ότι να είναι. Τον αέρα και ότι πέσει. Κάπως έτσι μου φαίνονται και οι Ισπανοί, οι οποίοι είχαν γράψει την περασμένη εβδομάδα για το Σπανούλη και την Μπαρτσελώνα. Εγώ δεν έχω φίντο ότι ο Σπανούλης έχει πρόταση από την Μπαρτσελώνα. Βέβαια, αυτά τα διαχειρίζεται ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο ατζέντης του. Μπορεί να υπάρχει και να μην το γνωρίζουμε και να είναι σε επαφές. Σήμερα γράψανε ότι το όνειρο της Μπαρτσελώνα είναι ο Μπράντοβιτς και θέλουν να μάθουν τις απαιτήσεις του Μπράντοβιτς και αν έχει σκοπό να επιστρέψει στους πάγκους. Καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ της Μπάρτσα έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 6 εκατομμυρίων για 3 χρόνια με την Ντουμπάι. Καθώς επίσης ο Ίμπο Ναβάρο της Μάλαγα παραμένει ως μία από τις κύριες επιλογές. Δηλαδή οι Ισπανοί σαν να ρίχνουν στον αέρα και ότι κάτσει. Αυτό καταλαβαίνω από την Μπάρτσα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το Σπανούλη. Εντάξει, μη σου κρύβομαι. Βλέπεις και τι κάνουν οι άλλοι. Ας πούμε στον Ερυθρό
0: Αστέρα. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή δεδομένα μόνο η Μπαρτσελόνα δεν ψάχνει για προπονητή.
1: Δεν είναι σίγουρο. Και ο Ερυθρός Αστέρας, ναι. Ο οποίος Ερυθρός Αστέρας εχθές μου είπαν ότι είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει τη χρονιά ο Μίλαν Τόμιτς.
0: Ο γνωστός,
1: ο οποίος το έχει ξανακάνει ο Μίλαν Τόμιτς αυτό. Δεν ξέρουμε επίσης τι θα γίνει με την Αρμάνη στην Ιταλία. Γιατί η Αρμάνη έχει υπογράψει τον Πίτερς του Ολυμπιακού, έχει συμφωνήσει με τον Πίτερς του Ολυμπιακού, αν θα μείνει ο Ποέτα ή όχι. Στην Αρμάνη αποφασίζει για όλα ο Έτορε Μεσίνα, ο οποίος έβαλε τον Ποέτα, τον βοηθό του, προπονητή και δεν είναι καθόλου σίγουρο αν θα παραμείνει ο Ποέτα ή όχι. Ο Ραζνάτοβιτς πάντως, ο ατζέντης του Σπανούλη, έδωσε μια συνέντευξη στη Mozart Sport το Σάββατο και είπε ότι υπάρχουν 3-4 επιλογές για τον Βασίλη και ότι θα μπούμε πλέον στις ουσιαστικές συζητήσεις με σκοπό να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην καριέρα του, με την προοπτική να ληφθεί η τελική απόφαση στις αρχές του Ιούνιου.
0: Να, οκ. Κοντός ψαλμός.
1: Το Σάββατο έχουμε 30. Ναι. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Κυριακή 31. Άρα την άλλη εβδομάδα αρχές λογικά θα έχουμε οριστική εξέλιξη, εξώς και αν υπάρξει νωρίτερα. Άρα θα σου πω και για το Σπανούλη πράγματα. Αλλά όχι τώρα.
0: Δεν θέλω τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν θέλω τώρα γιατί θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα το διαιτητικό εν ώψη και του. Θα πάμε επίσης στη Γερμανία να πούμε, να δούμε τι γίνεται με τον Γιαννούλη, τον Δημήτρη Γιαννούλη, που έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και αν θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Για μένα πολύ σοβαρό θέμα είναι και το θέμα του Κουγεράκη. Αυτό δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Η Wolfsburg του Κουγεράκη υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga. Θα πάει να παίξει ο Κουγεράκης στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga? έχοντας κάνει τέτοιο άλμα στην καριέρα του.
0: Πάντως για τον κουλιεράκι το γυρίζω τον μπιφτέκι, που είναι και η αγαπημένη σου έκφραση.
1: Τι εννοείς?
0: Ξέρεις ότι εγώ.
1: Τον έχεις προτιμήσει.
0: Ξέρεις ότι εγώ, παίκτης που φεύγει με μεταγραφή και μάλιστα γεμίζει τα ταμεία του συλλόγου με εκατομμύρια με χρήματα.
1: 11,7.
0: Έτσι. Κορδελίτσα,
1: ναι.
0: Χιονγκάκι, αγόρι μου, καλή σου επιτυχία, γεια και χαρά. Και δεν ξαναγυρνάς. Δεν πιστεύω καθόλου στις δεύτερες θητείες.
1: Ναι.
0: Για τον Κουλιεράκι θα πήγαινα και στο αεροδρόμιο για να σου πω πώς το γυρίζω. Το
1: για τον Τζόλι δηλαδή θα πήγαινες.
0: Ωραία, φίλε, δύσκολα μου βάζεις τώρα.
1: Γιατί δύσκολα σου βάζω?
0: Γιατί έκανε χρονιά φέτος.
1: MVP του Γαλλικού Πρωταθλήματος.
0: Τώρα τι να πεις.
1: Άρα και για τον Τζόλι βάζεις.
0: Δεν το βλέπω πιθανό.
1: Όχι, είναι απίθανο, ανύπαρκτο.
0: Είναι άλλο ανύπαρκτο.
1: Δεν υφίσταται καν.
0: Δεν υφίσταται το θέμα. Μην με βάζεις τώρα.
1: Άλλο σου λέω. Άλλο σου λέω. Είπες για τον Κουγεράκη, το γυρνάς τον μπιφτέκι.
0: Ναι,
1: και πολύ καλά
0: και
1: κάνεις, γιατί
0: κιόλας,
1: από τη μία πλευρά είναι άψητο.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάω λοιπόν, για τον Τζόλι, το γυρνάς τον μπιφτέκι? Το γυρνάς και το γυρνάς. Άρα είναι θέμα παίχτη. Δεν είναι θέμα λογικής, απλά είναι θέμα παίχτη.
0: Για το Γιαννούλη, ας πούμε, δεν μου πάει καρδιά να πω ναι να γυρίσει.
1: Ναι, δεν τρελαίνεις ως επιλογή.
0: Δεν τρελαίνω όμως
1: ως επιλογή. Πιστεύω ότι κάνεις λάθος.
0: Μάλιστα,
1: γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Οκ, okay, το ακούω αυτό.
1: Συν το πλεονέκτημα του Έλληνα παίκτη, συν το πλεονέκτημα του ποδοσφαιριστή που ξέρει το DNA ενός συλλόγου, έχει συνεργαστεί με τον προπονητή, έχει πάρα πολλά σύν ο Γιαννούλης.
0: Εσύ με το χέρι στην καρδιά θεωρείς ότι το δεύτερο πέρασμα του Πέλκα από τον ΠΑΟΚ, αυτό που ολοκληρώθηκε φέτος, ρε παιδί,
1: ναι,
0: μου, ήταν αντάξιο ή εφάμιλο του πρώτου, ας πούμε?
1: Στο πρώτο ο Πέλκας είχε βασικό ρόλο, στο δεύτερο είχε δευτερεύοντα ρόλο.
0: Το δευτερεύοντα του ρόλο τον
1: υπηρέτησε. Η άποψη
0: υπηρέτησε
1: για τον Πέλκα θα ήταν πολύ διαφορετική αν έκανε καλά play-off. Έκανε άσχημα play-off ο Πέλκας για μένα. Δηλαδή έχασε κάποιες φάσεις οποίες τον. Πώς να σου πω, δεν θα πω το στιγματίζουν, αλλά σίγουρα δεν ομορφαίνουν καθόλου την εικόνα του. Αλλά όλα εξαρτώνται από το ρόλο. Δηλαδή τώρα λέμε για τον Ντάισον. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ στον Ντάισον. Του λέει ότι φίλε, σέβομαι τα όσα έδωσες. Ήσουν εκ των πρωταγωνιστών στην κατάκτηση πρωταθλήματος του 24, σε ευρωπαϊκές πορείες, αλλά εκτιμώ ότι πλέον και στην ηλικία που είσαι θα σε ήθελα για δευτερεύοντα ρόλο. Για παίκτη ο οποίος θα έρχεται από τον πάγκο και θα αλλάζει την εικόνα ενός παιχνιδιού. Θα δίνεις ενέργεια για αυτά τα 20-25 λεπτά που σε θέλω. Σε κάποια παιχνίδια θα έχεις βασικό ρόλο. Αλλά όχι το ρόλο που είχες. Πολύ σωστά πράττει ο ΠΑΟΚ για μένα. Δεν κακό αυτό.
0: Το συμβόλαιο αυτό πώς αντικατοπτρίζεται?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Χρηματικό
1: πώ. Όχι, αυτό είναι θέμα ρόλου. Το εξηγεί ποιο είναι ο ρόλο.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά σου είναι πολύ πιο εύκολο να τον δεχτεί αυτό τον δευτερεύοντα ρόλο. Αν σου πει κάποιο τόσα έπαιρνε τα ίδια, θα πάρει, απλά θα αλλάξει ο ρόλο.
1: Δεν θα πάρει τα ίδια.
0: Αλλά
1: να,
0: δεν θα πάρει και τα ίδια.
1: Δεν θα πάρει τα ίδια.
0: Τι συμβόλαιο είχε ο Τάισον πέρσι, θυμάσαι καθόλου?
1: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω συμβόλαιο Τάισον. Δεν ξέρω συμβόλαιο.
0: Δεν νομίζω να ήταν του εκατομμυρίου πάντω.
1: Όχι, εκεί ήταν νομίζω. Εκεί ήταν. Δεν είναι κακό το να πεις έναν αθλητή, έναν ποδοσφαιριστή ότι εγώ σε θέλω για αυτό το πράγμα και να είσαι πολύ ξεκάθαρος.
0: Είναι τίμιο, ναι,
1: είναι τίμιο.
0: Ναι, είναι τίμιο, ναι.
1: Αυτό σε θέλω. Τώρα, αν το φέρουν έτσι οι καταστάσεις και εσύ μπορέσεις και δώσεις και περισσότερα, εγώ θα είμαι πιο χαρούμενος από σένα. Αλλά το οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους δεν βγήκε τυχαία. Τώρα, αν ο Τάισον θεωρεί ότι στην ηλικία που στην οποία βρίσκεται και με τα αποθέματα ενέργειας που έχει, μπορεί να βρει αγωνιστικό ρόλο αναβαθμισμένο σε μια άλλη ομάδα αντάξιων στόχων, okay, και του δίνει τα ίδια λεφτά, okay, με γεια σου, δεν σημαίνει ασέβεια, αυτό θέλω να σου πω.
0: Όχι,
1: δεν είναι θέμα ασέβεια.
0: Γιατί έχει
1: όχι,
0: υπάρξει,
1: δεν έχει υποθεί, απλά λέω για να προλάβω, δεν είναι θέμα ασέβειας.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να σου προσφέρω.

Ναι, αλλά πάμε λίγο, αφήνουμε λίγο τα καθαρά ποδοσφαιρικά, δηλαδή σε επίπεδο στοιχείων παικτών, αγωνιστικών ρόλων. Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε την, να πούμε λίγο τα καθαρά ποδοσφαιρικά, δηλαδή σε επίπεδο

0: το ποδόσφαιρο ή όχι. Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά εσείς. Νομίζω ότι όχι, ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Από την άποψη ότι θεωρώ πετυχημένη την προηγούμενη χρονιά του Λανουά. Για μένα κριτήριο είναι ότι δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπήρχε μια κατεύθυνση ευνόησης της διαιτησίας σε καμία από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Αυτό αποδείχθηκε ότι φωνάζαν και οι τέσσερις. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με τους Έλληνες διαιτητές και με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν καθημερινά στο γήπεδο, πήγαινε όργο σε όλα τα γήπεδα, είχε άποψη για όλους τους διαιτητές. Ακόμα και στη Super League 2 επισκέφτηκε για να δει ταλέντα διαιτητών. Και επίσης το θεωρώ στα θετικά, βέβαια μαζί με τη συμπαράσταση της ΕΠΟ και του κ. Γκαγκάτση, το ότι είδαμε και Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, έστω και στο κύπελο, με τη βοήθεια ξένου ΒΑΡ και Έλληνα διαιτητή στο γήπεδο, ακόμα και την τετράδα, καθαρά την τετράδα. Του τελικού του κυπέλου με Έλληνες διαιτητές.
0: Ένα ακόμη κριτήριο είναι το κατά πόσο έφερε διαιτητές αξίας.
2: Έφερε
0: ελίτ. Άρα και εκεί πέρα ανταποκρίθηκε.
2: Και εκεί ανταποκρίθηκε. Ξεχάσαμε τους Αζερμπαϊτζάν και κάθε λογής περιπατητές που ερχόντουσαν στα γήπεδά μας. Κοιτάξτε να δείτε, ο Λανουά έχει ένα μεγάλο καλό. Καταρχήν δεν είναι το μεγάλο όνομα σαν πρώην διαιτητής. Όμως έχει ένα καλό ότι έχει μεγάλη πρόσβαση, καλό όνομα στα φόρουμ της UEFA και μεγάλη στήριξη και έχει πολύ καλές σχέσεις με τα μεγάλα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Αυτό εξυπακούεται για αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι είχαμε καλούς διαιτητές, ελίτ διαιτητές από προηγμένα πρωταθλήματα, Γερμανία.
0: Άρα θεωρείτε ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας θα δώσει θετική ψήφο?
2: Νομίζω ναι.
0: Θα επικυρώσει δηλαδή την παραμονή του.
2: Να σας πω και κάτι άλλο. Πέστε ότι διαφωνούν για την πρόσληψη του Λανουά. Ναι. Ποιος θα έρθει και τι θα αλλάξει? Ποιος θα έρθει και τι θα αλλάξει?
0: Άρα δεν είναι δηλαδή θέμα προσώπου, είναι θέμα νοοτροπίας δικής μας.
2: Ακριβώς. Και είμαστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο, επαναλαμβάνω από ό,τι φαίνεται, να αρχίζει σιγά σιγά να άρεται αυτή η καχυποψία η μεγάλη απέναντι στον Έλληνα διαιτητή.
1: Το τι θα αλλάξει πάντως, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το απαντήσουν αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν κατά της παραμονής του κυρίου Λανουά.
2: Έτσι. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία.
1: Θα πρέπει να υπάρχει επιχειρηματολογία γιατί τον αλλάζουν.
2: Αλλά γιατί δεν τον θέλουν.
1: Εγώ πάντως από τους τέσσερις μεγάλους, γιατί είμαστε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια
0: της σεζόν.
1: Με βάση όλη την ειδησιογραφία, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετώπιζε τα δικά του ζητήματα, ασχολήθηκε από ελάχιστα έως καθόλου με τη διαιτησία. Ναι. Τώρα ο Βασίλης με διορθώνει αν λέω κάτι υπερβολικό. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.
0: 5 Απριλίου, ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή δύο ή τρεις φορές με επίσημες ανακοινώσεις. Από ένα σημείο και μετά ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε αρκετά αρνητικά και η ΑΕΚ ακόμα πιο πολύ. Πάει
0: ναι,
1: αρνητικά,
0: η λογική
1: δηλαδή
0: λέει ότι ΑΕΚ και Ολυμπιακός θα ψηφίσουν κατά της παραμονής του.
1: Και είναι
0: του
1: το 50% ας πούμε. Για έναν άνθρωπο ο οποίος, εγώ δεν έχω λόγο να μην πιστέψω αυτά που λέγατε. Και εγώ αυτά πιστεύω για τον κύριο Λανουά. Αλλά μήπως έχουν διαφορετική άποψη οι ομάδες?
0: Τι πιστεύετε?
2: Οι ομάδες για κάποιο λόγο μπορούν να έχουν μια διαφορετική άποψη. Αλλά πολύ σωστά είπατε, πρέπει να πείσουν σε εισαγωγικά ημί για ποιο λόγο δεν θέλουν τον Λανουά. Το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο πρέπει οι ίδιοι επενδυτές να το προστατεύσουν. Πώς? Με μια καλή αντικειμενική διαιτησία, να μην τι άλλο, με μια διαιτησία που δεν θα ανακατεύεται στο ποιος θα βγει πρωταθλητής ή ποιος θα πέσει. Αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Διαιτησία χωρίς λάθη δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Άρα πείτε μου εσείς αν φέτος είχε η διαιτησία συμμετοχή στο ποιος βγήκε πρωταθλητής.
0: Όχι, αυτό δεν έχει, όχι καθόλου.
2: Δεν υπήρχε συμμετοχή.
1: Με συγχωρείτε, δεν υπήρχε συμμετοχή κρινόμενη, το κρίνουμε αυτό εκ του αποτελέσματος, γιατί αν κάνουμε αυτή την κουβέντα με δεδομένα Ιανουαρίου 2026,
0: ναι, είναι άλλη
1: τότε
0: κουβέντα.
1: Είναι διαφορετική η κουβέντα, γιατί τότε στο ρεπορτάζ επικρατεί το πόσα λεπτά δεν έδωσε καθυστέρηση συνολικά, πόσες περισσότερες κίτρινες κάρτες έχει η δικιά μου ομάδα από το βασικό μου αντίπαλο, το γεγονός ότι προπυλακίστηκε ή δεν προπυλακίστηκε ή του έκανα μήνυση ή δεν του έκανα μήνυση.
0: Είναι εντελώς
1: διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Ναι, με βάση τη στάση που κράτησαν οι ομάδες, θα περιμένει κανείς από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να ψηφίσουν κατά της ανανέωσης συνεργασίας με τον Λανουά.
2: Θα το δούμε, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε στις μικρές αυτές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν συνάδουν στην γενική εικόνα. Το ζητούμενο είναι και συμφωνώ όμως ότι η διαιτησία πάντοτε κρίνεται εκ του αποτελέσματος, να ξέρετε. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να έρθει ένας ελίτ διαιτητής πριν από ένα παιχνίδι με τα καλύτερες συστάσεις και να τα κάνει μαντάρα μετά συγχωρίζω στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Άρα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Mm-hmm. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν κρίνεται ότι

0: η συμμετοχή της διαιτησίας στον πρωταθλητή και σε αυτές τις ομάδες που πέφτουν, κατά γενική ομολογία, αν ο καθένας θέλει να το δει πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μαύρα, έχει άλλη άποψη. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να δούμε όσο μπορούμε αντικειμενικά και εσείς το ρόλο της διαιτησίας φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν εντελώς έξω από το παιχνίδι αυτό. Δεν συμμετείχε. Και... λάθη βέβαια γίνανε και σοβαρά μερικές φορές. Και εδώ ήμασταν και τα κατακρίναμε. Αλλά η γενική εικόνα αυτό λέει.
1: Να ζητήσω τώρα την άποψή σας και για κάτι άλλο. Σε περίπτωση που την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη και μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα, εμφανιστεί μια ομοφωνία μεταξύ των τεσσάρων και ο κύριος Λανουά παραμείνει.
2: Και πούνε όλοι ότι να μείνει ο Λανουά.
1: Και πούνε όλοι να μείνει ο Λανουά. Δεν θα ήταν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αν μη τι άλλο, το μέγεθος της κριτικής που ασκήθηκε, στα πεδία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, να μην επαναληφθεί από τις ίδιες τις ομάδες. Για να μην έχουμε και αυτή την τοξικότητα, ας πούμε,
2: σύντροφε, πολλά
1: κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
2: Πολλά ζητά, σύντροφε, πολλά ζητά.
0: Να σας πω κάτι τώρα, να πούμε και τις αλήθειες. Η τοξικότητα ξεκινάει από τις ανακοινώσεις και τις αμφισβητήσεις
1: των
0: μεγάλων.
1: Για, αυτό είναι λέω.
0: Δεδομένο αυτό.
2: Ναι, αυτή είναι το πρόβλημα.
1: Όταν αποφασίζουν να τον κρατήσουν, δεν θα πρέπει να βάλουν και λίγο νερό στο κρασί του και να του δώσουν και λίγο τρόπο.
2: Δεν θέλουμε να βάλουμε νερό.
0: Στο πρώτο πέναλτι που θα νομίσουν ότι θα δείξει στα κάγκελα.
1: Γιατί δεν θα αλλάξει.
2: Οι πληροφορίες τι λένε για να κλείσουμε, κύριε Τσίκη. Έχουμε πληροφορίες.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι θα παραμείνει ο Λανουά.
2: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε την ερχόμενη Τρίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
2: πολλά
1: πολύ.
2: Πολλά ζητάς, ρε Δημήτρη. Κάτσε, ρε Δημήτρη.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
2: Κάτσε, ρε Δημήτρη.
1: Εδώ, να, είναι...
2: να μην έχουμε μια ανάγκη. Εδώ
1: στην ο συνάδελφος απέναντι είναι φίλαθλος της ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να θέσουμε το ερώτημα σε αυτόν.
2: Το ήξερα.
1: Συγχαρητήρια κιόλα, by the way, για τον
2: ΑΕΚ. Δεν του πει συγχαρητήρια, τώρα το λε.
1: 10 φορές του έχω πει. Επειδή εσύ λείπει.
2: 44 φιέστες έκανε, ένα συγχαρητήρια δεν του πει του άνθρωπου. Α, γι' αυτό έλειπε.
1: Πού να τον προλάβω. Τον είχε ο πρόεδρο δίπλα στο πεζό 106 αυτό το φτιαγμένο και τον έκοβε βόλτες. Ανέβα κατέβα τη ριτσόνα. Δεν ξέρω.
2: Το είχε. Εσύ κατέβασε. Α, μάλιστα. Ίσως από αυτού που κατέβηκαν. Τώρα εξηγείται. Έχει κορμοστασιά κιόλα για πεζοναύτη.
1: Δεν θα αναρωτηθεί δηλαδή. Με καλή πίστη, ρε παιδιά, τι λέγαμε άμα πεις ναι, άμα ακούσεις να λέει ναι, να μείνει. Να αναρωτηθείς, ρε παιδιά, τι ακριβώς λέγαμε μια σεζόν, τώρα που έχουμε την ευκαιρία να τον αλλάξουμε, ας πούμε, που του έχουμε κατεβάσει γενναίες 14
2: στους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, αφού το θέλετε εσείς, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αφού το θέλετε εσείς, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά.
2: Άμα το θέλει η πλειοψηφία.
1: Μπορεί να αλλάξει. Αυτό με τα χεράκια θα το ρίξουν έτσι η πλειοψηφία και
2: όχι, λέω τώρα, αν το θέλει η πλειοψηφία, εγώ τι να κάνω δηλαδή. Να πάω κόντρα στο ρεύμα και να μου το κρατήσει μανιάτικο μετά. Θα πάω και εγώ μαζί του.
1: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι θα υπάρξει
2: και θα
1: αυτό,
2: το πουλήσω και όμορφα.
1: Αυτό το αφήγημα.
2: Και θα το πουλήσω και όμορφα.
1: Ότι
2: εγώ
1: ήμουν
2: παράπονα,
1: ο μόνος που έλεγα όχι, αλλά αναγκάστηκα να ψηφίσω ναι για να μην με αδικήσει στο τέλος, ας πούμε.
2: Αυτά τα αφηγήματα περί εξυγίανσης του ποδοσφαίρου άλλοι τα πουλήσανε. Άλλο θέλω να πω. Μπορεί να πάει και να πει μετά ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω παράπονα, αλλά παρόλα αυτά σε πιστεύω με άλλη μια χρονιά. Γιατί η πλειοψηφία είναι υπέρ του. Το πιασές. Κατάλαβες τι εννοώ. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω από τις ομάδες.
1: Ξεκάθαρες. Είναι αυτό που έλεγες. Καλούν τους λογαριασμούς, κάνουν τους καλούς φίλους.
2: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Καταρχάς, δεν είναι σωστό να αποφασίζουν οι τέσσερις.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Πρέπει να αποφασίζουν όλες οι ομάδες. Μέσα στις οποίες και ο Βόλος που θέλει να φύγει ο Λανουά. Εντάξει. Διαχρονικά.
1: Εκείνα τη κουβέντα.
2: Διαχρονικά. Αν κρίνουμε από τη στάση των ομάδων στη διάρκεια τη σεζόν, θα πρέπει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ να ψηφίσουν κατά της παραμονής του Λανουά. Θυμίζω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, κρίνοντας από τη στάση που είχαν στη διάρκεια της χρονιάς. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ένας εκ των δύο θα ψηφίσει κατά της παραμονής του Λανουά. Ένας θα πάει λίγο με τα νερά. Δηλαδή, πάει το ποτάμι, ρε φίλε, προς τα εκεί. Γιατί να πας στην κόντρα, εσύ θα ακολουθήσει το ποταμάκι. Τη ροή του νερού.
1: Okay.
2: Ποιος κέρδισε πηγαίνοντας κόντρα στη ροή του νερού, πες μου έναν. Έτσι.
1: Ποιος κέρδισε πηγαίνοντας κόντρα στη ροή του νερού.
2: Ποιος.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Ναι. Αλλά ναι, αν πάει, όμως, αν πάει όμως τώρα μαζί με το νερό και πάει το νερό. Λέω τώρα. Υποθέτω.
1: Συγγνώμη.
2: Κάνω μια υπόθεση εργασίας που λέει.
1: Αν τώρα πάει μαζί με το νερό, σημαίνει ότι έχει αλλάξει διαδρομή 180 μοίρες.
2: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε λοιπόν.
1: Πήγαινε πριν.
2: Ωραία, άρα υπήρχε πριν ροή νερού η οποία πήγαινε αντίθετα. Ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει θέμα Νίκολτ στην ΑΕΚ, έτσι,
2: όχι. Για να... Όχι. Κανένα. Κανένα. Κανένα θέμα Νίκολη στην ΑΕΚ.
1: Ωραίο μαλλί πάντως, by the way.
2: Ναι, γιατί να υπάρχει για θέμα Νίκολη στην ΑΕΚ.
1: Κάτι βλέπω εδώ. Κάτι βλέπω εδώ.
2: Ευρωπαϊκή πορεία έκανε. Τι, γιατί να υπάρχει Νίκολη θέμα στην ΑΕΚ. Όχι,
1: γιατί στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, που και είσαι Ελλάδα, αλλά είσαι και στα Βαλκάνια κιόλας, by the way, μπορεί να εμπλακεί το όνομά του και να δημιουργήσει κλίμα.
2: Όχι.
1: Σου λέει ο Νίκης, ναι.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω.
1: Δύο παρελάσεις μονιμότητα.
2: Όχι, όχι, δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε με τραγουδάκι για
1: αυτό
2: το
1: ωραίο,
2: ειδήσιο.
1: Αυτό ωραίο, να μου το ξαναθυμίσεις. Οι προπονητές που θα κάνουν και 25 Μαρτίου παρέλαση,
2: ναι,
1: για μένα θα υπογράφουν τέτοιο μονιμότητα, ρε παιδί μου.
2: Γιατί ο Μπενίτε δεν έκανε 25 Μαρτίου.
1: Ναι, δεν έκανε,
2: ο Μπενίτε δεν έκανε 25 Μαρτίου.
1: Έκανε Οκτώβρη. Οκτώβρη έκανε τη μεγάλη τη στρατιωτική τη δικιά μας.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Ένα, το Λαβιανό δεν έκανε. Θα ρωτήσουμε
2: το Λαβιανό θα θυμάται αυτά. Ο Λαβιανό θα θυμάται αυτά. Εμείς δεν θυμόμαστε καθόλου.
1: Επίσης, by the way, αυτός ο Νούστρουπ.
2: Θα τα πούμε αυτός. Έχει.
1: Έχει μαλάκι.
2: Έχει, μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο, μπόλικο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεξαμενό πλέον έφερε έκρηξη στα ανοιχτά του Μουσκά του Ομάν, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Δύο Ισραηλινά πλήγματα στοίχησαν σήμερα τη ζωή σε 7 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομεία του Παλαιστινιακού θύλακα, με τον Ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στοχοθέτησε μέλη της Χαμάς στη μία περίπτωση. Επιστροφή στα δικά μας, επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται, όπως ανέφερε, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου δικάστηκε σήμερα με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξαιτίας κακοποίησης που υπέστη. Το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο. Στο μεταξύ, μετά από περίπου 5 ημέρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης των 3 ετών κοριτσάκι. Σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία έπειτα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος της Θεσσαλονίκης. Υπόθεση διακίνησης εικόνας τύπου deepfake με θύμα 15χρονη μαθήτρια καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατέθεσε στις αρχές ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της και μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε ψεύτικη επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή. Κατά την ίδια καταγγελία, η εικόνα αυτή φέρεται να διακινήθηκε στη συνέχεια σε 3 ανήλικα πρόσωπα. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 2 15χρονών. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι του Θεαγένειου Νοσοκομείου από τις 8 το πρωί στον αύλιο χώρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας λειτουργεί εδώ και χρόνια με σημαντικά κενά σε προσωπικό. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. μείωσης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε μαζί μέχρι τις 5. Βλέπω τώρα και τη Γερμανία. Ρε την Μπάτεμπον, την έριξε η Βόλφσμπουργκ, κουγεράκι. Την έριξε. Τη χαντάκωσε. Εν τω μεταξύ,
1: σαν σήμερα τελικό Champions League Manchester United Bayern 2-1 με 2 γκολ της United στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Έβγαλα πολλά λεφτά.
1: Πώς χρονών ήσουν τότε, πότε ήταν ο τελικό Champions League
0: 1999.
1: 99, ναι.
0: Έβγαλα λεφτά. Στην εφημερίδα είχαμε παίξει Μακεδονία Θεσσαλονίκη. Είχαμε παίξει ένα, ξέρεις αυτά που πολλές φορές, επειδή ήμασταν όλοι πάντα σε εφημερίδες, όταν είχε παιχνίδια τέτοια μεγάλα, μέναν όλοι στο γραφείο. Όλοι. Και για να είναι, παραγγέλαμε για φαγητό και τα λοιπά, και για να είναι πιο διασκεδαστική η παραμονή, βάζαμε και στοίχημα, ας πούμε, προβλέψτε η συμμετοχή, ξέρω εγώ, 5 ευρώ. Εντάξει. Ήμασταν πολλά άτομα το αθλητήμα τη Μακεδονία. Αλλά ήταν πολλά άτομα.
1: Και δεν μπήκανε και 5 ευρώ, να φανταστώ.
0: Συνήθω. Όχι, όχι, όχι. Σταθερό. Σταθερό. Σταθερό.
1: 39,
0: όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Τα ακούνε μετά και από άλλα τμήματα να συμμετέχουμε κι εμεί, να συμμετέχουμε κι εμεί, να συμμετέχουμε κι εμεί κτλ. Και εγώ έχω παίξει να κερδίσει United με 2-1 με σκόρερ τον Σόρξιν και τον Σάιντιγχαμ. Έχουμε βάλει και σκόρερ για να μπορέσει, για να μην είναι όλοι το ίδιο στο σκορ. Είχαμε βάλει και ποιοι πιστεύει θα βάλουν τα γκολ. Δηλαδή, βάζει τα γκολ. Είναι 0-1 η United, είναι 0-1 η Bayern. Και εγώ είμαι χαμένος. Και ξαφνικά γίνεται το 2-1 και μαζεύω όλη την μπάνκα. Όλοι, κατευθείαν.
1: Γιατί δεν είχε παίξει κανένας άλλος αυτό που.
0: Απεσταλμένος της εφημερίδας Γιάννης Νικολάου. Τότε, εκείνη την εποχή, δεν είμαστε στην εποχή ευρέως του ίντερνετ. Κάποιοι υπολογιστές έχουν ίντερνετ, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά συνήθως φαξ. Να πάει να γράψει σε χαρτί και μετά να κατεβείς κάτω για να το στείλεις με το φαξ, στο κέντρο τύπου. Φεύγει ο Γιάννης στο 85, στο 86 για να κατεβεί και να στείλει το μάτς. Και όπως είναι στο σανσέρ, ακούει τις φωνές. Στα 2 γκολ που μπήκανε. Δεν τα είδε ποτέ.
1: Άντε, γεια, ναι, ούτε έστειλε φυσικά.
0: Δεν τα είδε ποτέ. Και έλεγε ο Γιάννης, τι καντεμιά είναι αυτή. Να μην δω τα γκολ, δηλαδή να χάσω αυτό το πράγμα. Και ενώ είναι καμιά φορά, αν δεν σε θέλει τύχη.
1: Λοιπόν, εδώ στην προηγούμενη διαδικασία, έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, μπήκαν διάφοροι συνάδελφοι και με δική του συμβολή θυμηθήκαμε Ζινεντίν Ζιντάν, προπονητής άνευ.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γιώργος Χατζάρας.
0: Ναι, καλά το είπα από το Ζιντάν, με πας στο Χατζάρα. Τώρα...
1: τι να κάνουμε, αυτούς είπα.
0: Αυτά ο Νίκος
1: τα είπε. Παιδί μου.
0: Αυτά μόνο ο Νίκος μπορεί να στα είπε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Και Λεωνίδας Βόκολος.
0: Εντάξει, έχει και άλλους πολλούς.
1: Ναι, χωρίς.
0: Εννοούμε με... που να έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, ο Ζιντάν είναι νούμερο ένα.
1: Ο Ζιντάν είναι νούμερο ένα.
0: Ο Σπαλέτη επίσης. Αλλά επιτυχία τώρα, Ζιντάν. Να έχεις πάρει και Champions League, να έχεις κάνει...
1: Και όλα αυτά ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι κάνουμε τώρα. Το rebranding του Μπάμπη, του Τσιομπάνουλου ως προπονητής. Αυτό κάνουμε τώρα.
0: Μπάμπη, δύσκολες μέρες έρχονται.
1: Μπάμπη, λέει, εμείς κάνουμε το καλύτερο, ό,τι περνάει. Σε έχουμε βάλει δίπλα σε κολοσσούς, ας πούμε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εντάξει. Με πολύ μεγάλη αγάπη. Με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Μπάμπη, δύσκολες μέρες έρχονται. Να ξέρεις. Τώρα να ακούει ο Μπάμπης, εντάξει.
1: Γιατί... αυτό τώρα το αφήνεις υπονοούμενο.
0: Όχι,
1: για ποιον είναι οι δύσκολες
0: μέρες. Για τον Μπάμπη. Είναι δύσκολες μέρες έρχονται, Μπάμπη. Δύσκολες μέρες έρχονται. Λοιπόν, θα πάμε και στην...
1: Εγώ κάτι κατάλαβα, αλλά δεν λέω.
0: Και στη Γερμανία σε λίγο. Να πάρουμε λίγο το τι γίνεται με Γιαννούλη και Κουγεράκη. Mm-hmm. Ο Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή η αξία του, με βάση το Transfermarkt, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Που πιστεύω ότι το Transfermarkt δεν αποτυπώνει την πραγματική, την αγοραστική του αξία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη. Ο ΠΑΟΚ τον πούλησε με 11 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει. Okay.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Δεν εννοώ. Τα λεφτά δεν ήταν λίγα με βάση το τι είχε δείξει ο Τζόλης τότε. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Λέω όμως ότι όταν ένα παιδί έχει φιλοδοξία, τι μπορεί να πετύχει. Γιατί τον πούλησε ο ΠΑΟΚ στην Πρίζ, τον πούλησε στην Όριτ. Δεν πέτυχε στην Όριτ. Δεν το βάλε κάτω και τώρα έχει 30 εκατομμύρια και τον θέλουν πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ωραία.
1: Ακούγεται και για τη United, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε.
0: Ο Κουγεράκης πουλήθηκε 11,7 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή η αξία του είναι στα 25 εκατομμύρια. Συνήθως οι Γερμανοί βάζουν όρους για το ενδεχόμενο υποβιβασμού μιας ομάδας. Δεν αποκλείω να υπάρχει ένα σχετικός όρος και στον Κουγεράκη. Αλλά για αυτό το λόγο θα κάνουμε μια επικοινωνία σε περίπου ένα λεπτάκι για να μάθουμε.

0: Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία. Πάμε στο φίλο μας τον Γιώργο τον Βαβρίτσα από το Kicker. Δεν θα το αλλάξω το θέμα, επειδή ξεκίνησα με τον Κουγεράκη, θα συνεχίσω με Κουγεράκη. Γιατί η Wolfsburg είναι πλέον στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τεράστια έκπληξη που ιτήθηκε από την Paderborn και υποβιβάστηκε. Ο Κουγεράκης έχει κάνει μια τρομερή χρονιά, έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αξία του. Και το ερώτημα είναι αν θα παραμείνει, Γιώργο μου, καλησπέρα, αν θα παραμείνει στη Wolfsburg ή θα μεταγραφεί σε άλλη ομάδα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν, το σημαντικό είναι ότι πέφτοντας σημειωτέα, ναι, μετά από 29 χρόνια ήταν η τέταρτη μακροβιότερη ομάδα στην Bundesliga, από το 1997 συνεχόμενα. Πέφτοντας όλους στην Β' Εθνική, πρέπει να ρίξει το budget από τα 80 εκατομμύρια στα κάτω από τα 50, ώστε να είναι και οικονομικά βιώσιμη, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι τα τρία μεγάλα της αστέρια σε κεφάλαιο, σε χρηματιστηριακή αξία, ο επιθετικός ο Αμούρα, ο Κουλιαράκης και ο τερματοφύλακας ο Πολωνός ο Γκραμπάρε, πρέπει να πουληθούν. Δηλαδή είναι από χτες, για μένα τουλάχιστον, κατά την εκτίμησή μου, δεδομένο ότι ο Κουλιαράκης του χρόνου δεν θα αγωνίζεται με τη Wolfsburg στη Β' Γερμανία.
0: Και πού τον βλέπεις?
1: Πού τον βλέπω?
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το δύσκολο. Καταρχήν σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντα λέω εγώ ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των γερμανικών ομάδων, ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τεράστια. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρξουν ομάδες και την Bundesliga που νωρίτερα να μην θέλουν να δώσουν τα πολλά χρήματα να το σκεφτόταν, αλλά τώρα παίρνοντας ένα καλό παίκτη και βοηθώντας και μια ομάδα με οικονομικά προφανώς θέματα. Δηλαδή, ένα εντός της Bundesliga δεν θα το απέκλεια. Δεύτερο, φυσικά, Αγγλία, γιατί υπάρχει το εκεί πάντα το πολύ χρήμα.
0: Του ταιριάζει κιόλα η Αγγλία, ναι, Γιώργο. Του ταιριάζει σε, ναι, με βάση, ναι, τα χαρακτηριστικά του. Μπράβο, ναι.
1: Αγωνιστικά ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι,
0: ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι θα πάει στην Αγγλία. Ναι.
1: Υπήρχαν και θα υπάρχουν. Εκτιμώ όμως ότι τώρα θα τον πάρουν, αν δεν μπουν δύο ή τρεις ομάδες σε πληστηριασμό και αν κάποια δείξει σοβαρό ενδιαφέρον, εκτιμώ ότι μετά την πτώση του Wolfsburg θα τον πάρουν λίγο πιο φθηνό από ό,τι θα τον παίρναν αν θα τον αγόρευαν. Δεν είχε υποβοηθεί.
0: Όταν λες λίγο πιο φθηνό, δηλαδή πού το προσεγγίζεις περίπου, πόσα εκατομμύρια, 20?
1: Νομίζω θα έχει το 2 μπροστά.
0: Το 2 μπροστά θα υπάρχει, ναι.
1: Ποσό 25, ξέρω εγώ, συν πόνους, συν οτιδήποτε.
0: Και πόσες ομάδες στην Γερμανία μπορούν να δώσουν αυτά τα λεφτά, που να χρειάζονται και ηγέτης στόπερ?
1: Δεν μπορούν. Η Leverkusen πέρυσι με τις πωλήσεις έβγαλε 230. Η Bayern είναι Bayern, αλλά δεν νομίζω να κινηθεί, αν και η ηλικία του είναι ελκυστική για όλους. Όπου και πέρα Dortmund φυσικά και θα μπορούσε. Και κάπου εκεί τελειώνει οι γερμανικές.
0: Άρα μιλάμε για αυτές.
2: Επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι για το ποσό τελικά, αν γίνει πώληση πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπόλυσης 20%, το οποίο ισχύει, έτσι. Άρα, θεωρητικά, υπάρχει και ενδιαφέρον εδώ της ομάδας του δικεφάλου του Βορρά, όσο ψηλότερα, τόσο καλύτερο,
0: άμα
2: τόσο περισσότερα.
0: Άμα πουληθεί, ας πούμε, 25...
2: 25 πάει... είναι μείον 12, 13, είναι το 20% από τα 13 εκατομμύρια.
0: Α, ναι.
2: Έτσι.
0: Θα πάει 2 εκατομμυριάκια. 2,5.
2: Δηλαδή, ναι, 2,800. Ναι. Ναι. Πάνω από το όσο τον πούλησε, 12 τον πούλησε, πάνω από όσο αν πουληθεί, διατηρεί ένα 20%. Ναι. Οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι του ενδιαφέροντος.
0: Γιώργο, για να σε πάω λίγο στο Δημήτρη, το Γιαννούλη, θεωρείς πολύ πιθανή την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ?
1: Έτσι όπως το θέτει, το πολύ πιθανή, θα έλεγα όχι. Πιθανή ναι, αλλά πολύ πιθανή όχι, γιατί είναι τα δύο χρόνια του υπολείπου του συμβολέου του που απομένουν. Είναι εδώ και η εξαρτημένη επιθυμία του παίχτη, κάτι που το γράψαμε και σήμερα στην ελεκτρονική μας έκδοση του ΚΙΚΑ, που έχει πει στην ομάδα ευγενικά μεν, αλλά ευδιάκριτα δε ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η Augsburg ζητάει και φυσιολογικό 3, 4, 5 εκατομμύρια. Και το νέο στοιχείο που προσθέθηκε σήμερα στο νέο κείμενό μας είναι το ότι προφανώς η Augsburg θα προσπαθήσει να τον κρατήσει ακόμη ένα χρόνο, σε συμφωνία πάντα με τον παίχτη, δηλαδή στο στυλ μήνα ένα χρόνο ακόμα, παίξει για μας και του χρόνου έχοντας μόνο μία σεζόν ακόμα υπόλοιπο συμβολέο, θα σε δώσουμε, ξέρω εγώ, όχι τζάμπα, σχεδόν τζάμπα. Ναι. Δηλαδή κάπως έτσι δείχνει να είναι η πρόθεση της Augsburg, η οποία μην ξεχνάμε ότι έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι.
0: Ναι,
1: δηλαδή εγώ σαν ποδοσφαιριστής μπορεί να θέλω να πάω στην Αμερική, αλλά όταν έχω συμβόλαιο, έχω συμβόλαιο.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν είναι τόσο απλό όσο παρουσιάζεται. Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω πώς παρουσιάζεται.
0: Παρουσιάζεται ότι είναι πολύ εύκολο ότι να θέλω Γιαννούλη να πιέσει την Augsburg. Έτσι παρουσιάζεται.
1: Ωραία, να το θέσω αλλιώς. Mm-hmm. Για να καταλάβουν και έτσι οι φιλαθλητές, ένα ελληνικό παράδειγμα. Έρχεται μια ομάδα ή ο Τέγκα του Ολυμπιακού και λέει: θέλω να πάω στην αγαπημένη μου ομάδα στην Αργεντινή πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα τον έδινε δωρεάν, επειδή η επιθυμία του παίχτη που έχει ακόμα συμβόλαιο είναι να πάει στην πατρίδα, θα πει: ναι, παιδί μου, πήγαινε, έλα, σου βγάλουμε τα εστία, να σου πάμε και στο αεροδρόμιο και όλα καλά και φίλοι θα είμαστε. Δηλαδή είναι φυσιολογικό ότι κάθε ομάδα θέλει να έχει και ένα οικονομική κέρδος για κάθε συμβόλαιο που υπογράφει.
2: Τι συμβόλαιο έχει με την Augsburg ο Γιαννούλης?
0: 1,3 παίρνει το χρόνο. Γιώργο, 1,3.
1: Σημαίνει ότι εμπλέκονται και οικονομικά μεγέθη.
0: Ναι, 1,3 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει ο Γιαννούλης στην Augsburg. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το οποίο όμως στη Γερμανία είναι μεικτά. Έτσι, δηλαδή είναι 700-800 maximum καθαρά. Το 1,300 είναι μεικτά.
0: Α,
1: και όταν έχει φορολόγηση 40-45%, δηλαδή τα 750, ας πούμε, είναι καθαρά.
0: Στην Ελλάδα λίγο γίνεται, πολλές φορές αναλαμβάνουν οι ομάδες να πληρώσουν τη φορολογία και έτσι είναι καθαρά αυτά, ναι. Είναι βέβαια και θέμα συμφωνίας. Μάλιστα.
1: Γι' αυτό τονίζω τη διαφορά για να είναι τα μεγέθη συγκρίσιμα, να το πω έτσι.
0: Σωστό. Γιώργο Βαβρίτσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε υπόχρεοι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιώργος Βαβρίτσας από το Kicker. Σημαντική αυτή η λεπτομέρεια στο τέλος. Μεικτά.
2: Μεικτά.
0: Τα 1,3.
2: Όχι, σκεφτόμουν μήπως το ζητήσει δανεικό, καλύπτοντας όλο το συμβόλαιο του, ρε παιδί μου, αν τον θέλει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ.
0: Σιγά μην τον δώσει. Η Augsburg. Τι απει δανεικό. Άμα είναι τον πουλάει κιόλας. Ναι, θα μου πεις βέβαια, εγώ έχω μάθει ότι όταν ένα παίκτη θέλει να φύγει, αργά ή γρήγορα το πετυχαίνει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν θέλω, θέλω να φύγω. Εξαρτάται βέβαια και από τον τρόπο που και με ποια ομάδα έχεις να κάνεις και με ποιο παράγοντα έχεις να κάνεις. Στη Γερμανία δεν έχει παράγοντες που θα πάνε στην παλαιολιθική λογική του σου...
2: Θα σου κόψω την μπάλα. Ρε,
0: θα σου κόψω την μπάλα αυτά.
2: Κάτω τον πάγκο και τέτοια.
0: Αλλά δεν θα τον κόψουν από το ρόστερ της ομάδας, αλλά μπορεί όμως και να τον πείσουν ότι ξέρεις κάτι, φίλε, πάντως, χρειαζόμαστε την επόμενη
2: χρονιά. Αυτό που είπε πάντως ο συνάδελφος ήταν πάρα πολύ τίμια εξήγηση, αν έχει γίνει ακριβώς έτσι από την ομάδα. Ότι εμείς θέλουμε ένα χρόνο κάθε σε παίζεις, ναι, που σημαίνει ότι δίνεις το 100%. Mm-hmm. Και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, εμείς απλά δεν θέλουμε.
0: Έτσι δουλεύουν
2: οι Γερμανοί. Δεν ζητάμε, ας πούμε, δεν θα ζητήσουμε τις Παναγίες στα μάτια και ναι, θα διευκολύνουμε κιόλας. Ναι,
0: ναι.
2: Θα διευκολύνουμε ό,τι περνάμε το χέρι μας. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Αυτό πολλές φορές είναι και προϊόν ανάλυσης. Δηλαδή να θεωρεί μια ομάδα ότι έχεις ένα ακόμη καλό χρόνο, έτσι πως σε βλέπω εγώ οργανικά. Ένα ακόμα πολύ καλό χρόνο. 31 νομίζω ο Γιαννούλης.
2: Εντάξει.
0: Όχι, με βάση άλλες οι εντάσεις. Ο Νταρίντα, να φανταστείς, όταν ήρθε στον Άρη, ο Νταρίντα ήταν στην Γερμανία, στην Bundesliga, 9 χρόνια. Ο Νταρίντα είχε τις 3 από τις 5 κορυφαίες επιδόσεις στη Γερμανία σε χιλιόμετρα που είχε τρέξει παίκτης στην Bundesliga. Για να καταλάβεις. Όταν λοιπόν ο Νταρίντα έρθε στην Ελλάδα, νόμιζε ότι περπατούσε. Γιατί πολύ απλά είναι τόσο πιο αργό το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα σε σχέση με το ποδόσφαιρο στη Bundesliga, όπου ήταν piece of cake για τον Νταρίντα να προσαρμοστεί. Γι' αυτό εξάλλου το παιδί μπήκε κατευθείαν και έκανε τη διαφορά και ήταν κάτι ως παίκτης της ομάδας.
2: Ο οποίος είναι δανεικός τώρα, έτσι.
0: Ο οποίος το έχει τελειώσει, ο Νταρίντα.
2: Το πήρε το πρωτάθλημα τελικά. Α, όχι, ανέβηκε.
0: Όχι, δεν ξέρω αν βγήκε Ευρώπη η ομάδα του. Θα το δω, δεν το παρακολουθώ.
2: Γιατί νομίζω ότι κάπου.
0: Είχε κάνει καλή χρονιά, ναι.
2: Κάπου έλεγε
0: ότι. Στην Κράλοβε.
2: Από ένα. Αυτό ή κάποιο άλλο δανεικό του Άρη, από ένα μάτς θα κρινόταν αν θα ενεργοποιηθεί.
0: Όχι, αυτό είναι ο Διαντί. Ο Διαντί.
2: Νταρίντα, τώρα πολλά. Μαζεύτηκαν, δεν ξέρω.
0: Ήθελα να πω ότι στη Γερμανία, επειδή είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός, μπορεί να εκτιμήσουν ότι ξέρεις κάτι, για το ρυθμό που παίζουμε εμείς, είσαι για ένα ακόμα χρόνο. Δεν είσαι για παραπάνω. Μπορεί να εκτιμήσουν έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει το θέμα του Γιαννούλη. Στον ΠΑΟΚ βλέπω αισιοδοξία πάντως. Σχετικά με το θέμα αυτό. Για τον Διαντί που ρώτησες νωρίτερα, έχει γίνει το απίστευτο. Η ομάδα του ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Ποιος αυτός ή η ομάδα
0: του? Η ομάδα του, χάνοντας 0-1. Έχει μπει ένα απίθανο γκολ. Απίθανο γκολ. Κερδίζει πέναλτι ο Ντιαντί. Το εκτελεί ένας Γάλλος επιθετικός που έχουν. Αποκρούει ο τερματοφύλακας. Πάει να διώξει ο αμυντικός της αντίπαλης ομάδας. Τη βαράει όπως να είναι την μπάλα. Χτυπάει στο πρόσωπο ενός συμπαίκτου και καταλήγει στα δίχτυα. Δηλαδή είναι από τα γκολ που βλέπεις και γελάς. Και είναι από τα απίθανα τέρματα. Ανέβηκε τέλος πάντων η ομάδα του. Και αυτό σημαίνει ότι με βάση τα όσα έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, θα πρέπει η Άλντι Ρίγια, η ομάδα του Ντιαντί τώρα, να αγοράσει τα δικαιώματά του.
2: Γιατί α, είναι τελειωμένο θεωρητικά.
0: Θα πρέπει. Δεν ξέρω το συμβόλαιο αν έχει ρήτρα υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Γενικώς έχω μια επιφύλαξη στο θέμα το οικονομικό για τον εξής λόγο. Όταν ο Άρης έκανε γνωστό το δανεισμό του Ντιαντί στην Άλντι Ρίγια, ο Άρης έδωσε προς κοινοποίηση τα εξής στοιχεία. 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο δανεισμός, συν 5 εκατομμύρια ρήτρα αγοράς. Δεν είπε ούτε για 3,5 ούτε για 4. Εγώ σου λέω ότι τη στοιχεία έδωσε ο Άρης προς κοινοποίηση. Άρα λοιπόν με βάση τα στοιχεία του Άρη, 5 εκατομμύρια, εκτός άμα έγινε κάποιο αν μπερδεύτηκαν, θα πρέπει η Άλντι Ρίγια να δώσει στον Άρη 5 εκατομμύρια για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Ντιαντί. Ο Ντιαντί ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας Σαουδικής Αραβίας. Και θεωρητικά θα τον αποκτήσει η Άλντι Ρίγια. Η Άλντι Ρίγια. Περιμένουμε λοιπόν να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία. Η οποία συμφωνία αναμφίβολα θα εξασφαλίσει κεφάλαια για τον Άρη, ούτως ώστε να κάνει μεταγραφές. Για να κάνει μεταγραφές, ενώ να μην η αρχική απόφαση του Άρη είναι να χαμηλώσει το μπάτζετ του. Εφόσον πάρει τα 5 εκατομμύρια από τον DND, καταλαβαίνεις ότι έρχεται ένα επιπλέον κεφάλαιο που του δίνει τη δυνατότητα να μην μειώσει τον προϋπολογισμό τόσο πολύ όσο σκεφτότανε. Δεν ξέρουμε επίσης τι θα γίνει και με το Μόντσου.
2: Καλά, και η αποδέσμευση είναι μεγάλο κομμάτι, έτσι.
0: Τι αποδέσμευση?
2: Κάποιος παίκτης με συμβόλαιο.
0: Α, προσπαθεί ο Άρης. Ναι.
2: Προσπαθεί να του αποδεσμεύσει.
0: Ναι,
2: και αυτό δεν είναι ελάφρυνση του μπάτζετ, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το
2: αν έχεις 10 συμβόλαια του εκατομμυρίου και σου μείνουν 7.
0: Εντάξει, ο Άρης δεν έχει 10. Το συμβόλαιο του εκατομμυρίου που έχει ο Άρης είναι ο Μωρόν, που είναι πρόβλημα. Συμβόλαιο έχει ο Δόνης που δεν θέλει να τον κρατήσει. Συμβόλαιο έχει ο Γαλανόπουλος, τον οποίο επίσης δεν θέλει να τον κρατήσει. Αυτές οι δύο υποθέσεις είναι 7,5 εκατοστάρικα. Δεν είναι μικρό. Δηλαδή, αν βάλεις το Μωρόν και αυτές τις δύο υποθέσεις, είσαι ήδη στο 1,750. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσό.
2: Ναι.
0: Και σε αυτό πρέπει να συμβοηθήσει και η αγορά. Δηλαδή, να υπάρξει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες με τις εμφανίσεις που πραγματοποίησαν φέτος δεν βοηθούν τόσο πολύ την αγορά για να ενδιαφερθεί μαζί για αυτούς με τα συμβόλαια που έχουν στον Άρη. Δεν τη βλέπω, τέλος πάντων, για να το κλείσω, τόσο εύκολη την αποδέσμευση των αθλητών. Και πιο πολύ, ίσως βρεθεί άκρη μέσω Κύπρου. Γιατί και ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης ήταν στην Κύπρο. Στο ΑΠΟΕΛ ήταν, αλλά στην Κύπρο είχαν καλό ονοματάκι.
2: Κάνουν γκέλ, δηλαδή. Έτσι, κάνουν γκέλ σε κυπριακές ομάδες.
0: Κυρίως ο Δόνης έφτιαξε πολύ καλό όνομα. Λοιπόν, πάμε με τραγουδάκι. Νίκο, τι θα γίνει? Ακούσουμε κανένα τραγούδι, δεν μας έξει με το χάλι τέλος εκπομπής.
2: Ναι, τον μπερδέψαμε τον συνάδελφο. Η Άλντι Ρίγια με τον Ντιαντί και τον Ταρίγια σου λέει άστο. Δεν είναι άστο. Μπερδεύτηκε, δεν μας πάτησε.
0: Να, η πέτρα του σκανδάλου ήρθε. Να, εμφανίστηκε η πέτρα του σκανδάλου. Γι' αυτό ο Νίκος έχασε την αφοσίωσή του. Να, η πέτρα του σκανδάλου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέο Μητρό Ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο. Ενιαίος έλεγχος και διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο. Ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Αλεξανδρούπολη, ανέφερε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τραγωδία στο Βέλγιο. Τρένο παρέσυρε λεωφορείο με μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής. 4 νεκροί, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκαν ζημιές. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου έπειτα από κακοποίηση που υπέστη. Σε 1,5 χρόνο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 3 χρόνια έτοιμη η σύνδεση του έκτου προβλήτα του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηρόδρομο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, σύστημα 352. Πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Καλησπέρα να πούμε και στην Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινή. Ναι, να έχουμε καλή συνέχεια, να έχουμε ωραία μέρα σήμερα. Πλούσια ημέρα αυτή θα είναι, ούτως ή άλλως. Τι έγινε? Τι κοιτάς ρε Κουτσομπούλη? Λοιπόν, έλα, πάρε θέση στο μικρόφωνο, έλα. Πάρε θέση στο μικρόφωνο τώρα να αρχίσουμε του Σπανούλη το θέμα.
1: Α,
0: να το ανοίξουμε.
1: Να ανοίξουμε.
0: Να τα ανοίξουμε, να τα ανοίξουμε το θέμα του Σπανούλη.
1: Το θέμα είναι να κλείνει, ρε φίλε, όχι να ανοίξει. Έχει ανοίξει εδώ και 2 μήνες. Το θέμα είναι να κλείσει.
0: Πώς το λέει η παροιμία? Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κογιός τον Αύγουστο. Όχι τον Αύγουστο.
1: Όχι, μην περιμένουμε τον Αύγουστο. Ήταν αργά τον Αύγουστο.
0: Παρεπτόντως μου έχει μείνει ο κογιός, ρε φίλε. Δεν έτρωγα εγώ κογιό. Αλλά θυμάμαι με στέλνα να πάω να αγοράσω όταν ήμουν μικρός. Και μου μύριζε πάρα πολύ
1: κογιός.
0: Και μου μύριζε ο κογιός πάρα πολύ.
1: Εμένα ρέγγα με στέλνανε.
0: Η ρέγγα αυτά.
1: Και έπαιρνε η γιαγιά μου αυτό το φαμβάκι με το ενόπνευμα και την έκαιγε και τσιρτσίριζε.
0: Ναι. Ναι.
1: Και μετά την έπιανε ο παππούς.
0: Σαν τη στρακαστρούκα δηλαδή. Ένα τέτοιο πράγμα, ε.
1: Σαν τη στρακαστρούκα έκανε το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο το έβαζε πάνω στο βαμβάκι. Ναι. Και το έκαιγε.
0: Ναι, αυτό ναι. Ρε. Βέβαια, είχαν παλιά τα κοτοπουλάδικα, είχαν αυτό το πράγμα που το έβαζε φωτιά και το έκαιγε στο κοτόπουλο και τα μικρόβια.
1: Σαν φλόγιστρο, ναι.
0: Βέβαια. Ναι. Εγώ επειδή. Πώς τη λέγανε. Αμαν. Έχει ένα περίεργο όνομα. Που by the way, μάνα μου και έπαιρνα.
1: Όλο αυτό εντάσσεται στο θέμα με το Σπανούλι. Όχι, απλά μένει να μας εξηγήσει ο συνάδελφος πώς η ρέγγα, ο τσίρος και το κοτόπουλο έχει σχέση με τον Βασίλη Σπανούλι. Θα μας το πει όμως. Εγώ τον πιστεύω.
0: Εκεί που είναι τώρα το Δημαρχείο Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Ήταν το 14ο και το 15ο Δημοτικό Καλαμαριάς.
1: Ήδη εγώ έχω σιελόρια, ρε παιδί μου. Τώρα κάτι θα πει με φαγητό.
0: Ναι. Πασχαλίνα τη λέγανε. Λοιπόν, το θυμήθηκα. Και ακριβώς απέναντι είχε ένα κοτοπουλάδικο. Που πήγαινες και για να αγοράσεις και τα λοιπά και ήταν η κυρία Πασχαλίνα η οποία το βάζε φωτιά και για τα μικρόβια. Το θυμάμαι, ας πούμε, παιδικά, τώρα αναμνήσεις παιδικές. Ταξίδεψα τώρα
1: ναι,
0: στο χρόνο.
1: Ναι, και για τα μικροτριχίδια.
0: Ναι, φεύγαν όλα, φυσικά, όλα φεύγαν, ναι. Όλα φεύγαν, δεν υπήρχε. Λοιπόν, Σπανούλης, να πούμε λίγο τα δεδομένα. Μην μου αρχίσεις τώρα πιθανότητες, όπως με ρωτούσαν, δώσ' μας λέει πιθανότητες. Είναι, καταρχάς είναι μια υπόθεση την οποία ο Άρης την τρέχει, ο Ζης την τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια υπόθεση η οποία ξεκίνησε με ελάχιστες έως μηδενικές πιθανότητες. Λίγο πολύ οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις άρχισαν από την ημέρα αποχώρησης του Σπανούλη από τη Μονακό. Αυτό δεν έγινε ξαφνικά. Ήταν συσσωρευμένες καταστάσεις που τον οδήγησαν στην έξοδο. Ο Σπανούλης έχει εξηγήσει στο Ζήση ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι δικές του για να λάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, όπως αντιλαμβάνεσαι, ότι εφόσον έρθω θέλω να διεκδικήσω το EuroCup. Δηλαδή να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα μπορεί θα νομοποιείται να πει ότι πάω να πάρω το EuroCup. Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση πρέπει να είναι ανάλογη. Δεν μπορεί να πας να πάρεις το EuroCup με ένα ποσό, με έναν προϋπολογισμό 3-4 εκατομμυρίων. Θα πρέπει να κοιμηθεί ο Θεός για να γίνει αυτό το πράγμα. Και συμβαίνει σπανίως. Έγινε φέτος με την Μπουρκ. Αν δεις τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει γίνει με άλλες ομάδες. Ένα λοιπόν θέμα ήταν να αποφασίσει ο Άρης ότι αξίζει τον κόπο η επένδυση και αξίζει να επενδύσει και στον προπονητή Σπανούλη. Από όσο γνωρίζω, ο Άρης προσφέρει στο Σπανούλη αυτές τις προϋποθέσεις. Αποφάσισε δηλαδή να προσαρμόσει το πλάνο του εδώ και καιρό με σκοπό να τον προσεγγίσει. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με το ενδιαφέρον ομάδων της Ευρωλίγκα. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα προπονητή της Ευρωλίγκα να κάνει ένα βήμα προς τα κάτω και να πάει στο EuroCup, που είναι η υποδεέστερη διοργάνωση. Και ένα τρίτο είναι το οικογενειακό. Πάντα παίζει ρόλο, γιατί πάντα ανεξαρτήτω. Το ότι όλοι είναι επαγγελματίες, πάντα κοιτούν και την οικογένεια.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μισό λεπτό. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν πάνω από 22 προπονητές Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν είναι λίγο.
0: Τι έτσι, εννοείς?
1: Εννοώ ότι 22 δεν είναι οι ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα.
0: 20, ναι.
1: 20.
0: Ναι.
1: Ότι εξαιρετικοί προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκας μπορεί να είναι και 40.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο 20 θα κοουτσάρουν ομάδες. Γιατί ναι, πολύ απλά οι 20 είναι.
0: Γιατί λες να κάνουν την υπέρβαση, ναι.
1: Οι άλλοι 20 τι θα πρέπει να κάνουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι οι προπονητές υψηλού επίπεδου είναι πιο πολλοί από τις ομάδες που παίζουν στην υψηλότερη διοργάνωση.
0: Ναι. Γιατί λες να κάνει αυτή την υπέρβαση, να είναι διατεθειμένος ο Άρης να κάνει αυτή την υπέρβαση μόνο για το Σπανούλι.
1: Και μόνο το θεωρώ και λογικό. Κάποια στιγμή, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του top, δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα ρίξει τον εαυτό του αν αποφασίσει να πάει σε μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί το Eurocup.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πάλι θα θεωρείται προπονητής επίπεδου Ευρωλίγκα. Απλά η συγκυρία τα έφερε έτσι, που δεν κοουτσάρει για μία σεζόν. Δύο σεζόν. Μία ομάδα, ας πούμε, Ευρωλίγκα.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν το πιάνω για ξένα παιδί. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι 20 ομάδες. Είναι μετρημένα κουκιά για την Ευρωλίγκα. Ενώ υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Δεν είναι παίκτες που κάθε ομάδα έχει 10. Οπότε υπάρχουν και 200 παίκτες.
0: Ναι.
1: Πολλοί. Ο προπονητής είναι 20.
0: Ναι.
1: Είναι 20 νοματέοι.
0: Και ποιο είναι το ερώτημα.
1: Δεν υπάρχει ερώτημα. Είναι δεδομένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί προπονητές επίπεδου Ευρωλίγκας, περισσότεροι από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε να μην θεωρεί δηλαδή τον εαυτό του ότι θα κακοπέσει είτε αυτό είτε οποιοδήποτε πολύ καλό προπονητή. Αν
0: έρθει
1: στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, δηλαδή σε ομάδες που έχουν στόχους.
0: Πήρε προπονητή Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Πήρε και προπονητή Ευρωλίγκα και δεν λέει και τίποτα κιόλας.
0: Βέβαια, η διαφορά είναι ότι.
1: Για τον ίδιο και την επιλογή του. Δηλαδή για μένα και ο Τρενκέρ και ο Σπανούλης, ακόμα και αν έρθει στον Άρη, θα θεωρούνται προπονητές Ευρωλίγκας.
0: Ναι,
1: και πολύ καλά θα κάνουν και θα
0: φτιάξουν τις ομάδες. Όταν όμως έχεις προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκα, δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι δεν πάω στην Ευρωλίγκα. Πώς δεν έχει.
1: Σίγουρος είσαι.
0: 100%. Βάζω το χέρι στη φωτιά. Φέρε το δίκτυο τη κυρία Πασχαλίνα, το βάλω το χέρι μου πάνω.
1: Το φλόγιστρο.
0: Βέβαια.
1: Τι συζητάει.
0: Πού σου λέω τρεις μήνες ασχολούμαι με αυτήν την υπόθεση.
1: Τι συζητάει τότε. Αν έχει. Πώς μια πρόταση από ομάδα Ευρωλίγκας να είναι χειρότερη από μια πρόταση από
0: θέμα...
1: ομάδα που παίζει το Eurocup.
0: Δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο. Μπορεί να παίξει ρόλο η οικογένεια, μπορεί να παίξει ρόλο το κατά πόσο θες να πας εκεί. Ντουμπάι, παραδείγματος χάρη, ήθελε να πάρει το Σπανούλι. Και την απέρριψε. Η ΕΦΕΣ ξέρω ότι ήθελε να πάρει το Σπανούλι. Και δεν θέλει να πάει στην ΕΦΕΣ. Είναι το πώς βλέπει το τι τον εμπνέει να προπονείται. Γενικώς έναν άνθρωπο σε μια εργασία. Και εσύ μπορεί αύριο να σου κάνει μια πρόταση, μια δουλειά και να μην σε εμπνέει, να σου δίνει καλύτερα λεφτά. Γιατί μπορεί να συγκρίνει τα λεφτά που μπορεί να δώσει στο Ντουμπάι, παραδείγματος χάρη, και μια εργασία. Και εσύ μπορεί αύριο να σου κάνει.

0: Πιστεύω ότι είναι και αυτό σημαντικός παράγοντας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, εντάξει. Το ότι ο Άρης ασκεί pressing στο Σπανούλι με σκοπό να αποδεχθεί την πρόταση είναι κάτι δεδομένο.
1: Το
0: αλλά
1: γεγονός ότι
0: δεν έχει συμφωνία.
1: Έχει προπονητή τώρα ο Άρης, βοηθάει καθόλου? Δηλαδή δεν ψάχνεται, είναι αδιάφορο? Έχει δοθεί κάποιο deadline, ας πούμε, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να γίνει?
0: Ο Άρης θέλει να τελειώσει το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Να έχει δηλαδή οριστική απάντηση και βασικά είναι υποχρεωμένος να το ζητήσει αυτό, γιατί κάποιοι προπονητές οι οποίοι είναι σε αναμονή.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σε ρωτάω.
0: Ναι,
1: να σε ρωτήσω. Σε περίπτωση που δεν κλείσει θετικά.
0: Έχει πει επιλογές άλλες.
1: Μισό. Mm. Έχει. Το budget θα παραμείνει το budget.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Του προπονητή Σπανούλη.
0: Νομίζω όχι.
1: Θα πάει πιο κάτω.
0: Δηλαδή. Ναι, νομίζω όχι. Ναι. Νομίζω ότι ο Άρης έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε πολύ ψηλή επένδυση
1: με το Σπανούλη.
0: Με το Σπανούλη
1: προπονητή.
0: Ναι. Είναι όχι, μια επιλογή της ιδιοκτησίας. Θεωρεί ότι ο Άρης έχει κάνει ένα πλάνο, εντάξει. Το οποίο πλάνο έλεγε την πρώτη χρονιά 1,6. Τη δεύτερη χρονιά 3 εκατομμύρια. Την τρίτη χρονιά 6 εκατομμύρια. Την τέταρτη χρονιά 10 εκατομμύρια. Ήταν υποχρεωμένος να αλλάξει το πλάνο του από τη στιγμή που πλέον έχει αλλάξει ο ανταγωνισμός. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟΚ, που προφανώς άλλαξε πολύ με την είσοδο του Μιστακίδη. Βλέπεις ότι οι ομάδες όλες έχουν ανεβάσει τα μπάτζετ τους. Φέτος, άσχετα που έπεσε ο Πανιόνιος, είχε το τρίτο μπάτζετ στην κατηγορία. Η ΑΕΚ ανέβασε το μπάτζετ της επίσης τη φετινή χρονιά. Δεν μπορείς λοιπόν εσύ που ζητάς την αγωνιστική επιτυχία να παραμείνεις πιστός σε αυτό το πλάνο, το οποίο ξέρεις ότι περιορίζει πολύ τις πιθανότητες επιτυχίας σου. Ο Άρης αναπροσάρμοσε λοιπόν το πλάνο του και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, παρά την αναπροσαρμογή, στο ξεκίνημα των συζητήσεων για την επόμενη χρονιά και με δεδομένο ότι δύσκολα θα ερχόταν ο Σπανούλης, ο Άρης είπε ότι θα πάω το budget γύρω στα 4 εκατομμύρια, όχι παραπάνω. Με Σπανούλη θα αλλάξει. Και το θεωρώ λογικό, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να τον προσεγγίσεις. Μπορεί, ας πούμε, ο Γιάννη Καλάκοβιτς, που είναι μια επιλογή, που ήταν στην Γκραν Κανάρια και ήταν να πάει στην Μπαχτσέ σε χείρι στην Τουρκία και τελικώς δεν πηγαίνει εκεί, να αναλαμβάνει με ένα μπάτζετ 4-5 εκατομμυρίων σαν αυτό που είχε στην Γκραν Κανάρια. Ο Σπανούλης δεν θα το κάνει. Αν θέλεις λοιπόν να προσεγγίσεις, να αποκτήσεις, να προσλάβεις ένα προπονητή αυτού του επίπεδου, θα πρέπει να ακολουθήσεις και τις προϋποθέσεις που θέτει ο ίδιος. Γι' αυτό λέω ότι για το Σπανούλη ο Άρης έχει αποφασίσει ότι θα κάνω αυτή την επένδυση. Θα τρέξω το πλάνο πιο γρήγορα από ό,τι είχα προγραμματίσει. Φέτος, ας πούμε, που τελείωσε η χρονιά τώρα με τη χθεσινή ήττα από την ΑΕΚ, ο Άρης έδωσε μεγαλύτερη αξία στα νούμερα και στους ισολογισμούς. Τον ενδιέφερε να τελειώσει με τα χρέη, τον ενδιέφερε να έχει τελειώσει με το γήπεδο, που είναι βραχνάς, γιατί το γήπεδο παραμένει σε κρεμότητα έχοντας τα βγάλει πέρα με 7 υπουργεία. Και είναι ζήτημα
1: και
0: αυτό.
1: Δυστυχώς δεν θα τελειώσει.
0: Ναι.
1: Γρήγορα.
0: Άμα πιέσει έτσι πως πρέπει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Το πάει με πολύ μεγάλη μετριοπάθεια και ουσιαστικά αυτός που τον βοηθάει, αυτός που αντιλαμβάνεται και την πίεση που έχει η ομάδα είναι ο Βρούτσης.
1: Ο υπουργός.
0: Ναι, αντιλαμβάνεται και την πίεση που πρέπει να τρέξουν γρήγορα. Μακάρι να έχει 7 Βρούτσιδες και θα έχει τελειώσει το θέμα ήδη. Αλλά έχει αυτό το ζήτημα. Έχει το θέμα του Δήμου. Μη σου κάνει εντύπωση άμα δεις κάποια στιγμή στο επόμενο διάστημα κόντρα του Άρη με το Δήμο.
1: Και την ανάπλαση, λες τώρα, της ΔΕΦΗ, η οποία περιλαμβάνει χώρους που είναι γύρω από το γήπεδο και άρα είναι του ενδιαφέροντος του Άρη.
0: Γενικώς, εγώ αυτό το οποίο εισπράττω από τον Άρη το τελευταίο διάστημα είναι μια δυσαρέσκεια για το Δήμο. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Εισπράττω αυτή τη δυσαρέσκεια. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο θέλω να το ψάξω. Στο καταθέτω ως πρώτο συμπέρασμα. Έδωσε λοιπόν μεγαλύτερη αξία εκεί. Εκεί έδωσε αξία. Αν του χρόνου δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Να τελειώσει το θέμα του γηπέδου, okay, αλλά πρέπει και αγωνιστικά να ανταποκριθεί. Γιατί φέτος, αν δούμε τους στόχους που είχε, στο πρωτάθλημα, okay, έφτασε τη σειρά με την ΑΕΚ σε τρίτο παιχνίδι, έχασε και ήταν ανταγωνιστικός. Απέτυχε στην Ευρώπη, απέτυχε και στο κύπελλο Ελλάδος. Στην Ευρώπη δεν πήγε καν στα play-off και στο κύπελλο αποκλείστηκε από το μισό Μαρούσι. Αν θυμάσαι καλά, είχε απουσίες το Μαρούσι εκείνο το παιχνίδι και αποκλείστηκε από μια ομάδα η οποία πάλεψε για την παραμονή της μέχρι την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι είναι υποχρεωμένος να δώσει βάση και στο αγωνιστικό.

0: αγωνιστικό κομμάτι.
1: Καλά, και ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα, αν δεν κάνω λάθος, τη σεζόν, έτσι. Πάρα πολύ άσχημα.
0: Γενικώς άλλαξε τα πράγματα στη σεζόν, γιατί πήγε χαμηλό budget με ένα προπονητή ο οποίος ήταν δύσκολο να διαδραματίσει ρόλο καπετάνιου σε ένα μεγάλο καράβι, όπως ο Καραϊτσιτς. Στη συνέχεια άλλαξε τη χρονιά, παίρνοντας τον Νούα, παίρνοντας τον Αντετοκούμπο. Δεν του βγήκε η επιλογή του Άντζουσιτς. Με τα λεφτά που διέθεσε για να αποκτήσει τον Άντζουσιτς, το συμβόλαιο που του πρόσφερε, θα έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη επιλογή. Παίχτη, τώρα φαντάσου, ας πούμε, τον Άναλη να τον είχε ο Άρης. Θα ήταν εντελώς διαφορετική ομάδα. Ο Άντζουσιτς, πέρα από 4-5 παιχνίδια, και χθες ήταν πάρα πολύ μέτριος. Έδειξε ότι είναι για ένα level πιο χαμηλά ο Άντζουσιτς. Πέρασαν και τα χρόνια. Αγωνιστικά όμως, οφείλω να πιστώσω στον Μίλησης ότι συλλούπωσε την ομάδα, της έδωσε αγωνιστική ταυτότητα, αλλά σε όλα τα κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς δεν ήταν η ομάδα αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Και αναφέρομαι στα ευρωπαϊκά, με τη Μανρέσα, την Τσεντεβίτα και την Κλούζ, ο Άρης έφαγε σε αυτά τα τρία παιχνίδια 315 πόντους. Δεύτερον, έχασε στο κύπελλο από το Μαρούσι που ήταν ισχυρό χαστούκι, γιατί δεν έχασε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό κτλ. Την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ που θα ήταν ντέρμπι και όλα αυτά. Έχασε από μια ομάδα που πάλεψε την παραμονή της. Και στην Ελλάδα το κρίσιμο παιχνίδι ήταν με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Ήταν το παιχνίδι το οποίο έκρινε την τετράδα. Το χάσε και αυτό. Θα μου πεις, είχε ευκαιρία νίκης. Ναι, προφανώς είχε ευκαιρία νίκης. Το χάσε όμως. Και μάλιστα έχανε και με διαφορά 17-18 πόντων στη διάρκεια του αγώνα. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που η απόφαση του Άρη, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με το Σπανούλι, προβλέπει την καταβολή του buy-out συμβολαίου και την λύση συνεργασίας με τον Ιγκορ Μίλησιτς. Ερώτηση άλλη έχουμε?
1: Α, είναι δεδομένο το δεύτερο.
0: Ποιο?
1: Είναι δεδομένο ότι ψάχνει προπονητή.
0: Ναι, αυτό είναι
1: ακόμα
0: δεδομένο.
1: Ακόμα και με ενδεχόμενη αρνητική απάντηση από τον Βασίλη.
0: Δεν υπάρχει Μίλησιτς, όχι. Δεν υπάρχει. Δεν θα ανανεωθεί. Κάποια στιγμή είχε κάποιες πιθανότητες, αλλά από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει το ενδεχόμενο παραμονής του Μίλησιτς. Και εμένα μου φαίνεται λογικό. Σου λέω ότι έκανε καλά πράγματα, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν θες να είσαι μια ομάδα στόχου, δεν γίνεται σε όλα τα παιχνίδια που κρίνουν στόχο να μην κερδίζεις κανένα. Γιατί ο Άρης δεν κέρδισε κανένα.

0: Λοιπόν, περιμένουμε και την επισημοποίηση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νίστρουπ, μάλλον, τον Δανό προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο 2+1 χρόνια με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άκουγα χθες την κουβέντα που είχατε με τον Δημήτρη τον Μπουμπουγιατζή και δεν διαφώνησα καθόλου με τα όσα είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή, παίρνει ένα φιλόδοξο προπονητή, ο οποίος έκανε καλή δουλειά στην Κοπεχάγη, δοκιμασμένο σε μια ομάδα η οποία είναι καταδικασμένη να πάρει το πρωτάθλημα, όπως είναι η Κοπεχάγη στη Δανία. Μην εξετάζεις αν είναι το ίδιο πρωτάθλημα ή όχι. Σημασία έχει να ξέρεις ότι πας σε μια ομάδα στην οποία, σε εισαγωγικά το βάζω, δεν επιτρέπεται το χ. Πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να έχεις έναν τέτοιο προπονητή. Από την άλλη, πάντα καλογυμνασμένες είναι όλες οι ομάδες της Βόρειας Ευρώπης. Είτε μιλάμε για Γερμανία, είτε μιλάμε για Σκανδιναβία. Είναι όλες οι ομάδες καλογυμνασμένες. Όλες βασίζονται σε συνεργασία, στην ταχύτητα, στα τρεξίματα, στη φυσική κατάσταση. Δεν το συζητάμε. Το ερώτημα είναι κατά πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο, ακόμα και ημερολογιακά να το πάρεις. Δηλαδή έχουν και κενό μεγάλο και παίζουν το καλοκαίρι. Κατά πόσο θα προσαρμοστεί σε αυτό. Εκεί είναι ο δικός μου προβληματισμός για τον Νίστρουπ. Έχει να κάνει με το ότι μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.
1: Μεγάλοι Σκανδιναβοί προπονητές έχουν περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, έχουν περάσει, ναι. Εντάξει, και ο Μπέγκστον είχε περάσει. Και άλλοι είχαν περάσει. Τώρα δεν το έχω πρόχειρο, αλλά έχουν περάσει αρκετοί.
1: Παίκτες, ναι, θυμάμαι. Παίκτες
0: πολύ, ναι. Παίκτες, και ο Μέλμπερκ, ας πούμε, του...
1: Και ο Χένριξεν. Και ο Ίγκασον.
0: Ναι, έχει. Ο Ίγκασον είναι η Ισλανδία.
1: Βόρεια.
0: Εντάξει, βόρεια.
1: Ναι. Βόρεια.
0: Δεν ξέρω και σου λέω κατά πόσο θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Αλλά σαν προπονητής δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος ανέλαβε αθλητικός διευθυντής. Δεν ξέρω τι θα κάνει, τι θα γίνει στον Ηρακλή, αλλά τις κινήσεις βλέπω με πολύ θετικό μάτι. Άγγελος Μπασινάς, αθλητικός διευθυντής. Ο Άγγελος έχει λειτουργήσει σε πολύ μεγάλα κλαμπ. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει πολύ καλά πως πρέπει να λειτουργήσει ένα κλαμπ από πλευράς παροχών στον ποδοσφαιριστή. Γιάννης Αμανατίδης, τεχνικός διευθυντής. Ο Αμανατίδης, ο οποίος δούλευε μέχρι πρότινος, ήταν σκάουτ στην ΕΠΟ στις μικρές κατηγορίες. Άρα έχει σίγουρα μια εικόνα από το υλικό που υπάρχει σε μικρότερες κατηγορίες. Γενικά μου αρέσει, χωρίς να σημαίνει ότι παραδίδω ελευκό μια ομάδα, μου αρέσει να έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν παίξει το άθλημα. Ναι. Έχουν μια μυρωδιά του αθλήματος.
1: Και ο Στολτίδης δεν ήταν στον Ηρακλή,
0: ναι.
1: Ήταν λάθος, ο Ιεροκλής.
0: Ήτανε. Τώρα δεν ξέρω τι ρόλο θα έχει. Το λέω αυτό για ποιο λόγο, ότι ξέρουν το τι χρειάζεται ένας παίκτης. Επαναλαμβάνω, δεν λέω να τους παραδώσει λευκό την ομάδα, αλλά ξέρουν τις απαιτήσεις ενός παίκτη και μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα το πώς νιώθει ένας παίκτης όταν δεν έχει κάτι. Άλλη είδηση που μου κάνει εντύπωση είναι με τις εκλογές της Ρεάλ. Ο Ενρίκο Ρικέλμε, ο βασικός αντίπαλος του Πέρεθ, ανακοίνωσε ότι έχει κλείσει 2 στάρ για την ποδοσφαιρική ομάδα και σε περίπτωση που εκλεγεί νέος πρόεδρος στην Ρεάλ Μαδρίτης, αυτομάτως θα ανακοινώσει τα ονόματά τους. 7 Ιουνίου είναι οι εκλογές στη Ρεάλ. Έχει αντίπαλο ο Πέρεθ και έχει αντίπαλο από τη στιγμή που η χρονιά πήγε πάρα πολύ άσχημα για τη Ρεάλ. Νομίζω ότι η Ρεάλ κινδυνεύει μετά από 16 χρόνια να μην πάρει τίποτα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γιατί ποδόσφαιρο πρωτάθλημα, η Μπαρσελόνα δεν πήρε κύπελο, ούτως ή άλλως Champions League βγήκε έξω. Στην Ισπανία έχασε το κύπελο, το πήρε η Μπασκόνια. Ευρωλίγκα έχασε το τελικό από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι θα κάνει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, όπου και εκεί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, και κινδυνεύει μετά από 16 χρόνια να μην πάρει απολύτως τίποτα. Στις 6 ώρα είπαμε ότι έχουμε τον τελικό στο handball γυναικών ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει, παίρνει και το πρωτάθλημα. Στο handball ανδρών, ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 νίκες της ΑΕΚ χθες στους τελικούς, χθες κέρδισε με 36-30. και στο Νουβουά, όπως το λέμε, Νουβουά, στο NBA.
1: Οι
0: Knicks πήγανε τελικό και είναι πιθανό να έχουμε repeat του τελικού του 99, αν περάσουν οι Spurs. Τότε είχαν πάρει οι Spurs απέναντι στους Knicks. Μετά από 27 χρόνια σε τελικό NBA πήγε η ομάδα της Νέας Υόρκης.
1: Εγώ...
0: Στην οποία ευχόμαστε ολόψυχα να πάρει το
1: ναι,
0: ποτάσμα.
1: Αλλά αν, πάει, αν το πάρει, δεν θα πάει εκεί ο Αντετοκούμπο. Οπότε
0: μπορεί να μην πάει ούτως ή άλλως. Μπορεί να είναι πολύ βαβούρα, ρε φίλε. Αυτό θέλει την ησυχία του. Πολύ βαβούρα.
1: Μέχρις, λοιπόν,
0: κλείνουμε. Τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεξαμενόπλοιο ανέφερε έκρηξη στα ανοιχτά του Μουσκάτ του Ομάν σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δύο Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν σήμερα τη ζωή σε 7 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, με τον Ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στοχοθέτησε μέλη της Χαμάς στη μία περίπτωση. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έκανε λόγο για θεσμικές δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του επίσης ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 στη Θεσσαλονίκη, στη Σέρες, στο Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Το εκτιμόμενο παράνομο όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Περιοχή ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Κιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρώο Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα που διαθέτει το δημόσιο για την ακίνητη περιουσία. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 67χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα με γαλλική υπηκότητα βρέθηκε περίπου στις 2:10 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια. Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από κακοποίηση που υπέστη. Ο σύντροφος της 25χρονης θα περάσει το κατόφλι του μονομελούς πλημελού δικείου Χανίων αύριο. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι του Θεαγενείου στις 8 το πρωί στον αύριο χώρο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας λειτουργεί εδώ και χρόνια με σημαντικά κενά σε προσωπικό. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
4: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
5: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
3: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Level 42, επίπεδο δηλαδή 42, Lessons of Love, αγαπημένο τραγούδι εννοείται. Εδώ παραδίδουμε μαθήματα αγάπης, μαθήματα μουσικής και μαθήματα ζωής και χαράς. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, να του πω και χρόνια πολλά και από τον αέρα που είχε στην τιμητική σου, είχε στη γιορτή σου. Στα είπα, κάτι δύο να στα πω και από αέρος. Φυσικά να πω και χρόνια πολλά σήμερα, 3η 26 του Μάη, στον αδερφό μου που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντας, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε όλοι μαζί, όπως έχετε καταλάβει. Έχουμε γενέθλια όλοι μαζί, γιορτές, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γιορτάζουμε. Είπαμε σήμερα πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Δηλαδή, για μένα τουλάχιστον σήμερα ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι τώρα. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν έχω προλάβει να δυνατήσω. Δεν ήθελα από τώρα να αρχίσει να έχει τόσες ζέστες. Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102.3 είναι εκπομπή. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά σας έως και στις 7. Σας θέλουμε, ελάτε στην όμορφη παρέα μας και αυτό το καλοκαιρινό, εγώ θα έλεγα πλέον απόγευμα της 3ης 26 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, τη 23 και παραπάνω δείχνει κάπου αλλού. Τέλος πάντων, πολύ είπαμε, σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο ζεστή ημέρα μέχρι και τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά είπαμε σε όσους έχουν γενέθλια. Στην Πολωνία σήμερα γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας και φυσικά σήμερα, πολύ μου αρέσει αυτό, είναι εθνική ημέρα Σαΐτας. Αν θυμάστε εκείνα τα χάρτινα αεροπλανάκια που κάναμε στο σχολείο, το οποίο έχω ξεχάσει πώς το κάνεις, πρέπει να το θυμηθώ λίγο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να μου το δείξει, Κωνσταντίνε Σαββίδη. Σας θέλουμε, είπαμε όλους εδώ για καλησπέρες, για παραγγελιές και φυσικά να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber. Εξού και επειδή ήταν πολύ ζεστή ημέρα σήμερα, εγώ ντύθηκα ανθόκηπος. Πάμε.

Για το φίλο μας το Σταύρο στην Αθήνα, γιατί του αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ουράια Χιπ, σύμπαθη, αγαπημένο, λατρεμένο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Υπέροχος ο καιρός σήμερα, καλοκαιρινός. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Και επειδή σας λέγαμε ότι θα ήταν λίγο άστατος, εμείς δηλαδή, σας μεταφέρουμε αυτά που μαθαίνουμε από τους μετεωρολόγους, να τα λέμε αυτά. Ότι θα ήταν άστατος ο καιρός όλη την εβδομάδα και ότι ενδεχομένως οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που είναι πρώτων πυλών έλεγαν για άστατο καιρό με βροχές. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά με θερμοκρασίες από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Περίεργες σου λέει είναι οι καιρικές συνθήκες, διότι από τη μία έχεις αυτή την υγρασία, από την άλλη έχεις υψηλές θερμοκρασίες, είναι αυτή η κουφόβραση, είναι λίγο, έτσι, λίγο δυσάρεστο όλο αυτό. Από την άλλη σου λέει αισιόδοξα είναι τα στοιχεία τελικά για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, διότι αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, ωραίες συνθήκες, ωστόσο παρόλα αυτά οι βροχές και οι καταιγίδες δεν θα λείψουν, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι πιο ζεστές όμως ημέρες είναι οι παραμονές, δηλαδή η Κυριακή και η Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος, με τον κόσμο να μπορεί να απολαύσει εξωτερικές δραστηριότητες, να κάνει εκδρομές και γενικά να περάσει πάρα πολύ ωραία και να μην του τα μουσκέψουν τα σχέδιά του. Παρά όμως σου λέει παρόλα αυτά οι μετεωρολόγοι, παρά την ηλιοφάνεια, να ξέρετε ότι υπάρχει και μία περίπτωση να υπάρξουν κάποιες, έτσι, ξέρετε, καλοκαιρινές μπόρες, από αυτή που ξαφνικά εκεί που σκάει ο Τζίτζικας αρχίζει και πέφτει του λούμι η βροχή και περιμένεις μέχρι να τελειώσει και συνεχίζεις όμως τις δραστηριότητες σου. Μετά σου λέει τώρα το τριήμερο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν, επαναφέροντας πιο ήπιες και πιο δροσερές συνθήκες στην καθημερινότητα. Νομίζω δεν μας χαλάει, γιατί δεν θέλουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες από τώρα. Η προσδοκία πάντως για ένα μίνι καλοκαίρι κατά τη διάρκεια αυτού του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος είναι ευχάριστη για τους περισσότερους, διότι τελικά θα μπορούν να κάνουν πράξη στα σχέδιά τους, είτε να προγραμματίσουν μια απόδραση, είτε μια τριήμερη εκδρομή ακόμα καλύτερα. Αλλά σου λέει παρόλα αυτά, οι αναμενόμενες βροχές και οι καταιγίδες στις ορεινές περιοχές υπογραμμίζουν ταυτόχρονα και την ανάγκη για προσοχή. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εγώ ξέρω ότι ο καιρός, όπως και η ζωή, όπως και η κίνηση, είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά είναι όλα στα πορτοκαλοπράσινα αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ξαφνικά κοκκινίζει το σύμπαν. Εκεί που, ας πούμε, απολαμβάνεις έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι σου και βιταμίνεται, εκεί ξαφνικά έρχεται και η καλοκαιρινή μπορούλα. Το θέμα είναι ότι τώρα μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι είναι αισιόδοξα για ένα μίνι καλοκαίρι, τα σχέδιά μας δηλαδή και τα σενάρια, να απολαύσουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μέσα σε όλα τα άλλα, έχει στο νου σου μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, το ΚΚΕ. Θα κάνει συγκέντρωση σε ένδειξη αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας και στη συνέχεια, μετά τη συγκέντρωση, είναι πολύ πιθανό να γίνει και πορεία στους δρόμους στο κέντρο της πόλης. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε. Φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι, τη θετική σας ενέργεια, τις παραγγελίες, τις μουσικές που επιλέγετε. Μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εμείς δεν υπάρχουμε εδώ, η παραγωγή χωρίς τον τεχνικό. Δεν υπάρχουμε χωρίς εσάς. Όλοι μαζί φτιάχνουμε το Άκου να δεις τον 102.

Αγαπημένη, λατρεμένη White Snake, Full for Your Loving. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 3ης 26 του Μάη. Και μιας και σας είπαμε, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι θα έχουμε όμορφο καιρό τελικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και προβλήματα στους δρόμους της πόλης, για πού σου λέει θα πετάξουν οι Θεσσαλονικείς ΟΕΟ, πού θα πάνε τελικά? Σε υψηλά επίπεδα παραμένει συζήτηση για τα ταξίδια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά, παρά φυσικά, λέει, την αβεβαιότητα που δημιουργεί στους καταναλωτές ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα, οι top 5 προορισμοί για εσωτερικό, αρχικά θα πω, από Θεσσαλονίκη είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλίνη, η Μύκονος και τα Χανιά, ενώ για το εξωτερικό η Λάρνακα, η Βαρκελόνη, η Παρίσι, η Ρώμη και Βρυξέλλες. Πάρα πολύ ωραία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες, λέει, ταξιδιώτες προχώρησαν έγκαιρα στον προγραμματισμό για την κράτηση των ταξιδιών τους, ιδίως για προορισμούς που έχουν έτσι υψηλή ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, όσοι δεν τα καταφέραμε να οργανώσουμε νωρίτερα κάποιον έτσι προορισμό, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Δεν ξέρω, εγώ θα πεταχτώ στη Σάτη, στη Χαλκιδική δεν έχει, να ξεχορταριάσω εκεί το οικόπεδό μου, διότι μεταξύ άλλων είναι και η δήλωση του ακαθάριστου οικοπέδου. Σας το λέω για να σας το υπενθυμίσω, γιατί σήμερα μένα μου ήρθε η φλασιά. Μέχρι και 15 Ιουνίου, νομίζω, είναι αυτή η δήλωση. Πάρα πολύ ωραία. Να πάω τώρα να πεταχτώ Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, λίγο δύσκολο. Ποιος θα πάει, ρε παιδιά, σε αυτούς τους προορισμούς? Εσύ? Αλήθεια τώρα? Εντάξει. Εντάξει, όποιος πάει, λοιπόν, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες, Λάρνακα, δεν ξέρω τι, Βαρκελόνη, έστω, Ρόδο, Λίμνο, Μυτιλίνη, Μύκονο, Χανιά, να μας στείλει μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 ή να μας πάρει τηλέφωνο στο 2313-338-420. Λοιπόν, και ένα κατ' του γεγονότος, ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Peggy Lee, γνωστή φυσικά τραγουδίστρια, το 1920, έφυγε από τη ζωή το 2002. Το 1969 η Peggy Lee είχε κερδίσει βραβείο Grammy Best Contemporary Vocal Performance για το τραγούδι Is That All There Is. Ορίστε, εδώ δεν έκανα σαρδάμ, να τα λέμε αυτά. Και το 1995 τιμήθηκε και με το Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική της προσφορά στη μουσική. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της είναι πάρα πολλά, όπως το Fever. Αλλά εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα mashup. Mashup είναι ένα τραγούδι που είναι δύο τραγούδια σε ένα. Από τη μία ακούς τον Iggy Pop και Passenger, καλά, σωστά κατάλαβες, και από την άλλη ακούς Peggy Lee και Fever. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέο Μητρό ακινήτων σε ισχύ από τον Ιούνιο. Ενιαίος έλεγχος και διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο. Έκρηξη σε δεξαμενόπλιο ανοιχτά του Ομάν. Προκλήθηκαν ζημιές. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχουν ήδη γίνει 17 συλλήψεις. 67χρονη Γαλλίδα πεζοπόρος εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Στα Χανιά απείλησε τον ενοικιαστή του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για τον λογαριασμό του ρεύματος. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από κακοποίηση που υπέστη. Σε 1,5 χρόνο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε 3 χρόνια έτοιμη η σύνδεση του έκτου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με τον σιδηρόδρομο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε μία αυθόρμητη εκπομπή. Μιλούσα τώρα στο τηλέφωνο με το φίλο μου τον ακροατή. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Λάρισα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στο Δημήτρη εκεί στο Βερολίνο. Στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Τραχαλιό. Έχω πάρα πολύ καιρό, Μιχάλη μου, να σε ακούσω. Σε θέλω εδώ στο στούντιο του 102 να σου πάρω μία συνέντευξη. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή ήταν η υπέροχη Stevie Nicks. Είναι από τις πιο αγαπημένες μου, υπέροχη φωνή. Φυσικά όλοι τη γνωρίζετε σαν τη βασική τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Έχει γενέθλια σήμερα η Stevie Nicks. Γεννήθηκε το 1948 στις 26 Μαΐου. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Έγινε δημοφιλής μετά την ενσωμάτωσή της στο συγκρότημα των Fleetwood Mac το 1974. Η φωνή της ακούγεται μεταξύ άλλων στο μοναδικό νούμερο ένα τραγούδι του συγκροτήματος Dreams από το άλμπουμ Rumors, το πιο έτσι γνωστό τους, του 1977, το οποίο κέρδισε το βραβείο Grammy Album of the Year. Το 1981 άρχισε επιτυχημένη solo καριέρα και τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το όνομα της Stevie Nicks γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998, σβήνει τα 78 κεράκια και συνεχίζει να μας χαρίζει με την υπέροχη φωνή της όμορφη μελωδίες. Εδώ συνεχίζουμε εμείς να είμαστε λίγο τα παιδεία παίζει, ενώ εδώ στον 102, διότι σας λέγαμε νωρίτερα, μεταξύ άλλων σήμερα 26 Μαΐου είναι και Εθνική ημέρα, λέει, Σαΐτας, αυτό το αεροπλανάκι που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, στο δημοτικό τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θυμηθήκαμε με αφορμή αυτό το γεγονός και κάνουμε τώρα εδώ. Κάνουμε σαΐτες, κάνουμε βαρκούλες, κάνουμε κορνιζούλες. Οτιδήποτε κάναμε τότε σαν παιδιά στο δημοτικό, νομίζω οι παλαιότεροι θυμάστε. Αρχίσαμε τώρα να τα ξαναθυμόμαστε, γιατί ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η σαΐτα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η βαρκούλα, ξεχάσαμε λίγο πώς γίνεται η κορνίζα, αλλά ενωθήκαμε όλοι και τα καταφέρνουμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι ωραία που περνούσαμε εκεί στο δημοτικό, που πετούσαμε σαΐτες ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, θα συνεχίσω με την Σαν Εμένα Blondie, με το τραγούδι Call Me, διότι σαν σήμερα το 1980 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie και το τραγούδι Call Me. Είναι μέρος μάλιστα του soundtrack της ταινίας American Jig με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Φεβρουάριο, 2 μήνες πριν τη Μεγάλη Βρετανία, και θα παραμείνει στην κορυφή. Για 6 εβδομάδες. Το Call Me θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως, γιατί ήθελα να ακούσουμε και ένα Fleetwood Mac. Σωστά, σωστά. Πάμε να ακούσουμε Fleetwood Mac και αμέσως μετά ακούμε και Call Me από Blondie.

Σαν σήμερα στην πρώτη θέση το 1980 στο Billboard Hot 100 βρίσκεται το συγκρότημα Blondie με το τραγούδι Call Me. Πάρε με τηλέφωνο στο 2313-338-420 και δεν θα χάσεις. Ή στείλε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228 να περάσουμε όμορφα αυτό το υπέροχο απόγευμα της Τρίτης, 26 Μαΐου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Μεταξύ μας τώρα, κάνοντας ένα σκρολάρισμα, δηλαδή έτσι μια περιήγηση στο διαδίκτυο για τα νέα, για τις ειδήσεις. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό που διαβάζω και δεν θέλω να σας τα μεταφέρω και όλα. Θα σταθώ σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Ας πούμε, τώρα θα σας πω ότι ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πεντανόστιμα μπουρίτο με κοτόπουλο. Συνεχίζω, ναι, αφού πεινάω τέτοια ώρα, τα ξέρεις. Βασικά δεν υπάρχει ώρα που να μην πεινάω, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα, ναι, καλά. Πεντανόστιμα μπουρίτος με κοτόπουλο. Τα θέλεις? Τα θέλεις. Εγώ τα θέλω. Έλα, καλέ που δεν θέλεις. Έτσι, λίγο μαζί με λίγο κρασάκι, μια χαρά τα θέλεις. Και να, ακόμα αυτό που θα θέλεις είναι να πας και μια εκδρομή. Γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι τελικά είναι αισιόδοξα τα στοιχεία και τα μετεωρολογικά στοιχεία για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν θα χαλάσουν τα σχέδιά σας. Θα έχουμε ένα μίνι καλοκαίρι. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μίνι καλοκαίρι κτλ. Βέβαια, δεν τρελαίνομαι να έρθει από τώρα η πολύ ζέστη και όχι μόνο εγώ. Γενικότερα φαντάζομαι οι περισσότεροι. Πάντως σου λέει η Ελλάδα, να τα λέμε αυτά. Βρήκα εγώ και την ευχάριστη είδηση, γιατί όλο διάβαζα κάποιες δραματικές εννοείται ειδήσεις. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Επιλέγω, φιλτράρω και σας λέω ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα του κόσμου για το 2026 και μάλιστα σου λέει ότι αυτό το στοιχείο της Ελλάδος το έχουν ελάχιστες χώρες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα αναδεικνύεται η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας και τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Ιταλία έχω πάει, εξίσου όμορφη, Νέα Ζηλανδία δεν ξέρω. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συχνές εμφανίσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και online λίστες προορισμών. Η Ελλάδα μας λοιπόν περιγράφεται ως μια ζωντανή καρποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και μεσογειακό φως. Αυτά όλα τα στοιχεία μαζί με τη διαχρονική της παρουσία στον τουρισμό εδραιώνουν τη σύνδεση ομορφιάς με τη φύση και την ιστορία. Αυτά είναι δηλαδή τα στοιχεία που λείπουν από τις άλλες χώρες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία, ένα φανταστικό τοπίο με βουνά και φιόρδ που ενέπνευσε μάλιστα και τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Η Ιταλία στην τρίτη ξεχωρίζει για την αβίαστη ομορφιά της, εννοείται τους αμπελώνες, την τέχνη, την ιστορία που είναι χαραγμένη σε κάθε πόλη, αλλά εμείς κρατάμε ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που μας ζήτησε το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια, μου λέει επειδή λες για τη Χαλκιδική, επειδή είναι πιο κοντά και έχω εκεί το οικόπεδο που πρέπει να το καθαρίσω. Μου λέει γιατί στο Πύλιο δεν θες να πας. Καλέ, παντού θέλω να πάω. Υπάρχουν κάποιες άλλες οικονομικές δυσκολίες, αλλά δώσε μου ταξίδι, δώσε μου έξοδο και πάρε μου την ψυχή που λένε.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία το τραγούδι που μας ζητήσατε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, διότι μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που μας στέλνετε. Ας πούμε, μου λέει μια φίλη, η ντουλάπα μου λέει είναι σε κρίση. Μισή Μύκονος, μισή Ευρωκόπη. Ακριβώς τα όμοια είναι και δική μου, που έχεις ένα σωρό εντωμεταξύ ρούχα και είναι η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις αυτή την εποχή, που από τη μία έχει ζέστη, από την άλλη έχει βροχές. Είπαμε εδώ, έχουμε αυτή τη στιγμή 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σας λέγαμε ότι είναι καλά τα μετεωρολογικά δεδομένα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, την ίδια στιγμή διάβαζα τώρα και απορροφήθηκα για το κύμα ζέστης που σαρώνει την Ευρώπη, ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες σοκ σε Γαλλία, Βρετανία. Βλέπουμε έτσι κάποιες απίστευτες εικόνες. Κλιματική αλλαγή λέγεται. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για το Μάιο καταγράφονται σε όλη τη Γαλλία, διότι ακραία ζέστη πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Ο υδράργυρος στην Ισπανία ανεβαίνει επίσης σε επίπεδα πολύ πάνω από τα φυσιολογικά, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, διότι και η Βρετανία καταγράφει ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για την εποχή. Και πολύ φοβούνται οι μετεωρολόγοι ότι τα ίδια αυτά μοντέλα θα συνεχιστούν με καύσωνες και τον Ιούνιο και ενδεχομένως να πάει έτσι μέχρι και τον Οκτώβριο. Γι' αυτό λέμε δεν θέλουμε τόση πολύ ζέστη από τώρα και φυσικά όλα αυτά είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και τροπικές νύχτες διαβάζω στην Ισπανία και άλλα διαβάζω πολλά. Εδώ σας είπαμε, να ξέρετε, και για αύριο οι ίδιες θα είναι θερμοκρασίες, 21 με 31 βαθμούς Κελσίου, και φυσικά για το τριήμερο σας λέγαμε ότι θα είναι ένα μίνι καλοκαιράκι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις βουτιές. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως σαν νεράκι με ένα αγαπημένο τραγούδι, διότι σαν σήμερα το 1990 είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard που στις 5 πρώτες θέσεις βρίσκονται μόνο γυναίκες. Στην πρώτη θέση είναι η Μαντόνα, θα την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι Vogue. Τις υπόλοιπες 4 θέσεις συμπληρώνουν η Heart, το All I Wanna Do Is Make Love To You, υπέροχο τραγούδι, η Sinead O'Connor με το Nothing Compares To You, Wilson Phillips, Hold On και Janet Jackson, Alright. Και με τις Heart υπέροχες οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοτζγάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την απόταξη της πρώην ανώτατης στρατιωτικής αγγελικής λειτουργού, η οποία παραιτήθηκε τον Οκτώβρη μετά την έναρξη έρευνας για τη διαρροή ενός βίντεο που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να κακοποιούν Παλαιστίνιους κρατούμενους το 2024. Στην επιστολή της παραίτησής της είχε δηλώσει πως σκοπός της με τη διαρροή του βίντεο ήταν να καταπολεμήσει την ψευδή προπαγάνδα εναντίον των στρατιωτικών αρχών επιβολής του νόμου. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα αλλά και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός της Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρώο Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο τραυματισμένη μια 67χρονη Γαλλίδα ορειβάτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε περίπου στις 2:10 στο μονοπάτι Ε4 και μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια. Έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στα κάτω άκρα. Χειροπέδευσε μια 60χρονη στην περιοχή της Ρόδου, πέρασαν χθες οι αστυνομικοί για υπόθεση που αφορά εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 60χρονη εξωθούσε σε επαιτία ανήλικα παιδιά, θέτοντας τα σε κίνδυνο χωρίς γονική επίβλεψη, με σκοπό την ύπαρξη και κατακράτηση των χρημάτων τους. Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κακοποίηση που υπέστη. Ο σύντροφός της θα περάσει το κατόφλι του μονομελούς πλημελιωδικίου Χανίων αύριο. Στη Γαλλία, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Γενικά έθριος προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς. Ιστορίες ανθρώπων. Φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όταν σου χορεύω, έλα να τραγουδήσεις Μαρία Βλαχοπούλου, που έχεις χαιρετισμούς και από το Στάθη το Βουλγαρίδη, να μας χαρίσεις έτσι με την όμορφη φωνή σου αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ρίχνουμε το χορό μας καθημερινά και το τραγούδι μας εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης 26 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή πύκνωσε η κίνηση κι άλλο, εκεί γύρω από τα δικαστήρια Πολυτεχνείου Μοναστηρίου. Πάντα τέτοια ώρα, έτσι συμβαίνει εκεί. Και λίγο έχουμε κίνηση και στην Ερμού και λίγο στην Εγνατία και στην Τούμπα, στο φανάρι της Διαγόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Ακούσαμε Ρένα Μόρφη, όταν σου χορεύω, το οποίο το αγαπάμε αυτό το τραγούδι, διότι νομίζω μεταξύ μας τώρα η Ρένα Μόρφη είναι στα καλύτερά της. Εμφανίζεται και ως μέλος κριτικής επιτροπής σε σόου μεταμορφώσεων στο Your Face Sounds Familiar και νομίζω τα πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια υπήρξαν και κάποιες φωνές που λένε πώς γίνεται ενώ πριν ήταν στο μουσικό κουτί παρέα με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου τώρα να τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή. Δεν έγινε κάτι, όλα μπορούμε να τα κάνουμε οι άνθρωποι, δεν είμαστε μόνο για ένα πράγμα και επίσης δεν είμαστε βουνά, μπορούμε να μετακινηθούμε και οι απόψεις μας και εμείς. Και εσύ ήσουν στην επιτροπή της Eurovision. Έτσι ακριβώς. Eurovision είπες. Πάρα πολύ ωραία πάσα μου δώσες. Ποιες πόλεις της Βουλγαρίας διεκδικούν τη διοργάνωση της Eurovision 2027, διότι μετά το μπάνγκαρα-μπάνγκαρα βγήκε η Βουλγαρία ως γνωστόν. Κέρδισε φέτος το διαγωνισμό της Eurovision. Λοιπόν, οι τέσσερις πόλεις που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον είναι η Σόφια, εννοείται, η πρωτεύουσα, που σήμερα εκεί εμφανίζονται οι Iron Maiden, είναι ο δικός μας ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου εκεί. Η Φιλιππούπολη, η Βάρνα και το Μπουρκάς. Όχι. Είναι πιο κοντά η Σόφια από την Αθήνα. Η οριστική απόφαση θα πάρθει τον Αύγουστο. Άρα Σόφια, Φιλιππούπολη, Βάρνα και Μπουργκάς διεκδικούν τη Eurovision 2027 και θα δούμε τελικά ποια θα είναι η απόφαση τον Αύγουστο. Προς το παρόν θα συνεχίσω ένα τραγούδι που εσύ μου το έμαθες να τα λέμε αυτά. Αυτή είναι η Σάρα Λάρσον, είναι πάρα πολύ ανερχόμενη, Σουηδή τραγουδίστρια, μόλις 28 ετών να φανταστείς είναι και μας μιλάει για τον ήλιο, αλλά όχι έτσι, όχι δεν μας μιλάει για τον ήλιο, μας μιλάει για τον ουρανό. Midnight Sky. Μείνετε στην παρέα διότι χρωστάω και τραγουδάκι, έτσι, να τα λέμε αυτά.

Κοσίν και Are You Hungry? Καλά, πάντα πεινάω, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι. Είναι αυταπόδεικτο αυτό, φαίνεται εξάλλου, είναι ρητορικό το ερώτημα. Υπέροχο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ που σήμερα Τρίτη, εδώ στο Άγουνα Δίστον 102-26 του Μάη, φτιάχνετε εσείς το playlist και μας ζητάτε τραγούδια και από τα παλαιότερα και τα νεότερα και τα θέλουμε όλα και όλα είναι καλοδεχούμενα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Βένια. Αυτή τη στιγμή επιστρέφει από τη δουλειά της. Είπαμε, έχει λίγο κινησούλα εκεί στο κέντρο γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Να στείλουμε την καλησπέρα στην όμορφη Καβάλα, στην όμορφη Δράμα. Έχει τη ζέστη του και εκεί, από ό,τι μας λέτε. Γενικότερα είναι ζεστός ο καιρός σήμερα και είπαμε, έτσι θα τσουλήσει τελικά όλη η εβδομάδα και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όμως σήμερα, μεταξύ άλλων, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου, έχει γενέθλια η Ελενίτσα, που λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Αναφέρομαι στο Λένι Κράβιτς, Λέοναρντ Άλμπερτ Λένι Κράβιτς. Αμερικανός φυσικά ροκ τραγουδιστής, μουσικός, τώρα έβλεπα εδώ τις φέτες του, τους Κυλιακούς και τρελαίνομαι, δεν το συζητάω, εντάξει, εγώ μπορώ να πάρω μια τέτοια μπλούζα, νομίζω υπάρχει σε μπλούζα. Δεν υπάρχει μπλούζα, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Αυτό, εγώ έτσι θα έχω Κυλιακούς, θα πάρω μια μπλούζα που θα είναι ζωγραφισμένη Κυλιακή και θα είμαι μια χαρά. Λοιπόν, Λέοναρντ Άλμπερτ κατά κόσμο, Κράβιτς, Λένι Κράβιτς φυσικά γνωστός, Αμερικανός ροκ τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, κιθαρίστας, μουσικός οργανωτής, ηθοποιός, σχεδιαστής, τα πάντα όλα. Αυτό το υπέροχο αγόρι γεννήθηκε το 1964 στις 26 Μαΐου, γίνεται 62 χρονών. Έχει κερδίσει το βραβείο Grammy Best Male Rock Vocal Performance για 4 συνεχόμενες χρονιές από το 1999 έως και το 2002 για τα τραγούδια του Fly Away, American Woman, Again και Dig It. Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 9 studio albums και μια συλλογή τραγουδιών με πωλήσεις παγκοσμίως που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι πολλά τα τραγούδια, αλλά είπα να παίξουμε από τον Lenny Kravitz κάτι πιο σύγχρονο από το τελευταίο του αλμπουμάκι, το οποίο είχε κυκλοφορήσει πέρυσι το 2025, που είναι επίσης πολύ σεξι σε αυτό το βίντεο κλιπ, διότι μπαίνει γυμνός σε μία μπανιέρα, τα σπάει όλα, είναι το TK41 και αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου από τη Λάρισα, γιατί το χρωστάω, και μετά τις και μισή θα ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα. Οπότε πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, προανήγγειλο ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Προφυλακίστηκε η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από κακοποίηση που υπέστη. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Δεξαμενόπλιο που έπλεε ανοιχτά το Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας. Στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον κουβανικό λαό στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από μέλη του ΚΚΕ. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται αυτό το ζήτησε. Ο Βασίλης ο Δισκόβιος μου είπε να λέω. Η Μπίλη ο Δισκόβιος, διαλέγουμε και παίρνουμε από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 3ης 26 του Μάη. Να καλωσορίσω και στην όμορφη παρέα μας τη φίλη μου τη Σοφία. Έλα, λέει, τώρα που ξεκίνησες, βάλε και λίγο ZZ Top για τη Σοφούλα που ψάχνει βενζινάδικο. Αχ, βενζινάδικο, είπες και μου δίνεις πάσα λίγο για την κίνηση, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, καλά είμαστε. Περισσότερο είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινα αυτή τη στιγμή στη Βούλγαρη, βλέπω, και λίγο εκεί στη Σταυρούπολη, ωραίο κάστρο. Οκ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου, εννοείται ότι θα παίξω ZZ Top. Θέλουμε τα μήνυματά σας στο 6930 στο Viber, 078-228. Μεταξύ άλλων είχαμε και αμερικανικά μουσικά βραβεία, έλαβαν χώρα τώρα εδώ πρωί ξημερώματα πρωινού, δηλαδή 3ης 26 του Μάη στην Ελλάδα, και οι BTS αναδείχτηκαν καλλιτέχνες της χρονιάς, διακρίσεις και ο Κατσά και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Το δημοφιλές νοτιοκορεατικό συγκρότημα των BTS κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο καλλιτέχνης της χρονιάς στη 52η τελετή απονομής των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων. Διακρίσεις, είπαμε, έλαβε και η Σαμπρίνα η Κάρπεντερ. Παρά την αποχή τους από τη δημόσια σκηνή το τελευταίο διάστημα, οι BTS αποδεικνύουν ότι η δυναμική τους παραμένει αμετάβλητη, διότι πρόκειται για τη δεύτερη διάκριση, η οποία προκύπτει αποκλειστικά κιόλας από την ψήφο του κοινού, που είναι πολύ σημαντική, μετά την πρώτη τους νίκη το 2021. Η φετινή βράβευση που πραγματοποιήθηκε, είπαμε, ξημερώματα Τρίτης, χθες εκεί βράδυ Δευτέρας 25 του Μάη, έρχεται μετά το διάλειμμα που είχαν κάνει τα παιδιά λόγω της στρατιωτικής τους θητείας. Όμως δεν θα ακούσουμε BTS, θα ακούσουμε ZZ Top, που καλά έκανες και μας τους θύμισες, ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα και εγώ και ο Κωνσταντίνος ο Σαββίδης. Το αφιερώνουμε πολύ αγάπη στη φίλη μας τη Σοφία, άντε να βρει και βενζινάδικο.

Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Αυτό το τικ-τακ, δηλαδή πόσες φορές στη ζωή μας το έχουμε νιώσει και πόσες φορές έχουμε πει το πρωί που θέλουμε να ξυπνήσουμε 5 λεπτά ακόμα και πόσες φορές τα έχω μετανιώσει αυτά τα 5 λεπτά, διότι τρέχω μετά και δεν προλαβαίνω. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου τον Χρήστο. Είπαμε σήμερα το playlist αυτής της εκπομπής το διαμορφώνετε εσείς. Σας μιλούσαμε νωρίτερα για τα αμερικανικά μουσικά βραβεία, όπου εκεί διακρίθηκε το κορεάτικο συγκρότημα, νότιο κορεάτικο pop συγκρότημα των BTS. Πάμε τώρα στα Ivor Novello Awards, το βράδυ μάλιστα της 5ης 21 Μαΐου, ο Tom York έζησε μία από τις στιγμές που επιβεβαιώνουν το μύθο του, ο Tom York των Radiohead. Στο πλαίσιο λοιπόν των Ivor Novello Awards, τον σημαντικότερο θεσμό για την αναγνώριση στιχουργών και συνθετών που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 71 χρόνια, αναγνωρίστηκε για το σύνολο της δουλειάς του. Έλαβε συγκεκριμένα το Academy Fellowship Award, μία από τις πιο υψηλές διακρίσεις που απονέμονται κάθε χρόνο για τη δημιουργικότητα, για την πολιτισμική επιρροή, για τη διαχρονική σημασία των τραγουδιών και των συνθέσεων ενός καλλιτέχνη. Η συγκεκριμένη τελετή έλαβε χώρα στο Gross Vennor House στο Λονδίνο. Ο Tom York ήταν φυσικά εκεί και τον προλόγησε ένας έτσι πολύ superstar, αλλά λίγο λέει ήταν αχωμένος, ο Χάριο Styles, και ανάμεσα σε ένα λόγο γεμάτο γλυκύτητα και ευγνωμοσύνη για ανθρώπους και συνεργάτες της ζωής του, ο Tom York παρόλα αυτά δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση και καλά έκανε εναντίον της μουσικής βιομηχανίας, των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και κυρίως των streaming υπηρεσιών. Πώς και δεν τα έβαλε και με την AI, δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρθηκε και σε αυτό. Πάντως υπερασπίστηκε προς μπράβο του, προς τιμήν του, με πάθος τους νέους καλλιτέχνες, το δικαίωμά τους να πηγαίνουν κόντρα στη μουσική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι η μουσική παραμένει ζωντανή μόνο όταν οι δημιουργοί έχουν την ελευθερία να ρισκάρουν, να αποτυχάνουν, έτσι είναι η ζωή, και να εξελίσσονται χωρίς όμως περιορισμούς.

ρυθμούς. Μεταξύ άλλων παρουσίασε και ένα νέο πιανιστικό σόλο κομμάτι και επίσης μας είπε ότι ετοιμάζει και νέο σόλο άλμπουμ, ο Tom York των Radiohead, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Οπότε αφού μιλήσαμε για Radiohead και επειδή είμαστε λίγο έτσι σε πιο pop ρυθμούς, πάμε να ακούσουμε το Street Spirit λίγο διαφορετικά και λίγο πειραγμένο.

Εντάξει, αγαπημένο τραγούδι, Street Spirit από Radiohead, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 και πάμε να σας δώσουμε δύο έτσι όμορφες προτάσεις για σήμερα βράδυ 3ης 26 του Μάη, μία θεατρική και μία μουσική. Η θεατρική ομάδα Monks παρουσιάζει την παράσταση Ηθοποιός Προσοχή Εύθραυστον του Γιώργου Μιχαλάκου σε σκηνοθεσία του Ιδίου στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Η παράσταση που από χθες ξεκίνησε, γι' αυτό θέλω να την μεταφέρω, η παράσταση συνομιλεί με την επαγγελματική πραγματικότητα του ηθοποιού σήμερα, θέτοντας ερωτήματα για την επισφάλεια, για την καλλιτεχνική ταυτότητα, για τις ευκαιρίες ανέλυξης, για τη σύγκρουση ανάμεσα στα όνειρα και στους ταχείς ρυθμούς της βιομηχανίας του θεάματος που λέγαμε νωρίτερα. Πρόκειται για την ιστορία ενός νεαρού και ενός νέου καθόλου νεαρού ηθοποιού. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης και αύριο Τετάρτη 27 του Μάη στις 9 και 4 το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 12 ευρώ. Δράτω με τις ευκαιρίες με αφορμή αυτή τη θεατρική παράσταση να πω ότι και η ΕΡΤΡΙΑ έχει θεατρική ομάδα, τη Theater 3, που ετοιμάζουμε τώρα ένα έργο, την Λυσιστράτη, αλλά πολύ πιο σύγχρονη, του Λάκη Λαζόπουλου, και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και για την ομάδα μας, εννοείται αν δεν πενέσει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, και να σας πούμε κιόλας πότε θα κάνουμε τις παραστάσεις για να έρθετε να μας δείτε. Πάμε και στη μουσική πρόταση. Ο Κώστας Κάπας, τραγουδοποιός από τη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε να παίζει και να γράφει μουσικικά από εκεί στη δεκαετία του 90, έπειτα από χρόνιες δραστηριοποίησης στην εναλλακτική μουσική σκηνή της πόλης και συμμετοχές σε διάφορα μουσικά projects, δημιούργησε ένα είδος νέας ελληνικής μουσικής. Για να στηρίξει αυτό του το εγχείρημα, δημιούργησε και το μουσικό σχήμα των Bon Filet. Σήμερα λοιπόν στη μικρή σκηνή στις 9.30 και τα εισιτήρια 8 ευρώ. Θα κλείσω με καινούριο τραγουδάκι από το Harry Styles, μιας και τον ανέφερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνω με υπέροχο καιρό, 24 βαθμοί Κελσίου, έτσι θα είναι και αύριο. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σας απασχολεί. Πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. 102. Παραδίδω τη σκυτάλη στο Θανάση το Βικόπουλο και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η επιδότηση ντίζελ και τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μία ώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στον πεζόδρομο του Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σε λίγο καιρό αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα που υλοποιούνται μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και αφορούν τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη Έδεσα και Δράμα Αμφίπολη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφεται για το Μάιο στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε ένα θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρόφωνο. Ήταν η Έφη Τσαμπάζη, η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σήμερα το φως θα εναλλάσσεται με τη σκοτεινιά, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι οι εκπομπές σχετικές με ανθρώπους που πλήρωσαν ακριβά τη συμμετοχή τους στην εθνική μας αντίσταση μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ. Η εκπομπή «Φαντάσματα» δεν έψαξε ποτέ. Μόνο τα κοιτάπια της ιστορίας. Και όταν όλα τα κοιτάπια της ιστορίας ήρθαν στο φως, μάθαμε κάποια στιγμή πως στον τόπο μας το άδικο περίσευε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση είπαν όχι στον Γερμανό κατακτητή και ξανά είπαν όχι σε όλους εκείνους που μέσα σε μια νυχτιά, το Δεκέμβρη του 1944, έβγαλαν τη χλένη του ταγματασφαλίτη και φόρεσαν μια εγγλέζικη. Θα έχει και φως όμως, ε? Και θα έχει, γιατί κάποιοι μπόρεσαν με το έργο τους να διατηρήσουν ζωντανή όχι μόνο τη μνήμη, αλλά και τη φλόγα για δημοκρατία, ισότητα, δικαιοσύνη. Και ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής, ο Μέμος Μακρής, υπήρξε ένας από αυτούς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του διαδικτύου, μπορείτε να το κάνετε από το κινητό σας τηλέφωνο. Εμείς έχουμε διαδίκτυο και θα το δούμε. Κάνοντας το εξής, γράφετε στα μηνύματα του κινητού 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Έφυγες κατά μεσή στη Χούντα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο δίσκος και είναι υπέροχη συνεργασία του Νίκου Μαμαγκάκη και του Γιάννη Ρίτσου στα 11 λαϊκά του Γιάννη Ρίτσου. Η Μαρία Δουράκη ήταν που ερμήνευσε το «Έφυγες». Μια πάρα πολύ εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του λαϊκού τραγουδιού, η Δουράκη, η οποία έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα χρόνια εκείνα με την πολύ, επίσης, πολύ μεγάλη παραντούρη στο εξωτερικό. Η Δουράκη ήταν αυτή που στη χώρα μας σήκωσε, θα έλεγε κανείς, ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος της ελληνικής δισκογραφίας και επαναλαμβάνω, μιλάμε για 1972, μέσα στα χρόνια της πολύ σκληρής λογοκρισίας από την πλευρά της Χούντας. Ο Μέμος Μακρύς γεννήθηκε στην Πάτρα την 1η Απριλιά του 1913, γιος του Νίκου και της Μαρίας Μακρύ. Ήταν ένα από τα 7 παιδιά της φαμίλιας και η ζωή όλων θα αλλάξει όταν η κρίση της ταφίδας θα καταστρέψει την οικογενειακή επιχείρηση. Το γεγονός αυτό τους αναγκάζει να αναζητήσουν μια καλύτερη μοίρα στην Αθήνα. Ο πατέρας του θα φύγει το 1922 για πάντα και έτσι ο Μέμος αρχίζει να δουλεύει και παράλληλα πηγαίνει σε νυχτερινό σχολείο. Μόνος του άρχισε να σκαλίζει. Μόνος του άρχισε να καταπιάνεται με την γλυπτική. Τότε λοιπόν με την παρότρεση του γλύπτη Νίκου Γιουργαντή αποφασίζει να δώσει εξετάσεις στο προπαρασκευαστικό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Θα ακολουθήσει τη συμβουλή του Γιουργαντή και θα περάσει τις εξετάσεις το 1934. Σύμφωνα με τα λόγια του ιστορικού τέχνης του Σπύρου Μοσχονά, ο Μακρύς στα πρώτα χρόνια των σπουδών του θα επηρεαστεί βαθύτατα από τον καθηγητή Κώστα Δημητριάδη, έναν πολύ...

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε επίσης την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο. Σε μισή ώρα η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία του Θησίου στην Αθήνα. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι.

Δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα σε μια πολύ μεγάλη μορφή της γλυπτικής, τον Μέμο Μακρύ. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη μας, ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, στο φίλο μας το Στέλιο, στους δύο Ιωσήφ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κρήτη, την καλησπέρα την αγαπημένη μας την Πατρίτσια και την Αμαλία, τον Μάκη, την Μαρία, τον Δημοσθένη, την καλησπέρα μας τη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να την ξεχνώ, την αγαπημένη μου την Ανά. Ο Μακρύς θα είναι ένας από αυτούς, φίλες και φίλοι, που θα μπουν στο θρυλικό Ματαρόα. Πολλοί από εσάς θα θυμάστε την εκπομπή που κάναμε. Ματαρόα, το καράβι που έφερε στη χώρα μας ο ηρωικός διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, ο Οκτάβιος Περλιέ, με στόχο να φυγαδεύσει μεγάλες μορφές των γραμμάτων και των τεχνών που ήταν ενταγμένες στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΕΑΜ. Είναι αρχή του ταξιδιού του Μακρύ για τη Γαλλία. Είναι η αρχή των μετέπειτα χρόνων στην Ουγγαρία. Στο Παρίσι ο Μακρύς, όπως ο ίδιος γράφει σε επιστολή του στην συγγραφέα Τατιάνα Γρίτσι Μιλιέ, δεν εστιάζει στο να παράγει έργο, όσο στο να αποθηκεύει γνώσεις, να ρουφά εικόνες. Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά έργα του σε μια ομαδική έκθεση που οργανώνουν Έλληνες υπότροφοι στο ελληνικό περίπτερο της Πανεπιστημιούπολης, εκεί όπου θα παρουσιάσει και τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου. Κρατήστε τις κεφαλές του ιστορικού Νίκου Σβορώνου, ο οποίος βέβαια και αυτός είχε φύγει με το Ματαρόα. Στα αυγά του δεν κάθεται ο Μακρύς, συνεχίζει και εκεί την πολιτική του δράση και πρωτοστατεί στην ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού. Το 1946 τον βρίσκουμε επικεφαλής του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης Προσφύγων και Μεταναστών. Οι Έλληνες έχουν εκεί τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την πρώτη τους έκθεση για την εθνική μας αντίσταση, με υλικό το οποίο έρχεται και από φωτογραφίες που είχε καταφέρει να φέρει μαζί του από την Ελλάδα ο Μακρύς. Τι είχε κάνει, τις είχε κρύψει μέσα στα γύψινα εκμαγεία των γλυπτών. Και βέβαια θα συνδεθεί με αγωνιστές διαφόρων εθνικοτήτων, παραμένοντας πάντοτε αφοσιωμένος στην γλυπτική. Το επόμενο διάστημα βρίσκεται ως ασκούμενος στην Εθνική Βιομηχανία των Σευρών, προκειμένου να μελετήσει καλύτερα τις μεθόδους και τις τεχνικές επεξεργασίας του πυλού. Και λίγο αργότερα θα λάβει μέρος στην έκθεση ελληνικής τέχνης που οργανώνεται στην Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Στοκχόλμη. Και το Γενάρη του 48 γνωρίζει τη μετέπειτα σύζυγό του, μια πολύ μεγάλη μορφή, τη Σερβογαλίδα Ζιζί Σίντριτς, διακεκριμένη χαράκτρια με έντονη πολιτική δράση, που βρέθηκε και εκείνη στα χρόνια εκείνα υπότροφος του Γαλλικού κράτους. Αγώνες και τέχνη πάνε μαζί για τον Μακρύ, ο οποίος δέχεται βαθύτατες επιρροές από διάφορους κόσμους που πολλές φορές μοιάζουν τόσο διαφορετικοί. Γιατί το λέμε αυτό? Γοτθική γλυπτική, τέχνη των πρωτόγονων που αντάμωσε στο μουσείο του Τροκαντερό, μοντέρνα τέχνη, Πικάσο, γλυπτική των νέων δασκάλων του, του Ανρί Λοράν και του Μαρσέλ Ζιμό. Έτσι η γλυπτική του Μακρύ
χωρίς να απομακρύνεται από την λεγόμενη αναπαράσταση, ακολουθεί περισσότερο μια αντιρεαλιστική πορεία πλέον. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ο Μακρύς φιλοτεχνεί κατά κύριο λόγο πρωτομές φίλων του και λιγοστά αγάλματα γυναικείων μορφών. Και αν σας δοθεί ευκαιρία και μελετήσετε το πρώτο έργο με το κεφάλι της συντρόφους του, της Ζίζης, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί πλέον ο Μακρύς, προσπαθεί να συλλάβει τον συναισθηματικό κόσμο του μοντέλου σε αντίθεση με τα πρωτύτερα έργα. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να φύγουν με το Ματαρό και να βγουν στο Παρίσι, αλλά και οι χιλιάδες άλλοι που πέρασαν σε ξένη γη προκειμένου να γλιτώσουν, σύμφωνα με τις διηγήσεις στις δικές τους βραδιές, τραγουδούσαν άσματα των εποχών που αναφυσβήτητα τους θύμιζαν και μια σκληρή ήττα, πάνω απ' όλα τους θύμιζαν μια αδικία. Την ίδια ακριβώς στιγμή όμως τα τραγούδια εκείνα τους θύμιζαν και εκείνα τα ωραία ελεύθερα χρόνια πάνω στα βουνά. Ένα από αυτά, ένα από τα πιο ιστορικά, το απόψε θα πλαγιάσουμε. Παλιά ηχογράφηση, πάρα πολύ παλιά, φίλες και φίλοι, με την τότε χοροδία της προοδευτικής πανσπουδαστικής συνδικαλιστικής παράταξης.

Όμως τα χρόνια είναι σκληρά, φίλες και φίλοι. Τόσο η πολιτική δραστηριότητα του Μακρύ, όσο και η γεμάτη συμβολισμούς τέχνη του, δεν γίνονται αρεστές, όχι μόνο στη χώρα μας, ούτε καν και στη χώρα που τον φιλοξενούσε στα χρόνια εκείνα, έτσι η Γαλλία, σε σημείο που τον Ιούλιο του 1950 να δεχθεί εντολή ώστε να εγκαταλείψει εντός 48 ωρών τη Γαλλία. Η κινητοποίηση από το ευρύτερο περιβάλλον του κατά της αποπομπής αυτής ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι εμένουν στην αρχική απόφασή τους. Δεν το συζητάμε για επιστροφή στην Ελλάδα, έτσι. Ο Μακρύς επιθυμεί να πάει στην Ιταλία, ωστόσο η Ιταλία δεν δίνει διαβατήριο στην σερβικής καταγωγής σύζυγό του. Την ίδια αρνητική διάθεση αντιμετωπίζει και από την πολωνική αλλά και την τσεχοσλαβάκικη πρεσβεία. Τελικά, η ουγγρική πρεσβεία δίνει την πολυπόθητη βίζα και λίγες ημέρες μετά ο Μακρύς και η σύζυγός του φτάνουν στη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα ζήσουν μέχρι το 1978.

Η σημασία του Μακρύ για την ουγγρική τέχνη, φίλες και φίλοι, είναι τεράστια και παραμένει τεράστια. Για αυτούς βέβαια που δεν ξέχασαν ποτέ τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και προσέφεραν με το έργο τους, με τον υδρότα τους και με το αίμα τους στην οικοδόμηση ενός κόσμου διαφορετικού. Δεν κρίνουμε, διαφορετικού. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας ξένος από την μακρινή Ελλάδα, ο οποίος θα βρεθεί εκεί ουσιαστικά διωγμένος για δεύτερη φορά, τόσο από τη χώρα του, όσο και από την δημοκρατική Γαλλία. Στην μητριά πατρίδα, ο Μακρύς εκφράζει πλέον με χαρακτηριστικό τρόπο το όραμά του για έναν κόσμο σοσιαλιστικό. Το όραμα του σοσιαλισμού, ένα όραμα ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό, ένα όραμα διεθνές, πανανθρώπινο, χωρίς να γνωρίζει σύνορα και πατρίδες, έγινε για τον γλύπτη μια γλώσσα καλλιτεχνική. Με γνώμονα και μοναδικό θέμα, διότι αυτός είναι ο σοσιαλισμός, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο σαν αξία και σαν ιδανικό, φίλες και φίλοι. Έτσι λοιπόν, αυτός ο ξένος, ο Μακρύς, καταφέρνει να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους εντός εισαγωγικών Ούγγρους γλύπτες του 20ου αιώνα, μολονότι ποτέ δεν ζήτησε και εκ των πραγμάτων ποτέ δεν έλαβε την ουγγρική υπηκοότητα, παραμένοντας ουσιαστικά τι, ένας άπατρης Έλληνας. Λαμβάνει βραβεία και διακρίσεις για το έργο του, συμμετέχει σε εκθέσεις. Είναι τόσο μεγάλη η αναγνώρισή του που θα δημιουργήσει με

στο στρατόπεδο του Mauthausen στην Αυστρία, ένα έργο που θα θεωρηθεί από τα καλύτερα μνημεία που έγιναν ποτέ για τον διωγμό των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ τα θύματα δεν είναι οι νικημένοι αλλά οι νικητές, με τα χέρια τους ψηλά, ε! Το 1963 θα δωρήσει στο Δήμο Δάφνης το έργο του Ειρήνη και μάλιστα τον προσκαλούν και στα αποκαλυπτήρια. Παρ' όλα αυτά, όταν τελικά έρχεται η στιγμή, μια συγκινητική για τον ίδιο στιγμή του 1965, του απαγορεύεται να παραστεί και του αφαιρείται και η ελληνική ηθαγένεια.

Η Χούντα στον τόπο μας πέφτει και το 74 ο Μακρύς θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη χώρα μας μετά από χρόνια. Και ένα χρόνο αργότερα θα αποκτήσει ξανά την ελληνική ηθαγένεια. Το 75 θα αποκαλυφθούν άλλα δύο σημαντικά δημόσια έργα του. Στην Ουγγαρία, το Μνημείο της Απελευθέρωσης στην πόλη της Φίρεντ και του ομώνυμου μνημείου της πόλης Πέτς. Πηγή έμπνευσης, και αυτή είναι η ομορφιά του καλλιτέχνη, για το Μνημείο Απελευθέρωσης στην πόλη Πέτς ήταν η νίκη της Σαμοθράκης. Και βέβαια το 78 θα έρθει η ύψιστη τιμή, το βραβείο Κόσουτ, η μεγαλύτερη καλλιτεχνική διάκριση στην Ουγγαρία. Το Μάρτιο του 79 διοργανώνεται μια μεγάλη αναδρομική έκθεση του Μέμου Μακρύ στην Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Πινακοθήκη της Βουδαπέστης. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι και το ιστορικό γλυπτό «Προς τιμήν των θυμάτων», βασισμένο σε μια παλαιότερη προτομή του αγωνιστή ιστορικού Σβορώνου.

Όπως ο ίδιος θα δηλώσει πριν από πάρα πολλά χρόνια σε συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη, σε αυτό το έργο εκφράζει την εμπειρία μου από τα ελληνικά πράγματα. Εμπειρία που ξεκίνησε από την κατοχή, συνεχίστηκε με την εθνική αντίσταση και κατέληξε στο Πολυτεχνείο, που τα γεγονότα του τα άκουγα από μακριά. Σε αυτή την εμπειρία μου αναφέρονται πολλά έργα. Ήθελα ωστόσο, λέει ο Μακρύς, να κάνω ένα συνθετικό έργο που να περικλεί όλες τις εμπειρίες από ήρωες, θύματα που έπεσαν μέχρι τώρα για τη λευτεριά. Τότε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το κεφάλαιο αυτό. Μια ομάδα νέων του Πολυτεχνείου τον βρήκε μια μέρα και του είπε ότι το συγκεκριμένο έργο θα τέριαζε για τη μνήμη των παιδιών του Πολυτεχνείου. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, παρά το ότι ο ίδιος συνήθιζε να λέει ότι δεν μου αρέσει να δωρίζω έργα μου, απαντά βέβαια λέγοντας γιατί το δώρισα αυτό. Να μια αιτία για την επιστροφή μου στην Ελλάδα. Για την επιστροφή μου στην Ελλάδα κάτι έκανε και ο αγώνας του Πολυτεχνείου, γι' αυτό και το έδωσε. Και εκεί είναι έκτοτε, φίλες και φίλοι, το έργο αυτό, το έχετε δει σε φωτογραφίες, στην τηλεόραση, κάποια από κοντά. Εκεί αφήνουμε κάθε 17 Νοέμβρη το λουλούδι μας για εκείνους που έφυγαν στον αγώνα κατά της αμερικανοκίνητης χούντας των συνταγματαρχών.

για τον Μακρύ, το να παρουσιάσει τα έργα του στο ελληνικό κοινό μετά από 39 χρόνια είναι μια κορυφαία στιγμή, θα πει χαρακτηριστικά. Από το 75 που απόκτησα ξανά την ηθαγένειά μου, έρχομαι στην Ελλάδα. Ωστόσο τώρα νιώθω πως έρχομαι για πρώτη φορά, και αυτό γιατί έρχομαι με τα έργα μου.

Πριν, καταλήγει, είχα το αίσθημα του τουρίστα. Τώρα έρχομαι με την ταυτότητά μου και για να δούμε ποια εντύπωση θα κάνει αυτή η ταυτότητα.

Το σφαγείο, ένα ιστορικό τραγούδι, φίλες και φίλοι, που πάντα θα θυμίζει τα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια της Χούντας και τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα, τους αγώνες των παιδιών της νομικής, του πολυτεχνείου, τα γεγονότα εκείνα που έγιναν αιτία και αφορμή να πέσει η Χούντα και να γυρίσει στον τόπο μας ο Αγαμέμνονας, που ήταν το όνομα του Μέμου, του Μακρύ, Μίκης Θοδωράκης, Αντώνης Καλογιάννης. Τη δεκαετία του 80 δεν σταματά ο Μακρύς να διοργανώνει ατομικές εκθέσεις, να δημιουργεί γλυπτά για δημόσιους χώρους, δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί για την αγαπημένη του Ουγγαρία. Εδώ, μετά το 80, ή μάλλον κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80, δημιουργεί φιλοτεχνία και στη χώρα μας δημόσια έργα. Ανδριάντες, είναι ο Ανδριάντας του Ρίγα Φεραίου, ένα έργο το 87 στο Βόλο, και ο Ανδριάντας του Εμμανουήλ Παπά, ένα έργο του 1989, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο κύκλος της δημιουργίας του θα κλείσει με μια σειρά από έργα, τα οποία θα τα ονομάσει Κάκτους, στην Γκαλερί Σκουφά. Και ήταν η πρώτη φορά που ο Μακρύς θα παρουσίασε έργα τα οποία δεν είχαν ως θέμα την ανθρώπινη μορφή. Ναι, αλλά εξέφραζαν ανθρώπινες καταστάσεις και έδωσαν την αίσθηση της ανάτασης και της προσπάθειας να βγαίνουν οι αλήθειες στο φως. Σας το είπαμε και στην εισαγωγή πως έχουν μια συννεφιά οι εκπομπές αυτές, μια συννεφιά που αναλλάσσεται βέβαια με το φως. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι, απλοί εργάτες, αγρότες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν λόγω της συμμετοχής τους στην αντίσταση του λαού κατά του ξένου κατακτητή. Ένα τίμημα φοβερό αλλά περίεργο αυτό που θα σας πω, και σίγουρα όχι μυρολατρεία. Λέω πάντα ευτυχώς για αυτούς τους ανθρώπους που τα κατάφεραν, αν αναλογιστεί κανείς ότι σύντροφοι του Μακρύ, στον ίδιο αγώνα, στήθηκαν μπρος σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα και δεν πρόλαβαν να πούν ούτε καν αντίο στους ανθρώπους τους. Πρόλαβε να δημιουργήσει και να αφήσει μια μεγάλη κληρονομιά πριν μας πει αντίο στις 26 Μαΐου του 1993 στην Αθήνα. Και εμείς λέμε σε εσάς το δικό μας αντίο από εκείνη την ωραία συνεργασία του Μαμαγκάκη, ο οποίος μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο, Γιάννης Πουλόπουλος, το Φεγγάρι Βάσανο. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνέχιση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ

0: ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε λίγη ώρα αναμένεται να αρχίσει η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι το καθεστώς συντάξεων χειρίας παραμένει αμετάβλητο, επιτρέποντας τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων. Αναφέρθηκε επίσης στην νομοθετική διάταξη που θα εντάξει νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62. Σε εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεθεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι και 2 στην Αττική. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 116 εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν να απολογηθούν. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, τόνισε ότι αναμένονται και άλλες συλλήψεις. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Τον Ιούνιο θα ενεργοποιηθεί το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
4: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
5: Εκατόν δύο FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το Fade Out της 3ης 26 Μαΐου. Είμαστε τον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής και θα είμαστε μαζί ως τις 10 με Κωνσταντίνο Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και περιμένουμε και εσάς μηνύματα στο Viber, θα πω τον αριθμό στο 693-00-78-228 για να πάμε μαζί παρέα ως τις 10. Αυτή την ώρα υπάρχει σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα που διοργανώνει η κεντρική ομάδα, η κοινοβουλευτική ομάδα, τέλος πάντων η κομματική οργάνωση, συγγνώμη,

Εγώ λέω λάθος, κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στο άγαλμα Βενιζέλου, μπορεί να ακολουθήσει πορεία, έχετε το νου σας. Και φυσικά αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ζωντανή σύνδεση αυτή την ώρα, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Με το που θα έχουμε το όνομα και οποιασδήποτε πρώτες λεπτομέρειες θα επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη Πεκλάρη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι γίνεται αυτή την ώρα στο Θησίο. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

πριν από λίγο σε πολύ βαρύ κλίμα στο μοναστηράκι δράμας, φίλοι, συγγενείς και γνωστοί είπαν το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα που έφυγε από τούτο τον κόσμο σε ηλικία μόλις 49 ετών. Στην κηδεία πολύ πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, Γρηγόρης Γιωργάτος, Νέρη Καστίγιο, Σπύρος Βάλας, Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τωροσίδης, Δημήτρης Σιώβας, Αβραάμ Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη συγκίνησή τους, βλέποντας τον μέχρι πριν από λίγα χρόνια στην ουσία συμπαίκτη τους να έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Φυσικά μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια για έναν άνθρωπο που ήταν διαμάντη ακόμη και στους αγωνιστικούς χώρους, ακόμη και με τους αντιπάλους του. Συγκλονίζει η μητέρα του, η οποία μιλώντας στο Star είπε ότι αυτή η ασθένεια τον καθάρισε σε 7 μήνες, ήταν τόσο στενοχωρημένος που δεν μπόρεσε να αντέξει και γι' αυτό έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι στον Παρασκευά Άντζα. Νομίζω αντίπαλοι και φίλοι θα τον θυμούνται με αυτό το χαρακτηριστικό χαμόγελο που είχε ακόμη και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εγώ θα σας πω τι θα γίνει στις εκλογές, στις επόμενες εκλογές, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σκεφτείτε, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 4 αρχηγούς κομμάτων και ενδεχομένως και 5. Αρχίστε να μετράτε. Κυριάκος Βελόπουλος, Δημήτρης Νατσιός, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει ο πρώην βουλευτής της Νίκης Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος τον προηγούμενο Αύγουστο ίδρυσε το κόμμα Ελληνικός Παλμός και τώρα το Μάρτιο ανακοινώθηκε ότι συνεργάζεται με το κίνημα Εθνική Ορθόδοξη Συσπήρωση, οπότε είναι πιθανό να έχουμε έναν ακόμη αρχηγό κόμματος. Επίσης, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κρατήσει την έδρα στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εδώ ψηφίζουν ακόμη ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιζικώστας. Φανταστείτε τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών όταν θα πρέπει όλοι αυτοί να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και φυσικά να τους δείτε και να πρέπει να καλυφθούν και τηλεοπτικά. Σε κάθε εκλογικό τμήμα, άντε όχι σε κάθε, αλλά σε εκλογικό τμήμα, παραεκλογικό τμήμα, θα βρίσκεται και πρόεδρο.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από λεπτό σε λεπτό η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησίου στην Αθήνα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το καθεστώς συντάξεων χειρίας παραμένει αμετάβλητο, επιτρέποντας τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Αναφέρθηκε και στην νομοθετική διάταξη που θα εντάξει

0: νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα και αθυγινά επαγγέλματα. Αναμένονται και άλλες συλλήψεις όσον αφορά στην υπόθεση της εξάρθρωσης του οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ News. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, σε Ερεσκυλκής, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις. Αδιανόητη τραγωδία στο Βέλγιο. Τρένο παρέσυρε σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ειδικής αγωγής ηλικίας 12 έως 15 ετών. Τραγικό το αποτέλεσμα, καθώς 2 παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδός του σχολικού έχασαν τη ζωή τους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Επιστρέψαμε και έχω φάνη λιάκο στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και μέχρι να μας ενημερώσει ο Βασίλης Πεκλάρης για το τι γίνεται με το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα, καθώς ακόμη δεν έχουμε τα αποκαλυπτήρια, εμείς θα σας πάμε διακοπές. Η ώρα είναι 9 παρά και ακόμη είναι μέρα έξω. Είναι νομίζω η πιο κατάλληλη εποχή για διακοπές, εκεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μετά πλακώνει πολλής κόσμος και ακόμα και οι προορισμοί που δεν είναι και πολύ γνωστοί γίνονται πολύ γνωστοί, γιατί κάπου πρέπει να πάει όλος αυτός ο κόσμος και οι διακοπές μοιάζουν δύσκολες. Οπότε φιλοσοφώντας μετά από τόσα χρόνια, νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος για διακοπές είναι είτε πολύ νωρίς είτε πολύ αργά, όπως το πάρει κανείς, αλλά νομίζω το καλύτερα είναι το πιο νωρίς, γιατί τώρα η μέρα κρατά μέχρι τις 9 και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Και όταν λέμε θα πάμε διακοπές, θα σας πούμε ποιοι είναι οι 10 προορισμοί με τους περισσότερους επισκέπτες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που καταγράφονται, η Ισπανία είναι η απόλυτη πρωταθλήτρια στην Ευρώπη και όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην χώρα της. Κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των, κρατηθείτε, 513 εκατομμυρίων διανυκτερεύσεων, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Τα έσοδα είναι ηλικιώδη, 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία βέβαια διατηρεί τα πρωτεία σε απόλυτο αριθμό αφίξεων λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ωστόσο η Ισπανία έχει τις περισσότερες διανυκτερεύσεις. Το μυστικό που κάνει την Ισπανία ακαταμάχητη είναι η πολυφωνία των προορισμών, κοσμοπολίτικη Βαρκελόνη, πολιτιστική Μαδρίτη, Ανδαλουσία, εξωτικά Κανάρια νησιά κλπ. Ωστόσο βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ο υπερτουρισμός σε πολλές περιοχές, π.χ. στη Βαρκελόνη πια έχουν κάνει κίνημα προκειμένου οι τουρίστες να μειωθούν, μάλλον πολλοί θα ήθελα να μην τους δουν να σταματούν εκεί. Η Ελλάδα είναι στο top 5 της Ευρώπης, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί γιατί βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία με τον υπερτουρισμό. Πρώτη λοιπόν όσον αφορά τους αριθμούς η Γαλλία, είχε 102 εκατομμύρια επισκέπτες. Ακολουθεί η Ισπανία με 96,8, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ιταλία πέμπτη, Τουρκία είχε 60,6 εκατομμύρια επισκέπτες, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, Ταϊλάνδη και Γερμανία είναι οι 10 δημοφιλείς προορισμοί. Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 15 του παγκόσμιου της παγκόσμιας κατάταξης με περίπου 31 έως 38 μέσο όρο εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Οι δρόμοι τρέχουν χιαστοί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Σας είπαμε τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, τώρα θα σας πούμε και τους πιο φτηνούς. Με την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο και τα καύσιμα στο Θεό, θα σας πούμε και πού μπορείτε να πάτε, έστω φτηνά, φτηνά όσο μπορείς φτηνά να πας διακοπές. Έχουμε προτάσεις εδώ, τι είμαστε, τύφλα να έχει ο Τάσος Δούσης και ο Ευτύχης Μπλέτσας. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, η οποία ανέλησε το κόστος

το άτομο. Βάσει όλων αυτών βρήκε ποια είναι η πιο φθηνή πόλη στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποδράσετε έστω και για λίγες μέρες. Λοιπόν, νούμερο 1 πόλη, το Σεράγεβο. Ναι, εδώ το γειτονικό Σεράγεβο λοιπόν ανακηρύχθηκε η πόλη με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στην Ευρώπη για το 2026, με κόστος 287 ευρώ για 12, και τα 12 αυτά στοιχεία του βαρόμετρου. Ακολουθούν Βουκουρέστι, Τίρανα, Βελιγράδι, Τρέντσιντ, Σλοβακία είναι αυτό, η Ρίγα στη Λετωνία, η Λίλ στη Γαλλία. Βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές ακόμα και σε χώρες που τις θεωρούμε ακριβές που μπορείς να κάνεις οικονομικές διακοπές, το Βίλνιους στην Λιθουανία, το Στρασβούργο επίσης στη Γαλλία και η Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο, με κόστος για τα 12 στοιχεία του βαρομέτρου στα 384,5 ευρώ. Σε αντίθεση με αυτές, βρήκε η έρευνα αυτή και ποιες είναι οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για το 2026. Λοιπόν, ακριβότερο όλων, το Όσλο. 850 ευρώ έχει για αυτά που θα πληρώνονται στο Σεράγεβο, 287 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι τεράστια. Υπερτριπλασιάζεται το ποσό. Ακολουθεί η Κοπενχάγη στη Δανία με 777, το Εδιμβούργο με 773, η Γενέβη, η Βαρκελόνη, το Δουβλίνο, το Άμστερνταμ, το Κόρκ, η Ιρλανδία είναι αυτό, η Βενετία και η Μαδρίτη. Η Μαδρίτη που είναι η φθηνότερη είναι στα 672 ευρώ, διπλάσια και περισσότερο από ότι το Σαράγεβο. Σαράγεβο και πάλι Σαράγεβο λοιπόν.

Λοιπόν, ένας 22χρονος τουρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ήταν για διακοπές στην Αθήνα. Ταξίδεψε αυθημερών στη Ζάκυνθο με έναν και μοναδικό σκοπό. Να βγάλει μία selfie στη διάσημη παραλία Ναυάγιο. Πήγε λοιπόν δίπλα εκεί από πάνω από τον κρεμό σε εκείνη την παραλία στη Ζάκυνθο και αγνοώντας τις προειδοποιητικές πινακίδες, τις απαγορευτικές και όλες τις πινακίδες εκεί που έλεγαν μην πλησιάζετε μακριά, υπάρχει κίνδυνος, πέρασε πάνω τα προστατευτικά κάγκελα, έφτασε στο χείλος του γκρεμού και πήγε να ποζάρει για να βγάλει την φωτογραφία, την πολυπόθετη αυτή selfie με φόντο τη διάσημη παραλία, αλλά γλίστρησε και έπεσε στο κενό. Ωστόσο, πέφτοντας στο κενό, 10 μέτρα μετά την πτώση του, και ενώ ο γκρεμός αυτός είναι 300 μέτρα κάτω, σταμάτησε στα κλαδιά ενός μικρού πεύκου. Αν δεν συνέβαινε αυτό, πήγαινε στο φούντο. Όχι μόνο σταμάτησε αυτός, δίπλα ακριβώς, σε ένα άλλο εκεί δεντράκι, σταμάτησε και το κινητό του. Ο τύπος, ενώ ήτανε στον γκρεμό 300

0: δώσει. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. «Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες», δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτήν την ώρα επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Στο νοσοκομείο Ηρακλείου στην Κρήτη νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μία 35χρονη μετά από πτώση με πατίνι. Ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή στην Ευρώπη. Στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί το μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός προβλέπεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στο Fade Out. Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έχει στείλει μήνυμα και μας εύχεται καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα είστε νοθροί, τι γίνεται? Στο 693-0078-228, 693-0078-228. Σας δικαιολογώ γιατί είναι πρώτη μέρα ζέστης και καλοκαιριού. Φάνη Λιάκο, ραδιοσκηνοθεσία, και τη δεύτερη ώρα εδώ μαζί μας. Και οι Βρετανοί δεν φτάνει που μας πήραν τα μάρμαρα, μας έχουν πάρει και τη ζέστη τώρα. Εκεί έχει καύσω να την έχει εδώ. Τι γίνεται? Έχουν αλλάξει όχι μόνο οι εποχές αλλά και οι τοποθεσίες, όπως φαίνεται. Ωστόσο, αν θέλουν να αποφύγουν τον καύσωνα ή τουλάχιστον να μειώσουν τις επιπτώσεις του, δεν έχουν παρά να κάνουν ό,τι έκαναν και οι γυναίκες στην πόλη Αλχαουρίν Ντελατόρε στη Μάλαγα της Ισπανίας. Λοιπόν, τι έκαναν? Αξιοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά, μεταχειρισμένα υφάσματα από μινάρια, από νήματα κτλ. Μια ομάδα γυναικών, οι περισσότερες ηλικιωμένες εκεί στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας

δασκάλας πλεξίματος Εύα Πατσέκο, έφτιαξαν με βελονάκι, πλέκοντας δηλαδή, έναν ουρανό ο οποίος απλώνεται σε όλη την Κάγε Μάλαγα, τον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της πόλης. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2019 όταν η Δημοτική Αρχή έψαχνε έναν τρόπο να βγάλει τα πλαστικά σκίαστρα αλλά και ταυτόχρονα να προφυλάξει από τον ήλιο τους κατοίκους και τους επισκέπτες στην περιοχή όταν έκανε πολύ ζέστη. Έτσι, κάθε Τετάρτη από τις 10 έως το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, οι ηλικιωμένες μαθήτριες έραβαν με τα χέρια τους εκατοντάδες πολύχρωμα κροσέ με γεωμετρικά μοτίβα και διάφορα άλλα πατρών εκεί, δημιουργώντας με τα εφάσματα αρχικά 500 τετραγωνικά μέτρα σκιά. Από τότε όμως το έργο γιγαντώθηκε και έχει φτάσει τα 13.000 τετραγωνικά πόδια και μάλιστα εμπλουτίστηκε και με διάφορα άλλα σχέδια, π.χ. πρόσωπα αστέρων του Hollywood, Tom Cruise, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin έχουν υφαθεί πάνω στο σκίαστρο. Επίσης πειραματίστηκαν και με πλεκτές ομπρέλες που δημιουργούν σκιές. Και το πλεγμένο στέγαστρο είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Κάθε φθινόπωρο αποσυναρμολογείται, πλένεται και το ξαναβάζουν το επόμενο καλοκαίρι. Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία

Έχουμε ακούσει για κλέφτες ποδηλάτων, για κλέφτες φυτών, για κλέφτες ό,τι μπορεί να βάλει ο νου σας, μέχρι που φτάσαμε να δούμε και κλέφτη τυριών. Το περιστατικό έγινε στο Λονδίνο. Ένας άνδρας 32 ετών μπήκε σε ένα κατάστημα αλυσίδα σούπερ μάρκετ και αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου τυριού. Τσένταρ λέει το δημοσίευμα, αλλά εμείς όλοι ξέρουμε ότι το τσένταρ είναι πορτοκαλί και τα πορτοκαλί, η κίτρινα είναι κασέρια. Τα λευκά είναι τυριά. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και πήρε, γέμισε την τσάντα του με τσένταρ, αποχώρησε από το κατάστημα μέχρι που το προσωπικό εκεί ειδοποίησε την αστυνομία την ώρα που έβγαινε από το κατάστημα. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ωστόσο ο τύπος, αντί να σηκωθεί να φύγει, μπήκε κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να σκύψουν και να προσπαθήσουν να το συνετίσουν με κάποιο τρόπο να τον πείσουν να βγει, ήρθαν αντιμέτωποι με το τσένταρ, αφού άρχισε να τους πετάει τα κλοπημαία. Όπου σε πονεί και που σε σφάζει. Τσένταρ θες, δεν θες, πάρτο. Άρχισε να τους πετάει τα κομμάτια, μέχρι που οι αστυνομικοί χρειάστηκαν την βοήθεια περαστικών, ο οποίος ένας από αυτούς έσκυψε πίσω από τον δράστη τη στιγμή που τον έβλεπε, τον τράβηξε έξω από το κάτω μέρος του οχήματος και οι αστυνομικοί στη συνέχεια έσπευσαν και τον καθήλωσαν στο έδαφος. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή από κατάστημα και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στη Λιάνα, η οποία λέει όλα τα τυριά, λευκά ή κίτρινα, είναι, όλα είναι τυριά, λευκά ή κίτρινα. Το κασέρι είναι ένα συγκεκριμένο είδος ελληνικού κίτρινου τυριού. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση, Λιάνα, αλλά εμείς εδώ πάνω στη Βορειοελλάδα τα άσπρα είναι τυριά και τα

κίτρινα κασέρια. Δεν ξέρω από πού είστε, αλλά εμένα ένας φίλος μου, ο οποίος ζει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου στην Αθήνα, ακόμη δεν μπορεί στο σούπερ μάρκετ να βγάλει άκρη. Γιατί πηγαίνει και όταν λέει τυρί, εννοεί αυτό που στην Αθήνα λένε φέτα. Λέει ο άνθρωπος θέλω τυρί και του λέει τι τυρί. Εμείς ένα τυρί ξέρουμε. Το τυρί είναι η φέτα, τέλος. Όταν παραγγέλνουμε τυρί, αυτό εννοούμε. Ο άνθρωπος πάει στο σούπερ μάρκετ μετά από 7 χρόνια διαμονή στην πρωτεύουσα και δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Τέλος πάντων, δυσκολεύεται. Λοιπόν, πέρα από τα τυριά και τα κασέρια, εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η συζήτηση. Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία γιατί η επιδημία των φίλτρων στο διαδίκτυο και στα social media φαίνεται πως έφτασε και στα χειρουργικά τραπέζια. Οι πλαστικοί χειρουργοί έρχονται αντιμέτωποι με πελάτες που πηγαίνουν στα ιατρεία τους με φωτογραφίες από AI, τις δικές τους φωτογραφίες που τις έχει διαμορφώσει ως ιδανικό πρόσωπο η τεχνητή νοημοσύνη και τους λένε έτσι θέλω να γίνω. Φτιάξε με έτσι. Δηλαδή δεν φτάνει που δεν σας αναγνωρίζαμε στις φωτογραφίες, αμέσως αναγνωρίζουμε και στην αληθινή ζωή τώρα με αυτά τα φίλτρα. Ωστόσο, οι χειρουργοί προειδοποιούν. Η AI σχεδιάζει πάρα πολύ εύκολα ψεγάδια στο δέρμα, διώχνει τις ρητίδες κτλ. Στην πραγματική ζωή, ωστόσο, δεν είναι έτσι, γιατί ό,τι μπορεί να κάνει το φίλτρο στη φωτογραφία, δεν μπορεί να το κάνει και ο πλαστικός χειρουργός πάνω σε ένα ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει η ανησυχητική έξαρση τέτοιων φαινομένων, λένε οι πλαστικοί χειρουργοί, και μάλιστα σε ένα πείραμα που έχουν κάνει, που έχει κάνει ένας από τους γιατρούς με το chatbox, λέει, είπα στο chatbot ότι σκέφτομαι να κάνω πλαστική χειρουργική και του ζήτησα μερικές βελτιώσεις. Του ζήτησα να μου εξηγήσει τις εικονικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε, μου έκανε ρινοπλαστική, διαφραγματοπλαστική, λεπταίνοντας την άκρη της μύτης και ισιώνοντας τη γέφυρα. Λένε οι χειρουργοί τώρα, αν κάποιος αποφάσισε να το κάνει αυτό στην πραγματική ζωή, το κόστος θα ξεπερνούσε εύκολα τις 100.000 λίρες. Στο Λονδίνο ήταν αυτή η έρευνα και πάλι ακόμη και τότε το αποτέλεσμα δεν θα έμοιαζε και τόσο με τη φωτογραφία που θα έφτιαχνε το AI, χώρια που θα εκτίθονται σε χειρουργική επέμβαση με σημαντικές παρενέργειες και μια μεγάλη περίοδος ανάρρωσης. Συμπέρασμα, ό,τι γίνεται στα φίλτρα του διαδικτύου, καλύτερα να παραμένει εκεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το νέο του πολιτικό φορέα παρουσίασε αυτή την ώρα στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας. Για πολιτική βαβέλα έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν και 2 αεροσκάφη. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο στην εδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Βασίλη Πεκλάρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη.
9: Ναι, γεια σου Παναγιώτη.
8: Το πε.
9: Όχι, δεν το πε.
8: Δεν είπε όνομα.
9: Το λέει τώρα.
8: Για πες το μας live λοιπόν.
9: Δεν θα σου το πω τώρα. Περίμενα να το ανακοινώσω. Τώρα μη σου λέω την πληροφορία που κυκλοφορεί. Γιατί τώρα κάνει μια σύνδεση με το ΕΑΜ.
8: Ναι.
9: Και την ιστορική πορεία, τέλος πάντων.
8: Ωραία, σας αφήνουμε. Περιέγραψε μας, βάλε μας το κλίμα λίγο.
9: Μετά η λέξη που ακολουθεί, ποια είναι έτσι, το γνωστά της εποχής. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Είναι μια ιστορική αναφορά που κάνει στη διαδρομή και με πρόσωπα της αριστεράς.

0: και είχε και αριστερό, έτσι πρόσημο θα λέγαμε, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σταμάτησε κάποια στιγμή το φίλες και φίλοι, απευθύνθηκε σε συντρόφους και συντρόφισσες, παρουσίασε 7 άξονες του προγράμματος και γενικότερα έχει ένα διαφορετικό, δεν θα το πω τώρα πριν ανακοινωθεί, μην με βάζει σε αυτόν τον πειρασμό.
1: Όχι, δεν θα σε βάλω, δεν θα σε βάλω. Ας το ακούσουμε.
0: Λίγα δευτερόλεπτα πριν το ανακοινώσει.
1: Κόσμο, Βασίλη.
0: Φαίνεται να έχει πολύ. Ό,τι ξέρω την περιοχή εκεί στο Θησίο, την αγαπημένη γειτονιά ήταν μάλλον, γιατί τώρα πνίγεται από τουρίστες. Βέβαια, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι αρκετές εκατοντάδες, ίσως κάποιες χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί. Έχει αυτό το υπέροχο φόντο της Ακρόπολης, αυτό τα ντρόουν που καλύπτουν. Τηλεοπτικά τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ, με φόντο την Ακρόπολη και τον κύριο Τσίπρα μόνο του στην κυκλική σκηνή, έτσι με ένα που κάνεις λευκό με γυρισμένα μανίκια να μιλάει στον κόσμο. Έτσι τηλεοπτικά θα διέκρινα ένα λάθος με τα AutoCue που είναι χαμηλά και αναγκάζεται και κοιτάει προς τα κάτω για να δει το κείμενο, δεν έχει αυτά τα καινούργια τα ψηλά που είναι ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει μια... Εξαπέλυσε και σκληρή επίθεση και στην κυβέρνηση και τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί και στο διεθνές περιβάλλον, εκφράζοντας αυτό που είχαν κατηγορήσει την προηγούμενη φορά, την καταδίκη του σε επεμβάσεις του Ισραήλ, το οποίο ανέφερε και τον Νετανιάχου, αλλά και δεν άφησε έξω από τις εκμέρες του και το Πασόκ.
1: Λογικό, γιατί...
0: Κάτσε, γιατί τώρα το χάσα. Α, έχει αντίστροφη μέτρηση. Έχει ένα βίντεο γολ και μετράει αντίστροφα το χρόνο που θα βγει επάνω το όνομα, τώρα θα βγει πάλι με περιστέρια. Τι γίνεται εδώ, πολύ μπερδευτήκαμε. Όχι, έχει ανθρώπους που παρουσιάζονται σε ένα βίντεο, παρουσιάζει ένα βίντεο από την γιγαντοοθόνη που βρίσκεται πίσω του. Εμείς το βλέπουμε βέβαια μέσα από την τηλεοπτική κάλυψη. Και αναφέρεται στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και τους ανθρώπους τους που δουλεύουν, επανοίγουν τα μαγαζιά τους, που είναι διανομής, που είναι αλληλείς, αγρότες. Και δουλεύουν σε διάφορους τομείς. Θα μπω στον πειρασμό, έτσι πώς το πάει, για να αναφερθώ δηλαδή στο όνομα το οποίο έχει.
1: Είναι ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει προφανώς. Ναι. Και το γνωρίζετε εσείς που είστε.
0: Όχι, έχει πολύ λίγα λεπτά. Είναι τώρα, δηλαδή είναι τη στιγμή, πώς το λένε. Mm-hmm. Αλλά παρουσιάζει την Ελλάδα. Και αυτό νομίζω παραπέμπει. Παρουσιάζει την Ελλάδα και έρχεται με μια ποτήλια μέσα από τη θάλασσα. Είναι αρκετά προχωρημένο επικοινωνιακά το βίντεο. Ένα χαρτί και διαβάζει το όνομα μια μικρή κοπέλα και το δίνει σαν σκυτάλι.
1: Σε όλους τους ανθρώπους που πέρασαν από το βίντεο.
0: Ναι, το βλέπεις. Το έχεις.
1: Ναι,
0: αλλάζει. Να το πεις και εσύ.
1: Χέρι με χέρι λοιπόν το χαρτί αυτό που γράφει το όνομα. Το διαβάζουν κάποιοι, χαμογελάν.
0: Έτσι, έχεις την εικόνα καλύτερα. Είναι μια πολύ προχωρημένη για κάλυψη και για ανακοίνωση ονόματος.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι υπερπαραγωγή, όπως μπορώ να τη δω.
0: Όλοι έχουν σηκώσει τα κινητά τους και
1: αυτή την ώρα. Το κοριτσάκι που έπαιζε στο βίντεο εμφανίζεται εκεί.
0: Πολύ μου θυμίζει 2004, μήπως ο Δημήτρης Παπαϊωάννου το οργάνωσε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά τη σκηνοθεσία. Εμφανίστηκε λοιπόν το κοριτσάκι, ανεβαίνει στη σκηνή και θα δώσει το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα. Το χαρτί που έβγαλε από την ποτήλια στην θάλασσα, από το μπουκάλι.
0: Αφού παρουσίασε την Ελλάδα, τι μπορεί να γράφει το χαρτί?
1: Δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν παίρνω κανένα ρίσκο. Έλα, θα το πει ο ίδιος.
0: Κάτσε να το βγάλει για να το πούμε κι εμείς στους ακροατές μας, γιατί το διαβάζει. Του άρεσε τώρα. Αυτό δεν είναι σαν τα προηγούμενα.
1: Ναι, όπως έκανε τα προηγούμενα βίντεο που δεν του άρεσε και έλεγε να αλλάξει τελευταία στιγμή, αυτό εννοείς?
0: Ναι, ορίζοντες του λέγανε και τα λοιπά, μα λέει εδώ έχουμε τυπώσει μπλουζάκια τέτοια. Λοιπόν, καλά κάνουν και αναμονή, λες και παρουσίαση Όσκαρ έχουμε. Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Είναι ο Ελλάς, είναι το Ελλάς.
1: Ελλάς.
0: Η Ελλάς.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σαφείς έτσι, αναφορές. Στη χώρα, την Ελλάδα, την πατρίδα, ο νέος πατριωτισμός ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βέβαια παραπέμπει στον Ελλάς και γι' αυτό έγιναν και αναφορές στο ΕΑΜ που σας είπα έτσι προς το τέλος της ομιλίας του, έτσι και στην ιστορική διαδρομή της αριστεράς. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα τα δούμε βέβαια και αναλυτικά και θα τα εξηγήσει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας για το ιστορικό ραντεβού, αφού παρουσίασε λοιπόν τις βασικές θέσεις στους 7 άξονες και δεσμεύσεις, 7 δεσμεύσεις της είπε, για την ασπίδα στην ακρίβεια, την αξιοπρέπεια των πολιτών, τη διαφάνεια, την ισχυρή οικονομία.

0: κοινωνικό κράτος, την ανθεκτική Ελλάδα, την ασφάλεια από την κρίση, από την κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση της χώρας, μια ισχυρή Ελλάδα και όπως είπα και πριν, αναφέρθηκε στην πατρίδα και στη νέα μεταπολίτευση αρκετές φορές, στο νέο πατριωτισμό. Είπε ότι κατηγόρησε τα άλλα κόμματα και έφτασε τέλος πάντων, κατηγόρησε κυρίως την κυβέρνηση έτσι, για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Το βλέπουμε πάλι μαζί με το κοριτσάκι αυτό να είναι πάνω στην εξέδρα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη λοιπόν, Ελλάς.
1: Βασίλη, ωραία όλα αυτά που είπες, αλλά εγώ επειδή είμαι άνθρωπος της εικόνας, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που έστησαν εκεί. Εξαιρετικό. Τώρα λίγο είδα.
0: Όλο το στήσιμο. Με τον drone ήταν πριν θεαματικές.
1: Όλο το στήσιμο όπως το βλέπω είναι εξαιρετικό. Είναι τηλεοπτικότατο για να παίζει σε site και τηλεοπτικές οθόνες.
0: Είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει καιρό τώρα με εταιρεία μεγάλη που έχει διαμορφώσει όλο αυτό το πλαίσιο, το rebranding, τέλος πάντων, το λεγόμενο που ξεκίνησε για τον ίδιο και με το βιβλίο και τώρα συνεχίστηκε σε αυτή την παρουσίαση που έγινε με μικρά σταθερά βήματα. Αλλά και αυτό που θα συνεχίσει πολιτικά έχει οργανωθεί πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να σας πω λοιπόν ότι εκεί μαζί του, στο κόμμα αυτό, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι, δεν κάνω και λάθος, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα και το κόμμα, Ελλάς θα το λέμε, Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα το λέμε.
1: Ξέρω, Ελλάς του Αλέξη, δεν ξέρω.
0: Ελλάς του Αλέξη, ή θα λέμε την Ελλάδα του Αλέξη, οπότε θα παραπέμπει εκεί. Τέλος πάντων, ίσως και αυτά να είναι, να τα έχουν σκεφτεί, δηλαδή το πώς θα το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Ψήφισε την Ελλάδα, όχι την Ελλάδα θα λέτε.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, θα υπάρξουν και αρνητικά σχόλια σίγουρα και θα συζητηθούν αρκετά για το όνομα, αλλά κυρίως αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε από εδώ πέρα είναι το πρόγραμμα, οι θέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και όλο αυτό που θα παρουσιάσει με τα νέα πρόσωπα, γιατί είναι γνωστό και μίλησα και με κάποιους συνεργάτες. Να αναφέρω, γιατί να μην αναφέρω, ονόματα. Εδώ για παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, που είναι πρόσωπα τα οποία έτσι είναι καινούρια σε αυτή τη φάση, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μπουν αργότερα βουλευτές εν ενεργεία και άλλα γνωστά στελέχη, αλλά για παράδειγμα είναι ο Νίκος Νικούδης, είναι ο Άκης Ακισλόγλος συνάδελφος, είναι ο Μίλτος Οτόσκας, είναι κάποιες κυρίες που τώρα δεν έχω έτοιμα πρόχειρα τα ονόματα, είναι ο Κώστας Αμπατζάς, γενικότερα είναι στελέχη που βρίσκονται κάτω, τα οποία δεν ήταν από τα γνωστά, τέλος πάντων αυτά που έχουν κάποιες θέσεις, είναι βουλευτές. Η κυρία Κουφονικολάκου που τη βλέπουμε συνέχεια και θα συνεχίσει να είναι εκπρόσωπος του κόμματος και θα εμφανίζεται από τώρα, σε λίγη ώρα, στους διάφορους σταθμούς. Δηλαδή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τον πρώτο καιρό το κόμμα με τα νέα πρόσωπα. Να πούμε ότι εκεί στη συγκέντρωση είχε μόνο ανεξάρτητους βουλευτές. Δεν είδαν οι συνάδελφοι που βρισκόταν εκεί εν ενεργεία βουλευτές να παρακολουθούν την εκδήλωση. Δηλαδή ήταν ο κύριος Σαρακιώτης που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η κυρία Λινού, ήταν ο Σγιούρ, ο Φερκιάτ Σγιούρ. Ήταν ανεξάρτητοι βουλευτές μόνο που εθεάθησαν και κάποιοι παλιοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχαν εν ενεργεία. Σημαντικό και αυτό.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς λοιπόν. Και
0: Ελλάς έρχεται μαζί με την, πώς το είπαμε, την άλλη, Ελπίδα.
1: Ελπίδα για Δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Είναι τα δύο νέα κόμματα που ξεκινούν, έχουν και τα ίδια αρχικά, το ΕΛ. Λοιπόν, για το ξεκίνημα και να μπουν και αυτά κανονικά και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στην καθημερινή μας πολιτική συζήτηση, Παναγιώτη. Επειδή λοιπόν θέλω να πω κάτι κλείνοντας και αφού με χαιρετάς, ότι παρακολουθώ εδώ και ώρα και μ' άρεσαν πάρα πολύ οι μουσικές σου επιλογές, αυτή την πολύ ωραία εκπομπή που έχεις.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Και αν με τρέπεις αυτό προσκλητώ.
1: Όχι, εδώ είσαι καλοδεχούμενος εσύ, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ορθά ανοιχτές για σένα. Μπορείς να έρθεις εδώ να κάνουμε εδώ μαζί εκπομπή. Άμα θες, σε παραχωρώ και τη θέση μου. Όχι, εντάξει.
0: Όχι, για πολιτικές συζητήσεις.
1: Όχι, ρε, θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Τέτοια, εδώ.
0: Ναι, για αυτά που λες εσύ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Μου άρεσε.
1: Σε περιμένω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ. Επίσης.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
1: Fade out.
3: με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από την παρουσίαση από τον Βασίλη Πεκλάρη της ελληνικής, πώς την είπαμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έτσι θα τη λέμε τώρα, και όπως γράφει και στα social ένας εξαιρετικός για το χιούμορ του δημοσιογράφος, λέει ότι στα κόμματα όπως και στα μέσα ισχύει το αξίωμα διάσημου παλιού εκδότη περιοδικών, ο οποίος όταν τον είχαν πρίξει γιατί έβγαλε το περιοδικό του Νίτρο, είχε πει μετά από 3 μήνες είτε Νίτρο το λένε είτε Μήτρο, κανείς δεν θα δίνει σημασία. Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της έστω και στη λήξη. Στο Viber σας περιμένουμε, 693-0078-228, 693-0078-228. Μπορεί να τελειώνει το fade out, θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος να το διαβάσει, μην ανησυχείτε, στείλτε εσείς τα μηνύματα. Λοιπόν, εμείς θα σας πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου εκεί όπου επικρατεί το πανδαιμόνιο, στη Νέα Υόρκη. Και αυτό γιατί η ομάδα του Μεγάλου Μήλου επέστρεψε στους τελικούς του NBA μετά από 27 ολόκληρα χρόνια σκουπίζοντας εντός εισαγωγικών στους τελικούς της Δύσης, τους Cleveland Cavaliers, με 4-0 νίκησε και έφτασε στους τελικούς. Λοιπόν, η τελευταία φορά που είχαν βρεθεί οι Knicks σε τελικό ήταν το 1999. Τι γινότανε το 1999? Λοιπόν, στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σιμίτης. Οι πολίτες πλήρωναν ακόμη με δραχμές. Το ευρώ δεν υπήρχε στην καθημερινότητά μας. Στο Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ ήταν ο Μπιλ Κλίντον και ο κόσμος περίμενε με αγωνία τη νέα χιλιετία. Δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε Instagram, TikTok, YouTube. Καλύτερα λέει, Βάρη, συμφωνώ απόλυτα και εγώ να ξέρεις. Οι άνθρωποι επικοινωνούσαν κυρίως με SMS, MSN Messenger, mail με δυσκολία και φυσικά τα internet καφέ ήταν γεμάτα. Smartphone ούτε για δείγμα στον ορίζοντα. Το πρώτο iPhone εμφανίστηκε 8 χρόνια αργότερα. Το Nokia 3210 ήταν η κορυφαία τεχνολογία της εποχής. Ο Μπομπ Σφουγγαράκης μόλις είχε εμφανιστεί στη τηλεόραση και κανείς δεν φανταζόταν πώς θα εξελισσόταν. Την ίδια εποχή τα παιδιά έβλεπαν Pokémon και μάζευαν κάρτες. Το άνιμ άρχιζε τότε να εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Το Netflix ήταν υπηρεσία αποστολής DVD μέσος ταχυδρομείου. Το streaming αδιανόητο. Στους κινηματογράφους κυριαρχούσε το Matrix. Τεράστια επιτυχία από το Star Wars επεισόδιο 1 The Phantom Menace. Την ίδια χρονιά προβλήθηκε το Fight Club, όποιος το θυμάται. Η Britney Spears είχε μόλις εκτοξευθεί. Οι Backstreet Boys κυριαρχούσαν. Ο Eminem ξεκινούσε. Το NBA ήταν με Michael Jordan, που μόλις είχε αποσυρθεί για δεύτερη χρονιά. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant έχτιζαν τη δυναστεία του Λος Άντζελες και οι Knicks στηρίζονταν σε Patrick Ewing, Latrell Sprewell και Alan Houston.

Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που μας λέει ότι είμαστε η παρέα της αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και άλλα. Έρχεται Γιάννης Παπαδόπουλος μετά στο 693-0078-228. Πρέπει να το έχετε μάθει απ' έξω αυτή τη στιγμή, ασχέτως που δεν το έχω μάθει εγώ και το διαβάζω κάθε φορά που σας το λέω. Λοιπόν, κάπου εδώ το fade out της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Φάνη Λιάκο και Κωνσταντίνο Σαββίδη που ήταν guest στην αρχή. Έρχεται η Έφη Τσαμπάζη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε στην εκδήλωση στο Θησείο της Αθήνας. Ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τη διακήρυξη, η οποία περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν και είναι αμετανόητοι, με τις ίδιες νοοτροπίες και συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Τόνισε επίσης ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη και κάλεσε όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου του κόμματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, καλούμε τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πλήγμασε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες ημέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενο στον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ρεκόρ θερμοκρασιών για την εποχή στην Ευρώπη, στους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου θα μπορούσε να ανέλθει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες στη Γαλλία, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα ένα νέο ρεκόρ της θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, την τέταρτη μέρα ενός ασυνήθους του κύματος ζέστης, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

άναψε μας ειδοποίησε ότι είμαστε στον αέρα. Αυτό σημαίνει πως ακούτε τη νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Παρέα και σήμερα θα κάνουμε ένα δίωρο νοερό ταξίδι σε Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο σήμερα έχω παρέα το Φάνη Λιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα γιατί έχουμε και βαφτίσια. Έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Χριστίνα που λέει ότι ετοιμάζεται να φύγει για τριήμερο και μας ρωτάει εμείς που θα πάμε. Αυτά δεν τα λέμε στον αέρα, Χριστίνα. Και η Δέσποινα από χθες προσπαθεί να βρει κάποιον να την πάει στον Ακύλα και ρωτάει αν έχω βρει. Θα την πάει στη Φανή. Ωραία. Ωραία. Δέσποινα, σου βρήκα κάποιον που θέλει να πάει στην αυλία του Ακύλα. Θα τα κανονίσω όλα εγώ. Λοιπόν, κάναμε σήμερα και ένα καλό. Έχουμε, παιδιά, νέο κόμμα. Νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό φορέα που θα πάρει μέρος, όπως είπαμε, στις επόμενες εκλογές. Ελλάς το όνομα, μην μπερδεύεστε, με ένα λάμδα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τα είχε όλα αυτή η εκδήλωση, πάρα πολύ ωραία θέα, ήταν στο Θησίο έγινε η εκδήλωση. Μίλιος Χιλάκης, Μαριάννα του Μασάτου προλόγησαν τον πρώην πρωθυπουργό, είχε δηλαδή και άρωμα από ελληνική showbiz. Καινούργιο τραγούδι, Κραουνάκης, καινούργιο λογότυπο, τα έχει όλα το καινούργιο λογότυπο, άσπρο, μπλε και κόκκινο, για να κάνετε συνειρμούς δικούς σας. Αποθεώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, είχε πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι φώναζαν το όνομά του, πολύ ενθουσιώδες το κοινό. Πάμε να δούμε και τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην εισαγωγή λοιπόν της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως αφετηρία το αίτημα που όπως ανέφερε του μετέφεραν πολίτες το προηγούμενο διάστημα. Η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά να πιστέψουμε ξανά ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί κι άλλο. Ανακοίνωσε το επιτέλους. Έτσι λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι του έλεγαν. Πρόσθεσε. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα όχι από κάποια φιλοδοξία, αλίμονο, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφικτιά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή της πολιτικής. Αυτό ήταν πάνω κάτω η σύνοψη. Σας ξαναλέω, ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Είχε μια έγκλη με λευκό πουκάμισο ο Αλέξης Τσίπρας, απλά λιτά αντιμένος. Το όνομα του κόμματος το έδωσε σε ένα φάκελο όπως τα Όσκαρ, ένα γλυκύτατο νεαρό κορίτσι. Αυτά. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Λέτε να έχουμε κι άλλο κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Δείτε τώρα τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων. Δύο γυναίκες, δύο νεαρές γυναίκες από ό,τι βλέπω, άντε να είναι 25-26 ετών βαριά, πήγαν να δουν έναν αγώνα NBA προχθές. Συγκεκριμένα τον αγώνα μεταξύ San Antonio Spurs εναντίον Oklahoma City. Διαλέξαν τις θέσεις πίσω από τον πάγκο των San Antonio Spurs. Όποιος έχει δει έστω και έναν αγώνα στη τηλεόραση ξέρει ότι σε κάθε time out η κάμερα πηγαίνει στον πάγκο και δείχνει τις οδηγίες που δίνει ο προπονητής. Αυτές λοιπόν, οι δύο κοπέλες, σε κάθε time out έκαναν τα δικά τους. Χαμογελούσαν, χόρευαν, έστελναν φυλάκια, έπαιζαν με την κάμερα.

να το διαρρεύσουν στα κοινωνικά δίκτυα και μέσα σε 24 ώρες βγάλαν 320.000 δολάρια. Και εμείς θα έρθουμε αύριο για δουλειά και εσείς θα πάτε αύριο για δουλειά και θα δουλέψετε 8 ώρες τουλάχιστον.

Έρχεται και η Έφη Τζαμπάζη να σας πει τίτλους ειδήσεων, να την καλωσορίσω και εγώ στον 102 ραδιοφωνικά, την είδα πριν από λίγο στους διαδρόμους. Καλή επιτυχία να έχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας

0: ότι το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λαφυρό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενος στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγα λεπτά η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στις Σέρες. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρο συνέδραμαν νωρίτερα και 2 αεροσκάφη. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν λίγες μέρες στην περιοχή των Σερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ΗΠΑ κυκλοφορούν από χθες δημοσιεύματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των ΗΠΑ. Αφορμή ήταν το τρίτο check-up που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε 13 μήνες. Ο Λευκός Οίκος έδωσε μια απάντηση. Είναι μια συνηθισμένη τακτική για να ελέγχουν την κατάσταση του Προέδρου της χώρας τους, για να δουν αν μπορεί να ανταποκριθεί σε βαρύ πρόγραμμα. Και πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μέρα που ανέλαβε δεν έχει και με λίγα να ασχοληθεί. Βέβαια, κάτι μόλοπες που είχε στα χέρια του, κάτι προβλήματα στο περπάτημα, δηλαδή λίγο μια αστάθεια που έχουν παρατηρήσει από αυτά που έχουν καταγραφεί στις κάμερες, κάποια προβλήματα με πρίξιμο στις φλέβες που έχει στα πόδια, έδωσαν λοιπόν αφορμή να λένε ότι η υγεία του δεν είναι καλά. Έτσι λένε οι συνωμοσιολόγοι στις ΗΠΑ. Απαντήσανε και σε αυτό. Ο καρδιολόγος του είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι 80 ετών, μπήκε στα 80 ο Ντόναλντ, έχει καρδιά ενός 60χρονου. Έτσι είπε ο γιατρός του. Όσον αφορά τους μόλοπες, η απάντηση που έδωσε ο Λευκός Οίκος είναι ότι το παθαίνει από τις συχνές χειραψίες. Μάλιστα. Και ενώ αποκάλυψαν ότι πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια, βέβαια την έχει χρόνια, λέει, και δεν τον εμποδίζει σε τίποτα. Αυτά είναι τα νεότερα από την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Αν ανησυχήσατε, για να πέσετε σήμερα ήσυχα για ύπνο.

Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που διαφωνεί με το γεγονός ότι η Samantha Fox είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες που έχουν βγει ποτέ στην pop μουσική, ας στείλει μήνυμα στο 6930-07-8228 μέσω Viber. Θα το διαβάσουμε στον αέρα για να εκτεθεί. Πανέμορφη πραγματικά η Samantha Fox. Λοιπόν, πάμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου μέρα μεσημέρι μια γυναίκα 52 ετών έζησε εφιαλτικές στιγμές, αφού μέσα στο κατάστημα που διατηρεί ένας άνδρας Αιγύπτιος 25 χρονών μπήκε μέσα και αφού της έδειξε, την ανάγκασε να δει ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την ακινητοποίησε, την έριξε στο δάποδο και άρχισε να τη χτυπάει, με συνέπεια φυσικά η γυναίκα να τραυματιστεί. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, για την άγρια επίθεση σε βάρος της γυναίκας ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 25χρονος αλλοδαπός, πρόκειται για τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγες μέρες για ληστεία σε βάρος 22χρονης, πάλι με χρήση βίας. Αναμένεται λοιπόν να τον βρει η ελληνική αστυνομία, αλλά φανταστείτε αυτό τη γυναίκα τι σοκ έχει περάσει, έτσι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύτηκε. Αυτά.

Και από τον άρρωστο 25χρονο που επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, σας πάω στη Γαλλία, όπου η Λετίσια, δεν θα πούμε επίθετο γιατί μάλλον θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, στη Γαλλία κατήγγειλε άγριο βασανισμό και βιασμούς από τον πρώην σύντροφό της για 7 χρόνια. Μια σκληρή υπόθεση κακοποίησης ήρθε στο φως, καθώς σήμερα βγήκε η τελεσίδικη απόφαση από το δικαστήριο. Ένας άντρας 51 ετών, τραπεζίτης

πιάσει, ήμουνα μια ζωντανή νεκρή. Συγκλονιστικά λόγια. Η πρώτη φορά που την ανάγκασε να πάει με κάποιον ήταν σε ένα, σε ένα βενζινάδικο που σταματήσανε να βάλει βενζίνη. Ο άντρας είπε στην κατάθεσή του στο δικαστήριο ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά τα γραπτά μένουν. Και της βρέθηκαν πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων, όπου την απειλούσε ότι αν δεν το κάνει θα τη σκοτώσει. Οπότε το δικαστήριο πήρε την απόφαση. Βέβαια, η γαλλική κοινή γνώμη τα έχει βάλει με την γαλλική δικαιοσύνη, γιατί τον καταδίκασαν σε 25 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι αν εκτίσει τα 2 τρίτα της ποινής θα είναι ελεύθερος, και δεν τον καταλόγησαν ισόβια, γιατί του δώσανε, λέει, το ότι μέχρι τότε δεν είχε παραβεί κανένα νόμο, ξέρετε, το Λευκό Ποινικό Μητρό. Και έχει ξεσηκωθεί η γαλλική κοινή γνώμη και οι ανθρώπινες οργανώσεις εκεί.

Η ώρα των τελικών αυτή η εβδομάδα. Αύριο 10 η ώρα η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής που θα σηκώσει τον τρόπαιο για το Conference League. Η αγγλική ομάδα λοιπόν είναι το απόλυτο φαβορί, καθώς φέτος κάνει μια πάρα πολύ καλή χρόνια. Η Ράγιο Βαγεκάνο που απέκλεισε την ΑΕΚ, να θυμίσουμε, είναι ασταθής ομάδα, είναι μια του ύψους, μια του βάθους. Αλλά πάντα ένας τελικός είναι απρόβλεπτος. 10 η ώρα λοιπόν αύριο και το Σάββατο, μην ξεχαστείτε, όλη τη χρονιά βλέπουμε Champions League για αυτό το match. Arsenal Paris Germain. Όχι στις 10 όμως που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, για να το δουν οι Ινδοί και οι Κινέζοι που πληρώσαν παραπάνω από ό,τι εμείς οι Ευρωπαίοι, θα το δούμε στις 7 η ώρα το απόγευμα. Τότε μεταδίδει το αγώνας. Σας το λέω γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί που δεν θα το έχουν ακούσει κάπου ή δεν θα το διαβάσουν, θα μπουν 10 η ώρα, θα έχει τελειώσει το match και θα απογοητευτούν πάρα πολύ. Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου θα δώσει 2 φιλικά μέσα στον Ιούνιο, συγκεκριμένα στις 4 Ιουνίου και στις 7, στις 4 με τη Σουηδία και στις 7 με την Ιταλία. Εκτός εθνικής έμειναν ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Τη θέση τους πήραν οι Κιζηρίδης και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο Κιζηρίδης είναι ένα νέο παιδί που παίζει στη Χάρτς και έκανε πολύ καλή χρονιά φέτος. Και ο Θανάσης Ανδρούτσος επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην εθνική. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι και κυπελούχος Ελλάδας με τον Όφη. Η Ιταλία δεν θα έρθει με τα μεγάλα της ονόματα. Θα έρθει με την Under 21. Από τους μεγάλους θα παίξει μόνο τον Αρούμα, ο τερματοφύλακας, και όχι επειδή δεν έρχονται από μόνοι τους, επειδή δεν θα τους ξαναπάρει ποτέ στην εθνική ο τωρινός προπονητής. Μετά την αποτυχία τους να περάσουν στο Μουντιάλ, οι Ιταλοί υποσχέθηκαν αλλαγές και θα επενδύσουν στη νέα γενιά του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό μετά την απόλυση του Ισπανού προπονητή ανακοινώθηκε σήμερα ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός. Δανός δεν είναι, Δανός είναι, ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο της Δανίας. Καθόταν στον πάγκο της Κοπενχάγης, έχει εμπειρίες από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λένε ότι έχει πλάνο και είναι από τους ανερχόμενους προπονητές. Σήμερα ακούγεται πάρα πολύ, θέλω να το πιστέψω. Είναι σχεδόν σίγουρο, επιμένουν κάποιοι, ότι ο μπασκετικός Άρης έχει καινούριο προπονητή και είναι ο Βασίλης Πανούλης. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν υπάρχουν υπογραφές, αλλά ακούγεται ότι Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, ετοιμαστείτε να φύγουμε για το αεροδρόμιο.

Έφτασε η ώρα λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 11. Πριν σας αφήσω εδώ, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα και μια κόρη πήγαν, αγόρασαν ένα σπίτι στην Αγία Παρασκευή και μέσα βρήκανε τρεις όλμους από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ιταλικούς όλμους. Αυτά τα έλεγε, άρα η αγγελία, ποιος να ξέρει.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα, όπως είπε, γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομοσία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο θυσίο. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιοφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότι υποσχόνταν συσάχθεια με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δίθεν βοηθό του τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύσεων και επιδομάτων. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε σήμερα ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός αύριο προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 11.30.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
10: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτή την ώρα έξω έχει την τέλεια θερμοκρασία. Ούτε πολύ ζέστη που είχε σήμερα το πρωί εκεί που βαρούσε ο ήλιος και ήθελες να αυτοκτονήσεις από τον υδρότα, ούτε και κρύο. Έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο και σας έχω μια δωρεάν πρόταση για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, στην αυλή του, που είναι μια υπέροχη αυλή, κατά πράσινη, αύριο θα προβληθεί μια ταινία εντελώς δωρεάν, το Soul Kitchen του Φατίχ Ακίν. Όσο ακόμα ο Φατίχ Ακίν έκανε καλές ταινίες, γιατί οι τελευταίες του προσπάθειες ήταν λίγο απογοήτευση. Το Soul Kitchen, λοιπόν, μια ταινία του 2009, είναι μια υπέροχη ταινία. Ο Ζήνων Καζαντζάκης, ο ελληνογερμανός ιδιοκτήτης ενός τριτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, βλέπει τη ζωή του να πηγαίνει όλα στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σανγκάη, το γκουρμπέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς πελάτες που έχει, τα χρέη μαζεύονται, αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδελφό του ως μάνατζερ, ήταν στη φυλακή, και ταυτόχρονα παθαίνει ένα γερό λουμπάγκο και οι περιπέτειες ξεκινάνε. Είναι μια απίστευτη ταινία, ίσως η καλύτερη του. Ήταν πολύ χαρισματικός σκηνοθέτης ο Φατίχ Ακίν. Βέβαια, από τη στιγμή που ήρθε η επιτυχία, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχε φτιάξει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, αν αύριο βρεθείτε 8.30 ώρα στο Ινστιτούτο Γκέτε στην αυλή του, θα μπορέσετε να την απολαύσετε. Ξαναλέω, εντελώς δωρεάν, και είναι δύσκολη. Γιατί να μείνετε σπίτι, πάρτε την παρέα σας και πάτε εκεί.

Το X, το παλιό Twitter για τους boomers, έχει πάρει φωτιά με το όνομα που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα. Μπείτε να δείτε μερικά, είναι απολαυστικά, πραγματικά. Έχει χιούμορ ο ελληνικός λαός και το αποδεικνύει σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, 26 Μαΐου, πάμε να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Αλφαίο, στον Καρπό και στο Συνέσιο. Όσοι ακούτε σε αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά. Θα σας πάω στο 1969, όπου ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Ξέρετε, που καθόταν εξαπλωμένοι για μέρες με την Γιώκο Όνο, ο Τζον Λένον, και πίστευε ότι έτσι θα σταματήσει ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Το 1907 γεννήθηκε ο Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός, αποτέλεσε για 2 δεκαετίες και λίγο περισσότερο την ενσάρκωση του αρενοπού άντρα στην Αμερική. Αν θυμάστε, πάνω σε άλογα, κάπνιζε τσιγάρα και αποτελεί, λέει, πλέον αμερικανικό είδωλο. Έχει βραβευτεί και με Όσκαρο, Τζον Γουέιν. Φημολογείται ότι ο Στάλιν και ο Μάο είχαν διατάξει να τον δολοφονήσουν για να χτυπήσουν, λέει, το αμερικάνικο πρότυπο. Δεν έχει αποδειχθεί, αλλά έτσι φημολογείται. Α, ωραία. Φάνη, βρες ένα τραγούδι από τον Λένι Κράβιτς. Γιατί σήμερα ο Λένι Κράβιτς γίνεται 61 ετών, έχει γενέθλια. Ροκ τραγουδιστής, μουσικός, συνθέτης, στιχουργός, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες. Είναι και ηθοποιός και παραγωγός ταινιών. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy. Τον είχα δει πριν χρόνια στην Μαλακάσα, στην Αθήνα. Είναι μια από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου. Πολύ αυθεντικός. Κατέβηκε χωρίς security και φύλακες μέσα στο κοινό και τραγουδούσε μαζί με τον κόσμο. Κάνει και φέτος ευρωπαϊκές συναυλίες. Έχω σταμπάρει τη Γερμανία και τη Σλοβακία, αν μπορέσω κάποια στιγμή να αγοράσω εισιτήριο για να πάω να τον δω. Το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η γυναίκα ουσιαστικά που ταύτισε το όνομά της με την έγκλη του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 2008 ο κινηματογράφος πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου σκηνοθέτη, έφυγε από τη ζωή ο Σίδνεϊ Πόλακ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Πέρα από την Αφρική», μας έχει χαρίσει το Τούτσι με τον Ντάστιν Χόφμαν. Ταινία. Το 1897 εκδίδεται ο Δράκουλα στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα Μπραμ Στόκερ και το 2002 το αριστούργημα του Ρωμάν Πολάνσκι «Ο Πιανίστας», αν δεν το έχετε δει, δείτε το, θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ, φεύγει θριαμβευτής από το φεστιβάλ των Κανών. Έχεις διαλέξει? Πάμε να ακούσουμε Λένι Κράβιτς, χρόνια του πολλά, να τα χιλιάσει.

Πολύ σωστά απορρίσατε, αλλά όντως 61 ετών είναι ο Λένι Κράβιτς και ας μην του φαίνεται, δεν μοιάζει ούτε για 40. Υπερταλαντούχος, από τους καλύτερους της γενιάς του και πόσο τυχερός που η κόρη του, η Ζόη Κράβιτς, συνεχίζει να τιμάει το όνομά του και είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο χώρο της υποκριτικής στις ΗΠΑ. Αν δεν έχετε δει, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το Κώδικα Κινδύνου, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ζόη Κράβιτς, όπου πολλοί λένε ότι μιλάει για τα πάρτι που έκανε ο Παφ Ντάντι, P. Diddy, όπως λένε οι νεότεροι. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Εφη Τσαμπάζη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: things that I've got.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε επίσης ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στα ενεξελίξη έργα που φέρνουν τη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης από το βήμα της εκδήλωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, η πόλη εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη που έγινε σε βάρος 79χρονης πριν από λίγες μέρες σε περιοχή των Σερών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανέφερε ότι δεκάδες μη δηλωμένα χημικά πυρομαχικά ανακαλύφθηκαν στη Συρία σε μηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του στη χώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για να δείτε τι επίπεδο έχουν οι ηχολήπτες εδώ στον 102, τώρα μου έλεγε ο Φάνης για μια είδηση που διάβασε στο Guardian, παρακαλώ, την αγγλική καθημερινή εφημερίδα, όπου μια τουρίστρια πήγε να βγάλει λεφτά από αποζημίωση, αλλά δεν της βγήκε. Ζήτησε ένα νερό σε ένα εστιατόριο ιταλικού ξενοδοχείου. Όταν της το έφερε ο σερβιτόρος, είπε ότι κοστίζει 7 ευρώ. Αυτή είπε: δεν θέλω 7 ευρώ νερό, θέλω να μου φέρετε από τη Βρύση. Αρνήθηκαν να της προσφέρουν από το εστιατόριο νερό από τη Βρύση. Τους πήγε στα δικαστήρια, όμως η ιταλική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι η πελάτησα θα μπορούσε να έχει φύγει και όχι να ζητήσει αποζημίωση. Συνήθως δεν πιάνουν οι μηνύσεις που κάνουν οι τουρίστες. Βέβαια, μην ξεχνάτε το Γερμανό που πήρε 928 ευρώ από ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ επειδή είχε πληρώσει για να κάτσει σε ξαπλώστρα και δεν βρήκε ποτέ ξαπλώστρα. Έβρισκε μόνο πετσέτες πάνω σε ξαπλώστρες. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι η μέρα έχει 24 ώρες. Άσχετα που μερικούς από εμάς μας μοιάζουν να περνάνε εβδομάδες μέσα στη μέρα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί οι ερευνητές βρήκανε ότι σε ένα μακρινό μέλλον από σήμερα οι μέρες θα διαρκούν 25 ώρες και όχι 24. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι πραγματικότητα. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advance και για όλα αυτά η σελήνη, η βαρετική έλξη της σελήνης προκαλεί τις παλίρες στους ωκεανούς και αυτή η συνεχής κίνηση του νερού δημιουργεί μια μικρή τριβή που λειτουργεί σαν φρένο για τη γη. Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστο αλλά συνεχόμενο. Οπότε σε 200 χρόνια ακριβώς, όχι σε 200 χρόνια, σε 200 εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, μια γήινη ημέρα θα διαρκεί 25 ώρες. Και να δείτε που, που τη μία επιπλέον ώρα δεν θα μας τη δίνουν για να ξεκουραζόμαστε, να καθόμαστε, να απολαμβάνουμε κανένα καφέ ή να βλέπουμε φίλους και συγγενείς, αλλά θα μας βάζουν να εργαζόμαστε. Το 8ωρο θα γίνει 9ωρο όταν θα πάνε οι ώρες από 24-25. Θυμηθείτε το. Δεν θα είμαι εδώ, αλλά να το θυμάστε εσείς.

Παράπονο δεν έχουμε. Καθημερινά η Κρήτη δίνει ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Εμείς διαλέγουμε λίγο τις πιο περίεργες. Σήμερα λοιπόν ένας ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος στα Χανιά μάλωσε με τον νοικιαστή του, φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Στην αρχή είπαν ότι είπε ο ιδιοκτήτης ότι ο

ιδιοκτήτη, έκαναν και ένα μικρό έλεγχο και έτσι μια φαινομενικά αψιμαχία που είχαν αυτοί οι δύο κατέληξε να βρεθεί ένα μικρό οπλοστάσιο. Ο ιδιοκτήτης είχε λοιπόν μέσα στο σπίτι του, στην κατοχή του, μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι το Κάρεφ και αρκετά φυσίγγια για να σκοτώσει ένα κοπάδι αγρογούρουνα. Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη. Τι να σου κάνει και ο αστυνομικός, πρέπει και να καταγράψει τη μήνυση, πρέπει και να πάει να ελέγξει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, παιδιά, να ηρεμήσετε, να τα βρείτε, γιατί το αστυνομικό ρεπορτάζ γεμίζει καθημερινά από τις δικές σας ειδήσεις και μάλιστα οι περισσότερες είναι πάρα πολύ σοβαρές και ακραίες. Ο Στάθης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει ότι 25 ώρες δεν φτάνουν για ξεκούραση. Απαιτούμε η μέρα να έχει 36 ώρες. Το έχω σκεφτεί και εγώ πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα άλλες 2 ώρες μέσα στην ημέρα για να τα προλαβαίνω όλα.

Έφυγε από τη ζωή ο Σόνι Ρόλινς, ο κορυφαίος σαξοφωνίστας, ο τελευταίος κολοσσός της τζαζ, όπως τον αποκαλούσανε. Το κολοσσός ήταν το προσωνύμιό του. Ήταν από τους καλύτερους τζαζίστες όλων των εποχών και κάτι που κάνει μεγαλύτερο το επίτευγμά του είναι ότι όλα τα χρόνια που έκανε επαγγελματικά καριέρα σαν μουσικός είχε αναπνευστικά προβλήματα. Το λέω για όλους εμάς που γκρινιάζουμε ότι δεν

μας δίνονται ευκαιρίες, ότι παρουσιάζονται προβλήματα στο δρόμο μας. Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε ένα τόσο απαιτητικό όργανο όπως είναι το σαξόφωνο με αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι είχε γεννηθεί. Και θα σας πάω στο Βόλο, όπου ένας ληστής έσπασε κάθε ρεκόρ, συνελήφθη 2 φορές μέσα σε 24 ώρες. Την πρώτη φορά έκλεψε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή από ένα καφέ και είπε στο δικαστήριο ότι αναγκάστηκε να κλέψει γιατί δεν είχε χρήματα να αγοράσει κάλτσες και κρύωνε. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, αφέθηκε φυσικά ελεύθερος, βγήκε έξω και πριν Αλέκτορ λαλήσει 3, έκλεψε ένα τσαντάκι από ένα όχημα σταθευμένο και είχε μέσα 115 ευρώ αυτό το τσαντάκι. Και όταν το ξανασυλλάβανε, είπε πως αυτή τη φορά χρειαζόταν χρήματα για να αγοράσει εσώρουχα. Θεός, Θεός. Αν έχετε την απορία, είναι πάλι έξω. Λοιπόν, ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα για όλα φρόντισε ο Φάνης Λιάκος. Αν σας άρεσε η εκπομπή μας και σας έχει γίνει η καθημερινή συνήθεια να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσίασε από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Η διακήρυξη του πρώην Πρωθυπουργού περιλαμβάνει 7 δεσμεύσεις. Στην ομιλία του, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο στόχος, όπως τον περιέγραψε, δεν εξαντλείται σε εναλλαγή εξουσίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, είπε, συνοψίζοντας το κεντρικό στίγμα με τη διατύπωση «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής». Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματός του. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Πασόκ για την ομιλία Τσίπρα στο θυσίο. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κύριος Τσίπρας, που έφερε τα φαντς, μολονότυπο σκόταν συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Η ανακοίνωση τονίζει επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μια δεκαετία παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πιερακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ενεξελίξει έργα που φέρνουν τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, την ώρα που η πόλη, όπως είπε, εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε απόψε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Σερών. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του λιμανιού με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργο που θα αναβαθμίσει τις εμπορευματικές μεταφορές στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει σήμερα Τετάρτη συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσαμπά. Να έχετε ένα πολύ όμορφο ξημέρωμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.